Το ομότιτλο ακούσαμε από τον κύκλο τραγουδιών «Παραφυλάει ο έρωτας», το οποίο έχει στίχους της Φωτεινής στο Πουζλί, τη μουσική βέβαια του Νίκου Γεωργάκη, αλλά αρκετούς ερμηνευτές μέσα στα τραγούδια αυτά. Έχει τον Μανώλη Προφυράκη, την Κέτη Κουλιά, έχει την Λιζέτα Καλημέρη, έχει την Ειρήνη Σγουρίδου, έχει τον Απόστολο Δελγεώργη, έχει τον Παντελή Χατζικυριάκο και βέβαια και τον ίδιο τον δημιουργό. Να θυμίσω επικοινωνία όταν δεν είναι απασχολημένο το τηλέφωνο στο 2313 338 456. Επίσης επικοινωνία μέσω μηνυμάτων SMS το 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα διάστημα, μετά γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα και μας βρίσκετε βέβαια και στις σελίδες μας στο Facebook 958 FM3 για το πρόγραμμα και η Βόλτα για την σελίδα της εκπομπής. Ελλάδα, εσύ, για τη συνέχεια. Τραγούδι του, όπως έχω πει από την αρχή, του Νίκου Γεωργάκη, το λέει ο ίδιος. Έχει εδώ τα θέματά του μέσα από τον στίχο της Φωτεινής στο Πουζλί με την Ελλάδα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Και η Βόλτα στην τροφιά σας, σήμερα με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια, με τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, να μοιράζετε μαζί σας ωραία τραγούδια και να γυρεύει στο τηλέφωνο αυτόν που τα φτιάχνει για να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα γι' αυτά. Και έτσι λοιπόν βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Νίκος Γεωργάκης. Νίκο, μας ακούς? Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
1: Πολύ καθαρά και πολύ καλά.
2: Ωραία, και εγώ σας ακούω καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την αποδοχή της επικοινωνίας μας σε αυτό το κύκλο με τα μικρά σημειώματα για Έλληνες συνθέτες, να τα πούμε για την δική σου μουσική διαδρομή.
2: Εγώ ευχαριστώ, αυτό ήθελα να σου πω, ότι ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση, για το αφιέρωμα βέβαια των τριών εκπομπών, που πρώτα απ' όλα μεταξίδευσε στη δικιά μου ιστορία που την ξεχνάω και εγώ ο ίδιος πολλές
1: φορές. Θα την ξαναθυμηθείς, Νίκο Γεωργάκη, λίγο καλύτερα. Για να βάλω και το πρώτο ερώτημα, είναι ότι στα λιγοστά, και θα το δούμε και αυτό μετά το πώς και το γιατί, σημειώματα που υπάρχουν στο διαδίκτυο, γενικά στα site, στις εφημερίδες, στον τύπο, ας το πω έτσι, για σένα, πάντα ξεκινάει η αναφορά με το πρωτοεμφανίζεται ως συνθέτης και ερμηνευτής το 1989 στο δίσκο Βραδινή Αναρρίχης. Πριν από αυτά, τι έκανες, Νίκο Γεωργάκη? Ποιες είναι οι πρώτες σου μουσικές σχέσεις? Πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες, με τι πρώτο έπαιξες παιχνίδια, με φίλους, με τα όργανα, τα μουσικά, πώς γνωρίστηκες? Για θύμισέ μας λίγο από αυτά.
2: Μάλιστα, θες να με πας από...
1: Από παιδί.
2: Ναι, γεννήθηκα, μεγάλωσα στη Λάρισα, στο κέντρο της πόλης. Εκεί τέλειωσα και το σχολείο και μετά, με αφορμή τις σπουδές στη Γεωπονική εδώ στο Απιθύτα, έφυγα από τη Λάρισα, εγκαταστάθηκα στη Θεσσαλονίκη και δεν ξαναγύρισα, γιατί προτίμησα τη Θεσσαλονίκη ως πόλη.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα για τη μουσική, ξέρεις, είναι σαν παιδί κάτι...
1: Ξέρεις, τα κλισέ που ρωτάμε είναι, είχες μουσικό περιβάλλον, είχες ας πούμε ένα περιβάλλον που τραγουδούσε ή ασχολιόταν με τη μουσική, βρήκες κάποιο πιάνο ή μια κιθάρα από παιδί στο σπίτι, ας πούμε?
2: Όχι
1: ή
2: ιδιαίτερα.
1: Μόνο σου τα αναζήτησες?
2: Όχι, δεν ήταν ιδιαίτερα μουσικό το περιβάλλον. Θυμάμαι σαν παιδί, όταν άκουγα μουσική, κάτι πάθαινα, έτσι, μαγευόμουνα. Και αυτό έτσι με οδήγησε σιγά σιγά από μόνος μου να απαιτήσω να παίξω μουσική. Πρώτα με μια κιθάρα, μετά με ένα αρμόνιο της εποχής. Τώρα μιλάμε για τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Και ναι, σιγά σιγά έτσι πρακτικά πιο πολύ και μετά με λίγα μαθήματα μουσικής, θεωρητικά, τελικά ναι.
1: Νίκο, πού έκανες μαθήματα, Λάρισα όταν ήσουν ακόμα ή εδώ Θεσσαλονίκη?
2: Στη Λάρισα κάποια πρακτικά, δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο, με φίλους που παίζαμε κλπ. Εδώ ναι, μπορώ να πω ότι έκανα, ας πούμε, κάποια μαθήματα που τα θεωρώ σημαντικά, με τον Γιώργο Κωνσταντινίδη που έπαιζε, ναι, στους, ναι, Απριόριο, που τον χάσαμε και νέο βέβαια τον Γιώργο, ο οποίος αυτός έτσι μου δίδαξε έτσι γενικά μουσική και φιλοσοφία της μουσικής με έναν τρόπο ιδιαίτερο που είχε ο Γιώργος.
1: Ναι, ναι,
2: σημαντικό,
1: ναι,
2: δάσκολο. Δεν έκανα πολλά μαθήματα μαζί του, ίσως μια χρονιά μόνο να έκανα, αλλά τα θεωρώ σημαντικά. Και από μόνος μου διάβασα, δηλαδή δεν έχω κάνει αυτό που θα λέγαμε οδιακές σπουδές, δεν έχω παρακολουθήσει το όπως λειτουργεί το σύστημα, δηλαδή να, ναι, μάθω μουσική ακαδημαϊκά, το έκανα από μόνος μου.
1: Και πώς γεννιέται η επιθυμία να μελοποιήσεις στίχο?
2: Ίσως επειδή είμαι λάτρης του τραγουδιού, ακούω βέβαια και οργανική μουσική από πάντα, δηλαδή, και πιστεύω ότι είναι εντάξει, τη θεωρούν η μουσική, η κλασική και γενικά η ακαδημαϊκή πιο σημαντική, εγώ τη θεωρώ εξίσου σημαντική, αλλά κάτι μου κάνει ένα κλακ με το τραγούδι, με την ανθρώπινη φωνή, με το στίχο, με το λόγο. Και όταν λέω με το λόγο, όχι ακριβώς, δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις πάντα τι λέει ο στίχος,
1: αλλά
2: αρκεί να δένει όλο το περιβάλλον. Δηλαδή ακούς μουσικές από όλο τον κόσμο, που ακούω πάρα πολύ, και νιώθεις ότι η γλώσσα η συγκεκριμένη ταιριάζει, δηλαδή πώς έχει φτιαχτεί η μουσική σε κάθε χώρα,
1: ναι,
2: ταιριάζει με το στίχο, με το λόγο, με τον ήχο της ίδιας της γλώσσας δηλαδή και με τα όργανα που χρησιμοποιούνται σε κάθε περιοχή του πλανήτη, ένα πακέτο που δημιουργεί ένα μείγμα που το θεωρείς τέλειο.
1: Ένα αποτέλεσμα δηλαδή όλο μαζί του στίχου και της μουσικής, που αυτό είναι που σε γοητεύει, ας πούμε, και σε έλκει και σε συγκινεί, αυτό λες.
2: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Και νομίζω ότι έχω αδικήσει κάπως τη δικιά μου συμμετοχή στη μουσική. Μου το λένε και φίλοι και γνωστοί και συνεργάτες, ότι γιατί δεν γράφεις οργανικά κομμάτια. Ναι. Ίσως έχουν δίκιο, δηλαδή έχω στα 120...
1: Ή να επιμείνεις, ας πούμε, σε πιο σύνθετα πράγματα, ξέρω εγώ, π.χ. σε μεγαλύτερες αναζητήσεις μουσικές. Γιατί η φόρμα που συνήθως ακολουθείς, και αυτό τώρα έρχεται να βλέπεις, είναι λίγο προθύστερο, ήθελα να σου το ρωτήσω πιο αργά, αλλά και τώρα μπορούμε να το δούμε, η φόρμα που συνήθως ακολουθείς παρακολουθεί το στίχο.
2: Ναι, είναι όλα τα κομμάτια φτιαγμένα εκτός από τα οργανικά, τα λίγα που έχω κάνει.
1: Η μπόσα και τι άλλο έχεις, και ένα-δυο ακόμα που έχω δει κατά καιρούς.
2: Είναι γύρω στα 7-8 τραγούδια, 8, ναι, ναι, 8 ναι, πρέπει ναι. να είναι. Από τον πρώτο δίσκο, το πρώτο οργανικό, μέχρι τον προηγούμενο που έχω κάνει. Ναι, με απορροφάει ο στίχος και με βοηθάει στο ότι ο στίχος θεωρώ ότι είναι ένα σενάριο, σου δημιουργεί το μουσικό περιβάλλον που πρέπει να κινηθείς.
1: Ναι.
2: Και ίσως με βοηθάει στο ξεκίνημα της μουσικής, δηλαδή ίσως θέλω αυτή τη δέσμευση, κάτι να με ελκύσει, να με τραβήξει να γράψω κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Να σε προκαλέσει, ας πούμε. Ναι.
2: Μπράβο, ναι. Ενώ αν έχεις, ας πούμε, πας να γράψεις ορχιστρική μουσική, κάπου λες...
1: Δεν έχεις το βάσανο το γλυκό, δηλαδή, για να πάω σε ένα στίχο και να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι που έχει γράψει τους στίχους, νομίζω, η Φωτεινή, το που σου λέει, από την Κέτη Κουλιά.
2: Βεβαίως.
1: Ωραία, να κάνουμε ένα πρώτο μικρό διάλειμμα εδώ.

0: Πάντα στην τροχιά σας από το 958 η Βόλτα, τραγούδια του Νίκου Γεωργάκη ακούμε, με τον ίδιο τον συνθέτη συζητάμε. Νίκο Γεωργάκη, οι επιρροές από πού ξεκινούν, γιατί παρατηρώ πάρα πολλά ας πούμε στυλ μουσικής. Υπάρχει από ζεϊμπέτικο και χασάπικο μέχρι ρούμπες, swing, βάλς, λίγο απ' όλα.
1: Ναι, ναι. Μάλλον αυτό αντιπροσωπεύει και τη δικιά μου αναζήτηση, ας πούμε, στο τι ακούω και σε τι μου αρέσει. Ακούω μουσικές από όλο τον κόσμο και αυτό με οδήγησε να έχω δηλαδή και στα δικά μου κομμάτια κάποιες επιρροές τέτοιες. Δηλαδή έχω, πέρα από την ελληνική μουσική που βέβαια μεγαλώσαμε με αυτή και την αγαπήσαμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Από μικρό παιδί βέβαια άκουγα στο σπίτι κασέτες με δίσκους της εποχής, πολύ ελληνική μουσική κυρίως, αλλά όχι μόνο. Όταν άρχισα να παίρνω δίσκους έπαιρνα μουσική, εκείνη την εποχή ξέρεις η ροκ ήταν πολύ σημαντική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτήν παρακολουθούσαμε.
0: Αναφέρεσαι βασικά δεκαετία του 80 ας πούμε. Περίπου.
1: Από δεκαετία του 70 μπορώ να
0: τέλει, πω. 70-80 εκεί.
1: Ναι. Ναι, ναι, όταν άρχισα να παίρνω και δίσκους, δηλαδή σαν έφηβος, έπαιρνα πιο πολύ ροκ δίσκους έτσι.
0: Δεν σου βγαίνει όμως το ροκ στις δικές σου συνθέσεις.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Μπορείς να διακρίνεις πολύ λίγα τραγούδια, ίσως 2, 3, 4 που να έχουν τέτοιες επιρροές.
0: Ναι.
1: Και μετά ως ενήλικας πιο πολύ μαγεύτηκα από μουσικές από άλλες χώρες και μπορώ να σου πω ότι για να τις παρακολουθήσω και να τις νιώσω από μέσα και από κοντά αυτές τις μουσικές ταξίδεψα πολύ, πήγα σε αυτές τις χώρες που μου άρεσαν οι μουσικές.
0: Μίλησε μας λίγο για τα ταξίδια σου, πες μας έτσι που βρέθηκες και τι ακούσματα προσέλαβες.
1: Θα σου πω επιγραμματικά κάποια πράγματα, γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε για κάθε χώρα, θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για κάθε χώρα.
0: Ωραία, θα κάνουμε μελλοντικά μια τέτοια εκπομπή. Την κάνουμε παρέα, συντροφιά. Θα σε πάρω
1: για συνεργάτη. Για τα ταξίδια και για τις
0: χώρες. Να μιλήσουμε για τα ταξίδια και για τις χώρες. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, άμα πάρεις από δυτικά, μιλάμε για Βραζιλία, Αργεντινή, Κούβα, πράσινο ακροτήρι. Μετά η Ευρώπη βέβαια έχει από Αίγυπτο και την κλασική μουσική φυσικά εδώ πέρα, τον χρόνο Ισπανία, Πορτογαλία, πολύ σημαντικές, μέχρι να πας ανατολικά, Ινδία, Νεπάλ, όλα αυτά που σου λέω τα έχω ταξιδέψει όλες αυτές τις χώρες.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω κάνει έτσι μεγάλα
0: ταξιδέψη. Καλά, συζηλεύω βέβαια, αλλά κρατιέμαι, εντάξει. Ναι, παρακάτω, δηλαδή φτάνει τόσο με τις χώρες, εντάξει, το καταλάβαμε.
1: Οπότε επαλήθευσα αυτό που έλεγα, που πίστευα από μικρός, ότι όταν θες να γνωρίσεις μια μουσική πρέπει να πας στον τόπο της, να τη γνωρίσεις πραγματικά. Δηλαδή, πραγματικά ζαλίστηκα όταν πήγα σε αυτές τις χώρες και εκ των προτέρων μου άρεσαν αυτές τις μουσικές, όταν τις γνώρισα και μέσα στις χώρες, ακόμη πιο πολύ βυθίστηκα σε αυτό το πράγμα, δηλαδή, και το απόλαυσα.
0: Εμπνεύσεις από την ελληνική μουσική σκηνή και επιδράσεις. Ας πούμε, εγώ βρίσκω πολλά στοιχεία τώρα λίγο για να, είτε για να διαφωνήσουμε είτε για να σε οδηγήσω λίγο τι εννοώ, να πω περίπου τι εννοώ. Εγώ βρίσκω πάρα πολλά κοινά σημεία, ας πούμε, με τους Χάνομαι γιατί ρεμβάζω ή με ένα χατζηδακικό των επιγόνων του Χατζηδάκη.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί όταν το 80-83 αρχίσαμε να παίζουμε μουσική εδώ με το συγκρότημα της Γεωπονικής που ήταν τότε,
0: ναι,
1: που παίζαμε και ρεμπέτικα και λαϊκά για να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Mm-hmm.
1: Όταν παίζαμε σε συναυλίες τραγούδια που μας αρέσανε, το μεγαλύτερο μέρος ήταν η Χάνομαι γιατί ρεμβάζω. Δηλαδή έπεσες μέσα 100% σε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όλο εκείνο το κλίμα που ανέδειξε ο Χατζηδάκης, χωρίς να ακούμε το Χατζηδάκη τόσο πολύ εκείνα τα χρόνια, ακούγαμε αυτά που αναδείκνυε. Δηλαδή ο Γιώργος Μακρύς που ήταν στο Φεστιβάλ της Κέρκυρας, η Λένα Πλάτωνος, η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Βασίλης Νικολαίδης, οι δυνάμεις του Αιγαίου, μπορεί να ήταν το συγκρότημα Σπύρα που είχε βγει τότε, που ήταν πολύ ετερόκλητα και σημαντικά πράγματα ταυτόχρονα.
0: Ναι, και πολύ όμως δημιουργική και εμπνευσμένη η κατάθεσή τους η μουσική, έτσι. Δηλαδή ήταν όλα όσα ανέφερες, από Σπύρα, Δυνάμεις του Αιγαίου και όλα τα Πλάτωνος, ας πούμε, εντάξει, πρωτοπορία φοβερή στην ηλεκτρονική. Ό,τι ανέφερες πραγματικά άφησε παρακαταθήκη μεγάλη μουσική. Ναι, επηρέασε τους νεότερους, είτε το κατάλαβαν είτε όχι.
1: Βέβαια, εκείνη η δεκαετία του 80 που κάποιοι τη θεωρούν ότι δεν ήταν σημαντική, εγώ διαφωνώ, ήταν πάρα πολύ σημαντική και το χρωστάμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στον Χατζηδάκη. Δηλαδή, ακόμα και όπως ήταν η αδερφή Κατσιμίχα πρώτα εμφανιστήκαν εκεί, δηλαδή και κάποια άλλα που δεν τα ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Από εκεί πρώτα εμφανιστήκαν ο Περίδης που ήταν στο φεστιβάλ της Καλαμάτας. Πάρα πολλά ονόματα, δηλαδή άμα καθίσουμε και σκεφτούμε σχεδόν όλη η ελληνική δισκογραφία.
0: Και πάρα πολύ ακριβώς και η, ας πούμε, η ηλεκτρική μπαλάντα σε μεγάλο βαθμό, όπως είπες, η Κατσιμίχα, ο Βαγγέλης Γερμανός, ας πούμε.
1: Σωστά, και ο Βαγγέλης Γερμανός
0: από το... Στα φεστιβάλ της Κέρκυρας και της Καλαμάτας εμφανίστηκε πλειάδα αυτών των ανθρώπων τότε που διοργάνωσε ο Χατζηδάκης.
1: Ναι, γιατί ήταν το μυαλό του τόσο ανοιχτό και τόσο φοβερό στο πώς μπορούσε να αντιληφθεί κάτι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και το, αυτό που μπορώ να σου πω και εγώ, επειδή το γνώρισα, ότι το έκανε χωρίς αντάλλαγμα. Ήταν ίσως ο μοναδικός άνθρωπος που χάριζε δώρα, δηλαδή.
0: Τώρα μας προκαλείς λίγο, πες μας πώς έγινε η γνωριμία για να βγει η Βραδινή Αναρρίχηση.
1: Περίπου θα σου πω την ίδια ιστορία που σου είπε και ο Γιάννης Περδίκης στην προηγούμενη εκπομπή, που πήγαμε και το βρήκαμε στο θέατρο Δάσους, σε δική του συναυλία, και εμείς με τρεμάμενα χέρια ως νεαροί πήγαμε στον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη και του παραδώσαμε εκείνη την κασέτα με τους στίχους και τις φωτογραφίες και κάποιο έτσι ωραία του τα δώσαμε, και εκείνος ας πούμε μας δέχτηκε και μας... ζήτησε, αν είναι δυνατόν, να μας κυκλοφορήσει αυτά τα τραγούδια στην εταιρεία που ήταν διευθυντής.
0: Ήταν και τιμή και συγκίνηση αυτό το πράγμα μεγάλη. Νίκο Γεωργάκη, επειδή έχουμε και άλλα πράγματα να συζητήσουμε και ανησυχώ δεν θα τα προλάβουμε, αλλά και να ακούσουμε και κάτι της, να ακούσουμε καταρχήν από τον επόμενο χρονολογικά δίσκο, να ακούσουμε τις προσλήψεις που έχουν και ένα έτσι, πάντοτε επίκαιρο, δυστυχώς. Περιεχόμενο με τους στίχους της Άννας Παλαντζίδου.
1: Ναι, σωστά, βέβαια.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Στις ιστορίες δικές μας η Βόλτα βρίσκεται στο μουσικό κόσμο του Νίκου Γεωργάκη. Συζητάμε μαζί του σήμερα για τη συνθέση του, για τη μουσική του διαδρομή από την πρώτη εκείνη μακρινή βράδυνη αναρρίχηση του 1989 μέχρι το πιο πρόσφατο στην άκρη της ζωής. Θα βρεθούμε και εκεί σε λιγάκι. Λοιπόν, Νίκο Γεωργάκη, υπάρχει ένα άλλο κομμάτι επίσης το οποίο είναι κάποιες σταθερές δηλαδή στην διαδρομή σου, που είναι πρώτα-πρώτα οι συνεργασίες. Υπάρχουν συγκεκριμένοι μουσικοί και συγκεκριμένοι ερμηνευτές που σχεδόν δεν έχετε αποχωριστεί ποτέ. Στιχουργοί με τους οποίους έχεις πάρα πολύ στενές σχέσεις. Και επίσης μια σταθερά άλλη είναι ότι αποφεύγεις συστηματικά τα κλισέ, το θόρυβο, το κυνήγι της επιτυχίας.
2: Ναι, ακριβώς έτσι είναι.
1: Εντελώς, παντελώς όμως. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι μπορεί να γίνει κάτι δημοφιλές ή εμπορικό, φεύγεις, σηκώνεσαι, λες εγώ μακριά από αυτό.
2: Λες να έχω και μια τέτοια αντίδραση.
1: Έτσι δείχνεις, δεν ξέρω, περιμένω να μου πεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι όταν δημιουργώ κάτι και με τους συνεργάτες δηλαδή που έχω, όταν ακούμε το αποτέλεσμα θέλουμε να πιστέψουμε ότι κάναμε ό,τι καλύτερο γινόταν για το ίδιο το τραγούδι, δηλαδή ότι αυτό το κάναμε καλά. Ποτέ δεν σκεφτήκαμε αν να το κάνουμε έτσι για να αρέσει στον κόσμο, δηλαδή να βάλουμε έτσι ένα δόλωμα, ένα κάτι ας πούμε, εμπορικό, δηλαδή δεν ήταν ποτέ η πρόθεσή μας αυτή. Και μπορώ να σου πω ότι όταν συνεργάστηκα με ανθρώπους που μου λέγαν για να το κάνουμε λίγο πιο εμπορικό, τι να κάνουμε, να βάλουμε αυτό το όργανο, να πούμε αυτός να το πει, κατευθείαν έτσι μου έβγαζε μια αντίδραση, έτσι μια... Έτσι με πάγωνε.
1: Αλλεργία.
2: Ναι. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή καλά το εντόπισε το πράγμα. Και γι' αυτό που είπες για τους συνεργάτες, ναι. Σκεφτόμουν τώρα που κάναμε τις εμφανίσεις.
1: Και εγώ τώρα σκέφτομαι, ας πούμε, αυτό, ότι ρε παιδί μου, άνθρωποι όπως ο Γκουβέντας, ας πούμε, έτσι, είναι από σχεδόν από τα πρώτα βήματα είστε.
2: Ο Γκουβέντας είναι ο πιο παλιός και μιλάμε τώρα από το 88, μιλάμε για 38 ολόκληρα χρόνια. Και για τους πιο καινούριους μετράνε ήδη 15 χρόνια οι νεότεροι συνεργάτες. 10-15 το λιγότερο. Και οι πιο παλιοί βέβαια, όπως είπαμε, κοντεύουν τα 40 χρόνια.
1: Ναι.
2: Και βέβαια και η ζωή είναι σκληρή και μας δυσκολεύει. Με κάποιους ας μην μπορεί να χαθούμε κάποιο καιρό λόγω υποχρεώσεων, λόγω απόστασης. Αλλά η διάθεση υπάρχει, δηλαδή με χαρά μπορεί να ξαναβρεθούμε μετά ξανά και βέβαια και χάνονται και άνθρωποι και αυτό είναι ένα πολύ στενάχωρο πράγμα, δηλαδή χάσαμε δύο συνεργάτες τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι, η Φωτεινή Τοπουζλή που βάζει στα τραγούδια της και ακούω αυτές τις μέρες πριν δύο χρόνια και το Μανώλη Σιδερίδη που έπαιζε κοντραμπάσο μαζί μας και αυτός μας άφησε πριν 1,5 χρόνο δυστυχώς.
1: Αυτά είναι πράγματι οι απώλειες, οι στενόχωρες. Ναι.
2: Ναι.
1: Από την άλλη βέβαια έχεις και μία πλειάδα ερμηνευτών όλα αυτά τα χρόνια που είναι, θα έλεγα, επίσης με μία τρομερή ποικιλία. Δηλαδή από φωνές θεάτρου, ας πούμε, για να θυμηθώ τώρα Ασπολίδη Αφωτοπούλου, ας πούμε, έτσι.
2: Ναι.
1: Μέχρι τον Παντελή Χατζικυριάκο, ας πούμε, που θα τον ακούσουμε σε λίγο, ο οποίος είναι... μια φωνή που το αγαπάει, το γνωρίζει και το υπηρετεί, ας πούμε, το είδος το λαϊκό, έτσι. Έχει μια φωνή που το ξέρει το ρεμπέτικο πάρα πολύ καλά.
2: Βέβαια, γιατί είναι και καλός, πολύ καλός τραγουδιστής, οπότε όταν είδα κάποια τραγούδια του ταιριάζανε, του τα πρότεινα να τα πει, κάποια που ήταν σε πιο λαϊκές φόρμες, γιατί με αυτά μεγαλώσαμε, ούτως ή άλλως είναι και μέσα στο κεφάλι μου το λαϊκό τραγούδι, το ξέρεις αυτό.
1: Είναι ένα κεφάλαιο νομίζω και η παρουσία σου στο Πάλκο, έτσι, να το πούμε και αυτό κάποια στιγμή, τώρα σήμερα δηλαδή.
2: Ναι, γιατί όπως σου είπα πριν ότι σπούδασα γεωπονική, δεν δούλεψα ούτε μία μέρα σαν γεωπόνος, ενώ σαν μουσικός δουλεύω από 18 χρονών, μιλάμε τώρα για πάνω από 40 χρόνια.
1: Καλλιέργησες άλλα πράγματα, δεν ασχολήθηκες με τη γεωργική καλλιέργεια.
2: ενώ την αγάπησα και την επιστήμη αυτή και μου άρεσε, αλλά δεν το σκέφτηκα ποτέ ότι ήταν για μένα τελικά, εκ των υστέρων, ας πούμε, όταν τελείωσα. Είχα πάρει ήδη τις αποφάσεις μου.
1: Να σας παρακαλέσω να βάλουμε ένα διάλειμμα ακόμα. Ακούσουμε και το «Είναι η ζωή μια μουσική». Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τραγούδια, οπότε ας ακούσουμε λίγο ακόμη από τη δουλειά σου και ύστερα να πάμε στην άκρη της ζωής. Συμφωνείς?
2: Ναι, βεβαίως.

0: Είναι η ζωή μια μουσική λοιπόν, αλλά ο χρόνος κυλά και μας περιορίζει την διάθεση να ακούσουμε πολλά ακόμη. Α, και ας συζητήσουμε με τον Νίκο Γεωργάκη, τον συνθέτη των τραγουδιών που ακούμε σήμερα. Πριν πάμε στο πάλκο που το έβαλα πριν, να πούμε κάτι για το χειροποίητο όλων αυτών των δίσκων, όλων αυτών των τραγουδιών. Νίκο, τα φτιάχνεις σπίτι.
1: Ναι. Τώρα θυμήθηκα που ακούγαμε, ας πούμε, την Κέτη Κουλιά να τραγουδάει, ότι επειδή τα γράφω, μάλιστα όχι μόνο στο σπίτι, που το κάνουν οι περισσότεροι πια, επειδή είναι εύκολο με τους υπολογιστές, έχω και το κόλλημά μου, θέλω να γράφουμε ζωντανά όπως είναι στις συναυλίες, δηλαδή κάτι που το κάνουν λίγοι όμως αυτό, ναι. Γιατί έχει μεγάλο ρίσκο, πρέπει να είναι δεμένη η ομάδα, να μην φοβάσαι να αφήσεις κάποια λάθη, πρέπει να υπάρχει μια συνοχή για να παίζεις ζωντανά.
0: Σωστά.
1: Και εγώ
0: σωστά.
1: Το κάνω πάντα και θυμήθηκα τώρα που η Κέτη Κουλιά τραγουδάει αυτό το τραγούδι, που ξεκινάει να τραγουδάει και από το κουπλέ στο ρεφρέν δεν έχω βάλει οργανικό μέρος και μου παραπονιόταν ότι όταν τραγουδούσε ότι κουραζότανε, ότι έλεγε συνέχεια τραγουδούσε για πολλή ώρα χωρίς να πάρει πολύ ανάσα και να ξεκουράσει τη φωνή της. Και δεν το λέμε μια φορά ένα τραγούδι βέβαια, όταν το γράφουμε στο σπίτι θα πάρουμε τουλάχιστον 5 εκτελέσεις για να διαλέξουμε.
0: Ναι,
1: να
0: διαλέξεις τα καλύτερα σημεία, ύστερα να τα ενώσεις, ναι, κάτι έχω μάθει, κάτι έχω καταλάβει από αυτά.
1: Όχι, αυτό η ένωση που λες δεν γίνεται, διαλέξεις την καλύτερη εκτέλεση.
0: Ναι.
1: Αυτό με το μοντάζ, ας πούμε, πρέπει να κάνεις σε playback για να μπορέσεις. Όταν είναι live, δύσκολα γίνεται αυτό.
0: Παίρνεις επομένως το μια και έξω την καλύτερη. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό κάνουμε, ας πούμε, τουλάχιστον 5 εκτελέσεις για να διαλέξουμε μετά ποια πήγε πιο καλά. Και αν χρειαστεί κάποια φορά κάτι να διορθώσεις, γίνεται, αλλά πολύ σπάνια το κάνω. Ας πούμε, να μπει η φωνή μετά, ας πούμε, την σβήσεις, ας πούμε, τη φωνή για να βάλεις μια άλλη. Το κάνω κάποια φορά, αλλά λίγο σπάνια βέβαια.
0: Ενορχιστρωτικά μόνος σου τα διαχειρίζεσαι, Νίκο Γεωργάκη?
1: Ναι. Έχω αναπτύξει μια τεχνική δικιά μου μετά από τόσα χρόνια, να γράφω όλα τα όργανα μόνος μου. Στο σπίτι όμως αυτό, με τη βοήθεια λίγο της τεχνολογίας, ακούγοντας και γράφοντας από πάνω, αλλά όλα παιγμένα στην κιθάρα και όχι πάντα δηλαδή με το playback, και με ένα όργανο στα χέρια και με τα χαρτιά μπροστά μου, έτσι τι έχω καταγράψει, προσθέτω άλλα πράγματα και με τα αυτή πιο πολύ και με την εμπειρία.
0: Ναι. Και από την άλλη βέβαια υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι της ζωής σου που είναι αυτό που έλεγα πριν, είναι το πάλκο. Είναι αυτές οι πολύ ωραίες έτσι, συναντήσεις που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στον Μπουρλίκα. Είναι επίσης και οι προσωπικές σου συναυλίες. Για μίλησέ μας λίγο για αυτά.
1: Οι συναυλίες φυσικά είναι για μένα ό,τι πιο σημαντικό, γιατί μιλάμε για τη δικιά μου μουσική και γίνονται πολύ σπάνια, δηλαδή λίγες φορές το χρόνο, γιατί δεν γίνεται να γίνει πιο συχνά, είναι ιδιαίτερες οι μουσικές. Δεν είναι πολύ, ας πούμε, popular, ας πούμε, δεν είναι για πολύ κόσμο, οπότε δεν μπορώ να παίζω συχνά και είναι μοναδικές και τις χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν γίνονται, όπως τώρα τον τελευταίο καιρό που παίξαμε και Αθήνα και Θεσσαλονίκη ήταν πολύ ιδιαίτερα. Και από εκεί και πέρα βέβαια, επειδή είμαι επαγγελματίας μουσικός, μπορώ να σου πω ότι όλα αυτά τα χρόνια, πάνω από 40 όπως σου είπα, έχω περάσει από όλα τα πράγματα και πολύ στενάχωρα όταν ήμουν μικρός, δηλαδή μουσικές που δεν ήθελα να παίξω και τις έπαιζα για επαγγελματικούς λόγους. Ευτυχώς από αυτά απομακρύνθηκα και τα τελευταία χρόνια, πάνω από 20 χρόνια, έχω επικεντρωθεί στο παλιό λαϊκό και το ρεμπέτικο, δηλαδή κυρίως το ρεπερτόριο του γραμμοφόνου που λέμε από την ελληνική μουσική.
0: Ναι.
1: Και επειδή αυτό μου αρέσει ιδιαίτερα, η δουλειά γίνεται πιο εύκολη πια για μένα.
0: Σκέψεις, ιδέες, όνειρα για το αύριο, τι κάνεις, που βρίσκεσαι, τι λέει?
1: Οπωσδήποτε δεν πάβουμε να ονειρευόμαστε, γιατί αλλιώς θα σταματήσουμε να ζούμε. Κάθε 4-5 χρόνια κάνω μια κατάθεση μουσική, δηλαδή γράφω με τους ρυθμούς μου αργά και αραιά και με ιδιαίτερη φροντίδα τα τραγούδια, και όταν συμπληρώσουν γύρω στα 15 τραγούδια, δεν θέλω να κάνω δίσκους με λίγα, όταν στα 4 χρόνια συμπληρωθεί ένας καλός αριθμός και μου αρέσει το...
0: Ναι, στους 2 τελευταίους δίσκους που κρατάω, ας πούμε το Παραφυλάγιο Έρωτας που έχω και το Στην Άκρη της Ζωής, εννοώ δηλαδή ότι κρατάω χειροποίητα τα συντήρους στα χέρια μου αυτά, 15 το ένα, 16 το άλλο, πράγματι.
1: Ναι. Όταν φτάσω σε αυτόν τον αριθμό λοιπόν, θα κάνω την κατάθεσή μου πάλι. Πιστεύω σε 2 χρόνια θα γίνει αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μέχρι τότε θα τα φροντίσω τα τραγούδια να τα κάνω όσο πιο καλά μπορώ για μένα τουλάχιστον.
0: Στο μεταξύ που σε συναντάμε οργανοπαιχτικά, σε συναντάμε πουθενά αυτόν τον καιρό?
1: Αυτόν τον καιρό είμαι στο ρέμα τα Παρασκευοσάββατα συνήθως.
0: Ναι.
1: Την παλιά ταβέρνα που είναι από τη δεκαετία του 80.
0: Μιλάς για το ρέμα που είναι στον Άγιο Φανούριο?
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
1: Εκεί με τον Ευρυπίδη Σκρέτα παίζουμε. Τώρα θα παίξουμε μόνο το Σάββατο λόγω Πρωτομαγιάς που τώρα μιλάμε. Είμαστε 30 Απριλίου που ακούγεται πρώτη φορά η εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Και βέβαια επειδή είμαι τα τελευταία 13 χρόνια στην Ντομπουρλίκα, ελπίζω δεν θα λήξει. Αυτόν τον καιρό είναι κλειστή.
0: Γνωρίζω, ναι, πάει και για καλοκαίρι. Είχε και αυτό το πολύ το σκληρό, το δυσάρεστο το
1: ναι.
0: γεγονός.
1: Οπότε έκλεισε λόγω απώλειας από τις 28 του Φλεβάρι και αν ξανανοίξει φυσικά το μυαλό μου εκεί είναι.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: ναι.
1: να ξαναπαίξω εκεί πέρα φυσικά, ελπίζω ας ανοίξει με το καλό πρώτα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Η Ντομπουρλίκα μετά από 35 χρόνια ιστορίας που έχει και εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε. Εξάλλου ήμουν και σαν πελάτης από τις πρώτες μέρες εκεί και θα συνεχίσω βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με οποιονδήποτε τρόπο.
0: Το περίεργο είναι ότι και εγώ πρωτοπήγα από τότε που ήταν στην Καλαποθάκη. Δεν ξέρω, μετά νομίζω 2 ή 3 φορές άλλαξε ήστα πάλι στέγη.
1: Ναι, είναι το τρίτο χώρο.
0: Μπράβο, ο τρίτος χώρος είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Νίκο Γεωργάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ πολύ για την επικοινωνία μας. Καλή συνέχεια σε όλα.
1: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτό το αφιέρωμα που μου έκανες.
0: Ναι, ναι. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το επίμονος κυπουρός που είχα πει στην πρώτη εκπομπή σε ήθος και μουσική αδιαλαξία. Τα έχεις αυτά. Και τη μουσική την αδιαλαξία την έχεις και ένα ήθος αθωότητας καλλιτεχνικής έχεις που το χρειαζόμαστε. Είναι πολύτιμο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Σε χαιρετώ και εσένα και τους ακροατές.
0: Να είσαι καλά. Θα ανταμώσουμε σύντομα. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι.

Ένας λαϊκός ήχος στο Σάντι Σαλόμι με τη φωνή του Παντελή Χατζηκυριάκου. Να ευχαριστήσω και εσάς για την ακρόαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Να ακούσουμε το τραγούδι και ύστερα θα αποχαιρετιστούμε. Να τα ακούσουμε το τραγούδι.

Κάπως εδώ ήμασταν για σήμερα. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, τεχνική επιμέλεια. Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση εκπομπής. Η τρίτη εκπομπή στο κύκλο Μικρά Σημειώματα για Έλληνες Συνθέτες. Η τρίτη εκπομπή για τον Νίκο Γεωργάκη με την συζήτησή μας με τον ίδιο σήμερα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Θα ανταμώσουμε σύντομα. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Λοιπόν, πριν από λίγο καιρό, πριν από κανέναν χρόνο, είχαμε μιλήσει έτσι για το ξεκίνημα, το όχι και τόσο πετυχημένο εμπορικά ξεκίνημα των Aerosmith και για το πώς το 1975 έφτασαν με το Toys in the Attic να κάνουν τα πρώτα τους πραγματικά hits. Αυτή τόσο η πιο κλασική, μάλλον η πιο αυθεντική περίοδος των Aerosmith συνεχίζεται με το Rocks, έναν ακόμα πιο επιτυχημένο δίσκο που κυκλοφόρησε στις αρχές του Μαΐου του 1976, για πολλούς ακόμα πιο κλασικός και από το Toys in the Attic, και αυτό γιατί είναι πολλοί οι μελετητές αλλά και οι μουσικοί που εντοπίζουν στο Rocks τις βασικότερες επιρροές του αμερικανικού hard rock της μετέπειτα δεκαετίας του 80, και αυτό γιατί ο ήχος των Aerosmith στον Rocks είναι στην πιο άγρια του μορφή, στην πιο άγρια του υφή, το ίδιο και τα θέματα για τα οποία γράφουν τα τραγούδια τους. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο, και όπως κάνουμε αντίστοιχα σε άλλες εκπομπές θα ακούσουμε το Rocks των Aerosmith ολόκληρο από την αρχή μέχρι και το τέλος. Ένα κομμάτι το οποίο ξεκινάει με το Back in the Saddle, το οποίο έχει κυκλοφορήσει ως τρίτο το single του δίσκου χωρίς κάποια τρομερή επιτυχία πλέον, ωστόσο και κυρίως λόγω του σαρωτικού τρόπου με το οποίο το παίζουν και το έπαιζαν στις ζωντανές τους εμφανίσεις, είναι ένα από τα πιο γνωστά και ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του σχήματος. Το πρώτο τώρα single που είχε κυκλοφορήσει για την προώθηση του δίσκου ήταν το Last Child, ένα τραγούδι το οποίο έφτασε μέχρι και το νούμερο 21 στην Αμερική, που ήταν και η μεγαλύτερη τους επιτυχία μέχρι σε εκείνη τη στιγμή, αν δεν μετρήσουμε την επανακυκλοφορία του Dream On, για την οποία θα μιλήσουμε προς το τέλος της εκπομπής λίγο νωρίτερα. Πάμε να ακούσουμε το Last Child.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Τώρα μπορεί να είπα εγώ πιο πριν ότι με τον δίσκο αυτό οι Aerosmith άθελά τους κοιτούσαν προς το μέλλον, επηρεάζοντας έτσι το μεγαλύτερο κομμάτι του αμερικανικού hard rock της δεκαετίας του 80. Ωστόσο, το Rats in the Cellar, το οποίο μόλις ακούσαμε, το έγραψε ο Τζο Πέρι, κυρίως κοιτώντας προς τα πίσω. Στην πραγματικότητα ξεκίνησε την μπάντα επηρεασμένος από τον Peter Green και τους αυθεντικούς Fleetwood Mac από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60, και το Rats in the Cellar πιο συγκεκριμένα το έγραψε σαν ένα δεύτερο, σαν μια συνέχεια, σαν ένα φόρο τιμής στο Rattlesnake Shake που είχε γράψει ο Peter Green βέβαια για τους Fleetwood Mac στα πρώτα τους βήματα. Το Combination τώρα, το κομμάτι το οποίο κλείνει την τότε πλευρά του βινιλίου, μάλλον στο κομμάτι εκείνο ο Τζο Πέρι, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, αναλαμβάνει και για πρώτη φορά βασικά φωνητικά σε τραγούδι τον Aerosmith, μοιράζοντάς τα βέβαια με τον Steven Tyler.

Combination λοιπόν, και κάπως έτσι κλείνουμε την πρώτη πλευρά του Rox. Να σημειώσω εδώ πως όπως κάνω και σχεδόν κάθε φορά όποτε τα καταφέρω, τέλος πάντων, έχω φέρει να ακούσουμε την πρώτη έκδοση του δίσκου όπως είχε πρώτο κυκλοφορήσει στην Αμερική στις αρχές του Μαΐου του 1976, σε ψηφιοποιημένη βέβαια έκδοση, σε ψηφιοποιημένη εκδοχή. Τώρα είπαμε επίσης νωρίτερα πως το ξεκίνημα της καριέρας τους οι Aerosmith δεν είχαν κάποια τρομερή επιτυχία. Πιο πολύ ήταν μια cult rock μπάντα η οποία αντλούσε το κοινό της κυρίως μέσα από τις αρωτικές live εμφανίσεις. Μια μπάντα η οποία υπηρετούσε έτσι το rock and roll lifestyle από την αρχή μέχρι και το τέλος εκείνα τα χρόνια. Ούτως ή άλλως με το Toys in the Attic, τον τρίτο τους δίσκο, έφτασαν μια ανάσα από το top 10 στην Αμερική. Με το Rox μπαίνουν για πρώτη φορά, φτάνουν μέχρι και το νούμερο 3 και κάνουν την πρώτη τους πραγματικά μεγάλη επιτυχία. Για επιτυχία στην Ευρώπη ακόμα ούτε λόγος. Ωστόσο η υφή αυτή, η άγρια υφή του δίσκου, ίσως και η ακατέργαστη υφή του δίσκου, ενισχύεται περισσότερο από τον τρόπο με τον οποίο φτιάχτηκε και ηχογραφήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στην πραγματικότητα ηχογραφήθηκε μέσα στο προβάδικό τους, μέσα στο χώρο που έκαναν πρόβες και όχι σε κάποιο εισαγωγικά επαγγελματικό στούντιο ηχογράφησης, με τον κινητό εξοπλισμό του Robert Plant που τους τον δάνεισε για να γράψουν τα κομμάτια και να τα παίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό όλοι μαζί ζωντανά σε ένα δωμάτιο. Και μάλιστα στο επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, στο Sick as a Dog, κυριολεκτικά κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης που ακούμε αλλάζουν όργανα μεταξύ τους.

Αυτό ήταν και το Nobody's Fault λίγο πριν το Sick as a Dog. Το Nobody's Fault ίσως, μάλλον σχεδόν σίγουρα το πιο βαρύ κομμάτι, το πιο βαρύ τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ οι Aerosmith και ένα από τα αγαπημένα των μελών της μπάντας σύμφωνα με τους ίδιους. Τώρα κάτι άλλο για το οποίο θα ήθελα να μιλήσουμε πριν προχωρήσουμε είναι πως κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ειδικά κατά τη δεκαετία του 70 και νωρίτερα και αργότερα, αλλά ειδικά κατά τη δεκαετία του 70, η χρήση ναρκωτικών ουσιών πήγαινε πακέτο με την δημιουργία της μουσικής, με τη δημιουργία της ευρύτερης pop μουσικής γενικότερα, και όταν λέω πήγαινε πακέτο ενώ κυριολεκτικά πήγαινε πακέτο, έμπαινε στα συμβόλαια που υπέγραφαν οι μουσικοί με τις δισκογραφικές εταιρείες, οι οποίες είχαν ανθρώπους που θα ερχόντουσαν μέχρι την πόρτα σου ή μέχρι το στούντιο για να σου παραδώσουν πακέτο τις ναρκωτικές ουσίες. Γιατί γινόταν αυτό, πέρα από το, για το ότι θα έπρεπε έτσι εισαγωγικά να κινείται όλη η συγκεκριμένη αγορά. Είχαν καταλάβει οι άνθρωποι, λένε τέλος πάντων, λέει ο θρύλος ή και η αλήθεια, πως οι άνθρωποι των εταιριών είχαν καταλάβει πως υπό την επίρρεια των ουσιών οι μουσικοί δούλευαν πιο γρήγορα, είτε σε ταχύτητες είτε δούλευαν περισσότερες ώρες μέσα στις μέρες, επομένως οι δίσκοι ή τα σίγκλ θα έβγαιναν πιο γρήγορα, επομένως και οι επόμενοι δίσκοι ή τα επόμενα σίγκλ θα έβγαιναν επίσης πιο σύντομα. Έτσι οι εταιρείες θα είχαν πολύ περισσότερο όγκο πληροφορίας για να πουλήσουν, άρα και περισσότερα έσοδα, μάλλον με συγχωρείτε, από ένα συγκεκριμένο καλλιτέχνη, από ένα συγκεκριμένο συγκρότημα. Κάτι τέτοιο βέβαια συνέβαινε και με τους Aerosmith, οι οποίοι είναι γνωστοί, είναι διάσημοι για τις καταχρήσεις ουσιών που έχουν κάνει στην καριέρα τους. Κάτι τέτοιο συνέβη και με τον δίσκο αυτό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ήταν και το Leak and the Promise. Πάμε να κλείσουμε τώρα την ακρόαση του δίσκου, ο οποίος, σας είπα και πιο πριν, ήταν ο πιο επιτυχημένος, τουλάχιστον όσον αφορά τους καταλόγους επιτυχιών των Aerosmith μέχρι σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Και η αλήθεια είναι ότι τέτοια επιτυχία θα αργούσαν να ξαναέχουν. Ούτως ή άλλως, η πιο εμπορικά επιτυχημένη περίοδος των Aerosmith είναι από το 1987 και έπειτα. Η κλασική τους όμως περίοδος είναι τα 70s, είναι εκεί που έκαναν αυτό που ήθελαν να κάνουν στην πραγματικότητα, έστω και αν κάποιες φορές και κάποιες στιγμές δεν τους έβγαινε. Δεύτερο σίγγλ, το οποίο κυκλοφόρησε τότε σαν προώθηση του δίσκου, χωρίς βέβαια πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι και το τραγούδι που τον κλείνει, τίτλος Home Tonight.

Τώρα αμέσως μετά την επόμενη χρονιά του 1977 έρχεται και το Draw the Line, το οποίο φτιάχνει μια ωραία τριλογία για τους Aerosmith που ξεκινάει με το Toys and the Attic, συνεχίζεται με το Rocks και ολοκληρώνεται με το Draw the Line. Κάπου εκεί, γύρω στο 1977 με 1978, βγαίνουν σε περιοδία για να προωθήσουν την δουλειά τους, να προωθήσουν τον δίσκο τους, μια περιοδία που σε αρκετά μεγάλο βαθμό το setlist αποτελείται από κομμάτια αυτών των τριών δίσκων, δηλαδή του Toys and the Attic, του Rocks και του Draw the Line. Αρκετές από τις στάσεις της περιοδίας τις ηχογραφούν και τις κυκλοφορούν σε έναν ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο με τον πολύ έξυπνο τίτλο Live Bootleg, ο οποίος επίσης γίνεται πολύ πολύ επιτυχημένος. Θα σας πάω σε αυτό το δίσκο εγώ για το κλείσιμο της εκπομπής, αλλά σε μια αρκετά παλιότερη ηχογράφηση από το 1973, όταν ακόμα δεν ήταν και τόσο γνωστή ως συγκρότημα. Πάλι ζωντανά ηχογραφημένο το κομμάτι που θα ακούσουμε, το οποίο μάλιστα τότε μεταδιδόταν ζωντανά και σε ραδιοφωνική εκπομπή. Το κομμάτι δεν είναι δικό τους. Το κομμάτι είναι το Mother Popcorn του James Brown, μία από τις διασκευές που έπαιζαν στο ξεκίνημα της καριέρας τους. Για να κλείσουμε κάπως έτσι τη σημερινή μηχανή αναζήτησης, ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια. Mr. David Woodward.

cake. Cheesecake. Where are you, honey? I can't see you.

Η Ελένη στο μπαλκόνι είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε για σήμερα, με τη φωνή της και της Χωματά, σε μουσική του Γιάννη Σπανού. Και όχι τυχαία, μιας και στις 21 του Μάη γιορτάζει η Ελένη, γιορτάζει ο Κώστας, γιορτάζει η Κωνσταντίνα. Και εμείς βρήκαμε αφορμή για να θυμηθούμε και να ακούσουμε τραγούδια που αναφέρονται σε όλους αυτούς, μιας και υπάρχουν πολλά που έχουν γραφτεί για την Ελένη κυρίως. Θα ακούσουμε όμως και τραγούδια σήμερα σε όλη την εκπομπή και που έχουν γραφτεί και για τον Κώστα και για τον Κωνσταντή. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαβίδης ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο που θα ακούσουμε για σήμερα. Είμαστε ζωντανά στον 958 της R3 για μία περίπου ώρα μαζί. Εκτός από το ραδιόφωνο, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ. Μας ακούτε από εκεί ζωντανά, αλλά υπάρχουν και κάποιες παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές για όποιον και όποια επιθυμεί να τις ακούσει. 2313-338-456 είναι ο τρόπος επικοινωνίας, το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο του 958. Θα ακούσουμε σε μουσική του Γιώργου Σταυριανού την Ελένη από τη φωνή του Κώστα Μάντζιου.

Η Ελένη που ακούσαμε σε μουσική και στίχους του Γιώργου Σταυριανού πρωτοηχογραφήθηκε από τον Κώστα Μάντζιο στα μέσα της δεκαετίας του 90. Αργότερα την τραγούδησε και ο Γιώργος Νταλάρας. Υπάρχει και μια εκδοχή της Ελένης με τουρκικούς στίχους. Συνεχίζουμε με το συγκρότημα Δάρνακες, την μπάντα που δημιουργήθηκε το 2002. Οι Δάρνακες έχουν κυκλοφορήσει 3 δίσκους. Η μπάντα δεν υπάρχει πια σε αυτή τη μορφή. Ωστόσο, οι Δάρνακες ήταν από τους πρώτους που συνδύασαν την παραδοσιακή και την ρεμπέτικη μουσική με άλλα στοιχεία και έχοντας επιρροές από τον χώρο της ροκ, από τα Βαλκάνια και από τις μουσικές της Μεσογείου. Θα ακούσουμε τους Δάρνακες σε μια διασκευή που έχουν κάνει στο παραδοσιακό τραγούδι από την Έγινα, Ελενάκη.

Ακούσαμε ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Αίγινα, το οποίο έχει και επιρροές από την Μικρά Ασία, το Ελενάκι, έτσι όπως το διασκεύασαν οι Δάρνακες. Θα αφήσουμε για λίγο τα τραγούδια με την Ελένη, θα παραμείνουμε όμως σε παραδοσιακά τραγούδια από τα Βαλκάνια. Θα ακούσουμε σε στίχους του Χρήστου Παπαπαναγιώτου, κάτι και για τον Κωνσταντίνο, από τους Μπαμποκόρο.

Ήταν ο κύριος Κώστας από τους Λοκομόντος, μουσική στίχους και ερμηνεία από τον Μάρκο Κούμαρη. Θα συνεχίσουμε με ένα ταγκό, το ταγκό της Ελένης.

0: λέμε.
1: Ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο ταγκό της Ελένης. Θα ακούσουμε τώρα την Ελένη από την Ευτυχία Μητρίτσα. Η Ευτυχία Μητρίτσα έχει ρέψει μουσική στο κομμάτι αυτό, είναι και στην ερμηνεία. Η Ελένη βρίσκεται στον πρώτο δίσκο της Ευτυχίας Μητρίτσα που έχει τον τίτλο «Το πρώτο βλέμμα». Και είναι ένας δίσκος ο οποίος περιέχει 8 κομμάτια, 8 τραγούδια, 8 ιστορίες με ηρωίδες που διεκδικούν να βγουν ξανά στο φως.

Ήταν η Ελένη με την Ευτυχία Μητρίτσα στην ερμηνεία, η οποία έγραψε και την μουσική στους στίχους της Νάντιας Δουλαβέρα. Την ενορχήστρωση έχει κάνει ο Γιώργος Καγιαλίκος. Θα ακούσουμε τώρα τον Κωνσταντίν σε μουσική και στίχους του Λουδοβίκο των Ανογίων από έναν πολύ ξεχωριστό και ιδιαίτερο δίσκο, το Beat Bazaar, όπου συμμετέχει η ομαδική απόδραση, οι οποίοι έκαναν τις ενορχιστρώσεις. Στην ερμηνεία στον Κωνσταντίν είναι η Μαριό.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου.

Ήταν η Χάρης Αλεξίου στην Ελένη, σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και στίχους του Μπάμπη Τσικλιρόπουλου. Η Αγάπη είναι Ζάλη είναι ο δίσκος όπου βρίσκεται η Ελένη, ένας δίσκος εμβληματικός πλέον, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1986. Συνεχίζουμε με την Οδύσσια, τον δίσκο σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, που είναι ένας δίσκος ο οποίος περιέχει ποίηματα σε στίχους μάλλον του Κώστα Καρτελιά. Ερμηνεύτρια είναι η Μαρία Φαραντούρη και εμείς θα την ακούσουμε στην ωραία Ελένη.

Ήταν η ωραία Ελένη σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, στίχους του Κώστα Καρτελιά. Η Μαρία Φαραντούρη ήταν στην ερμηνεία. Σχεδόν όλοι οι μεγάλοι συνθέτες έχουν γράψει για την Ελένη και έχουν εμπνευστεί από το μύθο και από αυτήν, από την οποία στάθηκε αφορμή για να γίνει, να ξεκινήσει ο Τροϊκός πόλεμος. Υπήρχε μια όμορφη Μυκηναία Βασίλισσα, όπως καταγράφεται στο ομηρικό έπος, η οποία έζησε τον 12ο αιώνα στην Σπάρτη και η συμπεριφορά της ήταν αφορμή για την κρίση μεταξύ των Μυκηναίων. Το έπος όμως μπορεί να αναφέρεται σε μια θεότητα με την οποία, με το όνομα Ελένη, σύμφωνα με κάποιους, παρουσιάζεται όμως κυρίως ως θνητή η Ελένη, ως ένα υπαρκτό πρόσωπο, όπου για έναν έρωτα εγκατέλειψε την Σπάρτη και βρέθηκε στην Τρία. Υπάρχει εκτός όμως από την ομερική εκδοχή και εκδοχή του Ηρόδοτου και του Ευρυπίδη, όπου η Ελένη δεν πήγε τελικά στην Τρία και ήταν θύμα του ανταγωνισμού των θεοτήτων και ήταν ένα πρόσωπο που ίσως αδικήθηκε.

Για μια Ελένη ακούσαμε από τον Γιώργο Μπαγιώκη σε μουσική του Χρήστου Λεοντή. Συνεχίσουμε με την Ελένη τη Ζωντοχήρα, το τραγούδι του Γιωβάν Τσαούς που πρωτοφωνογραφήθηκε το 1936. Εμείς θα ακούσουμε μια εκδοχή στην Ελένη τη Ζωντοχήρα από την Λαϊκή Παράδοση, τον δίσκο που κυκλοφόρησε το 1975 με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά.

Ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, το τραγούδι του Γιωβάν Τσαούς που αναφέρεται στην Ελένη την Ζωντοχήρα. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος σημερινής εκπομπής με στίχους του Γιάννη Καλαμίτση και μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα. Την λέγανε Ελένη.

Ακούσαμε τραγούδια που αναφέρονται στην Ελένη, ακούσαμε τραγούδια που αναφέρονται στον Κωνσταντή, στον Κώστα. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με τη φωνή της Ελένης Βιτάλη και ένα τραγούδι σε μουσική του Τάκη Σούκα. Ήμουν η Δώρα Δαβίδου, ήταν η εκπομπή Jukebox, ο Κώστας Σαβίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Μέχρι αύριο το απόγευμα που θα είμαστε ξανά μαζί, καλή συνέχεια.

γλιτώνει κι ο νόμος πλακώνει. Ποιος θα πληρώσει, ξυπνάνε οι γειτόνι κι ο νόμος πλακώνει.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices. Συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
3: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
5: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡ 3.
6: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 21 Μαΐου και σήμερα γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη, ενώ είναι η Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού. Το 1938 βγαίνει στον αέρα η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο «Εδώ Αθήνε». Το 1688 γεννιέται ο Αλεξάνδερ Πόουπ, σπουδαίος Άγγλος ποιητής, θεωρείται ο πρώτος καλλιτέχνης που κατάφερε να βιοποριστεί από την τέχνη του. Το 1849 έρχεται στη ζωή ο Εντουάρ Ανρί Αβρίλ, Γάλλος ζωγράφος που θεωρείται από τους σπουδαιότερους εικονογράφους της ερωτικής λογοτεχνίας στις αρχές του 19ου αιώνα. Το 1913 γεννήθηκε η Τζίνα Μπαχάουερ, Ελληνίδα πιανίστα, η οποία πραγματοποίησε εκτενείς περιοδίες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Το 1999 φεύγει από τη ζωή ο Φρέντι Γερμανός, δημοσιογράφος, συγγραφέας και τηλεοπτικός παρουσιαστής. Άνοιξε νέους δρόμους στη δημοσιογραφία με πετυχημένες εκπομπές όπως το «Αλάτι και πιπέρι», το «Πορτρέτο της Πέμπτης» και η «Πρώτη σελίδα». Το 2000 απεβίωσε ο Τζον Γκίρκουντ, ένας εκ των κορυφαίων Άγγλων σεξπυρικών ηθοποιών όλων των εποχών. Την ίδια χρονιά πεθαίνει η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ, η εμπορικότερη συγγραφέας ρομαντικών μυθιστορημάτων. Τα βιβλία της έχουν φέρει δισεκατομμύρια στους εκδοτικούς οίκους Μεγάλης Βρετανίας. Μπάρμπαρα Κάρτλαντ, η εμπορικότερη συγγραφέας ρομαντικών μυθιστορημάτων. Τα βιβλία της έχουν φέρει δισεκατομμύρια στους εκδοτικούς οίκους Μεγάλης Βρετανίας. Το 2018 αποχαιρετήσαμε για πάντα έναν αυθεντικό κομμάτι.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Είναι 21 Μαΐου, είναι αυτή εδώ η γιορτή του αγοριού και της μανούλας, το όπως λένε κάποιοι. Συγγνώμη κιόλας αν αυτό σας φαίνεται λίγο βλάσφημα, αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αγιοκατατάξεις από κάποια πρόσωπα τα οποία είχαν πριν και μία άλλη διαδρομή είναι ένα ζήτημα προς διερεύνηση και προς στοχασμό και αναστοχασμό, θα μπορούσα να πω. Τέλος πάντων, γιορτάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ξέρουμε, και αν το άκουσα σωστά νωρίτερα στο δελτίο του Γιάννη Παπαδόπουλου στο Σαν Σήμερα, σήμερα είναι η μέρα που γιορτάζουμε τον πολιτισμό, γιορτές, πανηγύρια. Τώρα, το πώς ορίζεται ο πολιτισμός μέσα σε ένα σκηνικό και μέσα σε μια συνθήκη όπως αυτή του 21ου αιώνα είναι πάντοτε ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε όλα αυτά τα τρομερά πράγματα σε μια σειρά μέχρι τις 9.30 που θα είμαστε μαζί, μέσα σε ένα άστατο καιρό, με νύστα παιδιά, γιατί να το κρύψουμε. Η Αγγελική Μπρέλου που είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο λέει:

Δεν φταίτε εσείς που νιστάζετε, γιατί αγγελική δεν νιστάζει ποτέ. Δεν φταίτε εσείς που νιστάζετε. Δεν φταίτε βρε που κουτουλάτε. Δεν φταίτε βρε που δεν μπορείτε να πάρετε το βήμα σας. Φταίει ο καιρός. Εντάξει, ας τα ρίξουμε όλα στον καιρό για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Και πραγματικά αυτό που λέμε θερινή, συγγνώμη, εαρινή αστάθεια θα συνεχιστεί. 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με την Αγγελική Μπρέλου. Σήμερα μαζί μας τον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπα, βλέπω ότι έχουμε επισκέψεις εκεί στο control room. Μουσαφιρέους, που λέγανε κάποτε και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Με τη μία τη μοναδική την ανεπανάληπτη, την απλαισιώνει την Αγγελικούλα. Γίνεται πολύ γκέρουλη σήμερα αυτή εδώ η εκπομπή. Θέλω να σας πω ότι μερικές φορές συζητάμε για το επιθετικό μάρκετινγκ και θα σας το πω όπως μου βγαίνει. Μου την έχει δώσει χοντρά, διότι πας ας πούμε να ανοίξεις ένα site από αυτά που εμπιστεύεσαι τέλος πάντων και που ξέρεις ότι δεν θα σε φλωμώσουνε σε αυτές εδώ τις διαφημίσεις που θα πετάγονται, που θα τις κλείνεις και όπως λέγαμε και χθες θα είναι λερνές ίδρες και θα βγαίνουν άλλες 9 στη θέση τους και ούτω καθεξής. Μου τη δίνει λοιπόν σε site τα οποία εμπιστεύομαι, να, πριν κάθε φορά που θα πατήσω κάτι να βγαίνει μπροστά μου η διαφήμιση από την στέγη, από την Onassis Στέγκη, για την έκθεση της Tilda Swinton, το Ongoing, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 28 έκτου του 26. Αυτό θα το έχουμε μέχρι τις 28 έκτου του 26. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ εκτιμώ, θαυμάζω, μ' αρέσει, συμπαθώ, τη βρίσκω εμπνευστική και καταπληκτική την Tilda Swinton. Όμως αυτό είναι μια κατάσταση εντελώς απαράδεκτη. Καταλαβαίνω πως από κάπου πρέπει να ζήσουν και τα site, από κάπου πρέπει να έρθουν τα έσοδά τους, όμως έχω την εντύπωση ότι όλη αυτή εδώ η πολιτική με κάποιο τρόπο σε απομακρύνει. Αυτό το πράγμα το οποίο μπορεί να σου είναι επιθυμητό ξαφνικά αρχίζει να γίνεται κάτι ενοχλητικό και υπάρχει μία λεπτή γραμμή την οποία είμαι σίγουρη ότι τη γνωρίζουν οι επικοινωνιολόγοι, είμαι σίγουρη ότι τη γνωρίζουν οι επιστήμονες του μάρκετινγκ και δι' του πολιτιστικού μάρκετινγκ, που κάτι από επιθυμητό, από κάτι το οποίο δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτε, γίνεται κάτι πολύ ενοχλητικό. Και λες, δεν υπάρχει περίπτωση να πατήσω το πόδι μου εκεί, απλά με πρίξατε. Το πώς μπορεί κανείς αυτή τη γραμμή να μην την ξεπεράσει, προφανώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν σπουδάσει όλα αυτά τα πράγματα και αυτές οι σπουδές είναι εξόχως σοβαρές στις μέρες μας, για να βάλουν ας πούμε ένα φρένο. Λοιπόν, βάλτε το, γιατί κάπως εδώ. Θέλω λιγάκι να πάμε στο φετινό Booker Prize και ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη που μου το έστειλε χθες, ακριβώς την ώρα που ανακοινώθηκε, γιατί ήμουν on air όταν εν πάση περιπτώσει ανακοινώθηκε πως το Booker, το International, έτσι, για να είμαι, γιατί υπάρχει και το Booker Prize που δίνεται σε έργα που έχουν γραφτεί στην αγγλική γλώσσα. Είναι ας πούμε αυτό εδώ το γνωστό Booker, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ υψηλό κύρος και παρά το γεγονός ότι έχει πληγεί κάπως η λάμψη του τα τελευταία χρόνια, παραμένει ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά βραβεία του κόσμου και σίγουρα το σημαντικότερο στην αγγλική γλώσσα. Το Booker International αφορά άλλες μυθοπλασίες οι οποίες γράφτηκαν σε άλλες γλώσσες. Μπορεί ένα βιβλίο να μας έρχεται από τα πέρατα του κόσμου, αρκεί κάποια στιγμή να έχει μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα. Γι' αυτό και στο Booker International βραβεύονται και συγγραφέας και μεταφραστής. Μάλιστα, το βιβλίο, το Taiwan Travelogue, ξέρω εγώ, ένα ταϊβανέζικο οδηπορικό, πρόκειται να μεταφραστεί νομίζω από τις εκδόσεις Διόπτρα και το κερδίζει η Yang Shuangzi, που είναι η συγγραφέας, και η Lin King, η οποία μετέφρασε το έργο αυτό στην αγγλική γλώσσα. Είναι το πρώτο μυθιστόρημα που κερδίζει το σημαντικό αυτό βραβείο για μια λογοτεχνία η οποία είναι γραμμένη στην μανδαρινική κινέζικη. Τα πάντα έχουν τη σημασία τους. Δεν ξέρω προφανώς αν το βιβλίο αυτό θα είναι καλό ή κακό, αν θα είναι ενδιαφέρον ή λιγότερο ενδιαφέρον, διότι πολύ τακτικά το πού και ποιο είναι το ενδιαφέρον που μπορεί κανείς να βρει σε ένα βιβλίο είναι και ένα ζήτημα εξόχως υποκειμενικό. Σίγουρα όμως είναι ένα παράθυρο σε μια κουλτούρα η οποία δεν μας είναι ιδιαίτερος οικία. Παρουσιάζεται ως ένα βιβλίο ταξιδιωνικών απομνημονευμάτων.

πως το φαγητό είναι ζήτημα μνήμης, είναι ζήτημα καθημερινής κουλτούρας και όλα αυτά πολύ πριν αυτό το πράγμα που σήμερα μοιάζει έτσι να είναι λίγο κοινότοπο, την εποχή που ξεκίνησε η Αγλαία Κρεμέζη, αυτό το πράγμα ήταν κάτι το καινοφανές και υπάρχει και κάτι ακόμη. Προφανώς και πάρα πολλοί αρχίζουν να περπατούν στους δρόμους τους οποίους εκείνη χάραξε. Κάποια στιγμή όλο αυτό μέσα στην υπερβολή του παίρνει μια μεγάλη στροφή. Σε αυτό σίγουρα, ας πούμε, συνέβαλαν και τα reality show γύρω από τη μαγειρική στις τηλεοράσεις, η star μάγειρη, η όλη κουλτούρα του food porn, η οποία ενισχύθηκε πάρα πολύ και από τα κοινωνικά δίκτυα, με αποτέλεσμα σήμερα να ακούμε στήλες και εκπομπές μαγειρικής και να τρέξουμε μακριά να σκεφτούμε γιατί η σχέση μας με το φαγητό έχει αλλάξει. Θέλω να πω όμως κάτι, ότι οι άνθρωποι όπως ήταν η Αγλαία Κρεμέζη δεν είχαν αυτή την υπερβολή και αυτή την ιστερία έτσι κι αλλιώς μέσα στην προσέγγιση τους και τη φιλοσοφία τους, και είχαν δει τότε, πριν ακόμη το φαγητό γίνει μία μαζική ιστερία, πριν αρχίσουν τα ίν, τα τσεκαρίσματα, τα reality και τα δεν ξέρω εγώ τι γύρω από αυτό, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να τρεφόμαστε στα κείμενα της Αγλαΐας Κρεμέζη σήμερα και μετά από όλη αυτή τη στροφή και μετά τον αναστοχασμό που υπάρχει γύρω από το ζήτημα του ποιοι είμαστε εμείς και ποιο είναι το φαγητό το οποίο πρέπει να τρώμε, βρίσκονται μέσα στα κείμενά της. Ήταν σαν να είχε δει το μέλλον, ενδεχομένως να μην είχε προβλέψει αυτή την φαγητού, τη food ιστερία, αλλά σίγουρα είχε καταλάβει τι σημαίνει συνδέομαι με ένα τόπο, συνδέομαι με τη μνήμη μου μέσα από τη διαδικασία του φαγητού. Και η Αγλαία Κρεμέζη ήταν από εκείνους που σε μια εποχή που αυτά λιγάκι τα είχαμε ξεπεράσει και μπορούσαμε, ας πούμε, να βρούμε μελιτζάνες για παράδειγμα χειμώνα καλοκαίρι, είχε μιλήσει και για την τοπικότητα των προϊόντων και την εποχή. Τα βιβλία της είχαν μεταφραστεί στα αγγλικά και μάλιστα τα τελευταία χρόνια της ζωής της ζούσε στην Γκαία, όπου μάλιστα διοργάνωνε και μαθήματα μαγειρικής. Δεν έτυχε ποτέ να φάω από τα χέρια της Αγλαΐας Κρεμέζη όσο και να το ήθελα. Δεν έτυχε ποτέ να βρεθώ σε ένα από αυτά τα καταπληκτικά γεύματα και δείπνα που διοργάνωνε, τα οποία ήταν και εκπαιδευτικά, έτσι. Έτυχε όμως από την αείμνηστη Εύη Βουτσινά, η οποία μάλιστα ήταν και μία συλλέκτρια συνταγών. Ο τρόπος με τον οποίο γυναίκες σαν και αυτές προσέγγισαν την τροφή είναι ένας τρόπος εμπνευστικός, ένας τρόπος διαχρονικός και ένας τρόπος ο οποίος μας εμπνέει μέχρι σήμερα σεβασμό και μας δείχνει το δρόμο για να σταθούμε και εμείς σήμερα μετά από όλα αυτά και με τα νέα αιτήματα των καιρών. Να σας πω ότι η Αγλαία Κρεμέζη γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε ζωγραφική, γραφικές τέχνες και φωτογραφικές. Δούλεψε αρχικά ως φωτογράφος, μετέπειτα ως δημοσιογράφος σε διάφορα έτσι μέσα, και τα κείμενά της έγιναν βιβλία. Κάποια στιγμή πέρασαν στο διαδίκτυο σε σελίδες οι οποίες ασχολιόντουσαν με τέτοια ζητήματα και υπήρξε συνεργάτης μεγάλων και διεθνών μέσων που ασχολούνταν σοβαρά με τα ζητήματα γαστρονομίας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.

Είμαστε εδώ, ολική κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με την Αγγελική Μπρέλου να είναι μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ανατριχιαστικά και αηδιαστικά τα βίντεο τα οποία δημοσιοποίησε ο Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ με συλλήψεις των ακτιβιστών του Στολίσκου Φλωτίλα, ο οποίος πριν από 2-3 μέρες είχε αποπλέψει από την Τουρκία με στόχο να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, οι οποίοι συνελήφθησαν, και είναι απίστευτος ο τρόπος με τους οποίους τους συμπεριφέρθηκαν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Πεσμένοι στα τέσσερα, δεμένοι με τα χέρια τους πίσω, να τους τραβολογάνε, αυτό που λέμε καταπάτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και ανάμεσά τους ο Γκβίρ να κυκλοφορεί πανευτυχής, πουνώντας σημαίες. Αποστάσεις από την στάση αυτή πήρε η Ισραηλινή κυβέρνηση, ενώ έκαναν διαβήματα Γαλλία, Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία, και η Ιταλική κυβέρνηση να βγαίνει ακόμη πιο μπροστά και να ζητά άμεσα την απελευθέρωση των Ιταλών πολιτών. Και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε αυστηρό διάβημα προς το Ισραήλ για τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον Στολίσκο, χαρακτηρίζοντας τη στάση του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Γκβίρ απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Εντάξει, τα βίντεο αυτά χθες έκαναν κυριολεκτικά τον γύρο του κόσμου, όπως έκανε το γύρο του κόσμου έκαναν και κάποια άλλα βίντεο. Είναι το περίφημο φαινόμενο των Θηριανών, είναι αυτό που λέμε άλλο το πάλι μνήστητη μου. Πιο πολύ να σας πω την αλήθεια γέλασα παρά ανησύχησα, γιατί όλοι μιλούν για ένα ανησυχητικό φαινόμενο, ένα πρωτόγνωρο κοινωνικό φαινόμενο που ξεκινάει από το TikTok. Ας χαλαρώσουμε. Τα κοινωνικά φαινόμενα που ξεκινούν από το TikTok συνήθως έχουν ένα πάρα πολύ σύντομο βίο. Επίσης, τι κοινωνικό φαινόμενο? Αυτό τώρα αφορά κάποιες ομάδες, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε άριστη φυσική κατάσταση, έτσι, και είναι νέοι σε ηλικία, διότι άντε να πέσουμε εμείς στα τέσσερα να προχωράμε για να τρέχουμε, όπου θα φεύγουν από εδώ τα κοκαλάκια μας, μέσα στους δρόμους θα αφήσουμε τα κοκαλάκια μας, ενώ αυτοί είναι άνθρωποι γυμνασμένοι, ακμαίοι, νέοι, ωραίοι, σου λέει είμαστε εδώ, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, προσέξτε μας. Είναι οι Θηριανοί. Τι σημαίνει να είσαι Θηριανός? Αναφέρεται σε άτομα, είναι έφηβοι και οι πολύ νεαροί ενήλικες. Ξέρουν ότι δεν είναι ζώα, γιατί αν πίστευαν ότι είναι και ζώα, αυτό εν πάση περιπτώσει ίσως να έχει μια άλλη παθολογία. Αυτό προσδιορίζονται και ταυτίζονται ψυχολογικά και πνευματικά και νοητικά με ζώα. Κάνουν αισθητή την παρουσία της μέσω των κοινωνικών δικτύων όπως TikTok. Έχουν εξαπλωθεί ραγδαία και κυρίως στην Πορτογαλία, αλλά είναι μέσα και η Αργεντινή, μέσα και η Ισπανία, προκάλεσαν συζητήσεις. Τι κάνουν? Υπάρχει φυσική μίμηση. Μασκαρεύονται, ρε παιδί μου, βάζουν μάσκες, βάζουν ψεύτικες ζούλες, βάζουν αυτιά και κυρίως περπατούν στα τέσσερα και μιμούνται κινήσεις ήχους ζώων με το οποίο ταυτίζονται. Άντε τώρα εσύ να ταυτιστείς με λεοπάρθαλη, να ταυτιστείς με μία τίγρη, με ένα πάνθυρα και να είσαι, ξέρω εγώ, 65 χρονών. Αν δεν σε κάνουν παρέα οι Θηριανοί εδώ πέρα, πρέπει το αίμα σου να βράζει, να έχεις τρέλα με το καντάρι και να ψάχνεις απεγνωσμένα για λίγη προσοχή. Η πνευματική ταύτιση είναι εκείνη που έχει σημασία. Συχνά πιστεύουν ότι έχουν ζήσει ως ζώα σε μια προηγούμενη ζωή, αλλά όπως ξέρετε οι άνθρωποι πιστεύουν σε μια ατέλειωτη λίστα από ανόητα πράγματα και πιστεύουν με πάθος τόσο πολύ σε ανόητα πράγματα που αυτό χρειάστηκε κάποια στιγμή να το εξηγήσει η ανθρωπολογία και όχι μόνο μέσα από ένα γνωστικό πεδίο. Εννοείται ότι όλοι αυτοί γίνονται μια παρέα και συναντιόνται σε πάρκα, σε ομάδες, εκτελούν διάφορα θεατρικά παιχνίδια ρόλου και κυρίως τι κάνουν, ποστάρουν στα κοινωνικά δίκτυα. Πώς το μάθαμε? Αυτό έχει μια κάποια σημασία, γιατί αυτός που σκέφτηκε να το κάνει αυτό έκανε το καθοριστικό βήμα για να στραφεί η προσοχή πάνω τους. Δηλαδή αυτό που ήθελαν εξ αρχής. Ζητούν στην Πορτογαλία να εξεταστούν από κτηνίατρο. Εντάξει, εδώ πέρα πέφτεις κάτω και κρατάς την κοιλιά σου από τα γυαλιά, γιατί παιδιά, εντάξει, τώρα προφανώς δεν είναι για να το παίρνεις όλο αυτό στα σοβαρά. Οι κτηνίατροι όμως
Όταν έβλεπαν τον άλλο να περπατάει στα τέσσερα και να μπαίνει, ας πούμε, με τη μάσκα και την ουρά και τα αυτιά που έχει φορέσει το κεφάλι του, και να λέει: Κοιτάξτε, παιδιά, εγώ δεν μπορώ. Εγώ με την ταινία του δεν μπορώ να εξετάσω ανθρώπου. Εσύ μπορεί να φορέσει τη μάσκα σου, αλλά δεν πάβει να είσαι άνθρωπο, με αποτέλεσμα να κάνουν επίσημο διάβημα και να λένε: Σα παρακαλούμε πάρα πολύ, αφήστε μα ήσυχου. Υπήρχαν πάρα πολλά βίντεο χθες, τα περισσότερα από αυτά ήταν αστεία, φαινόταν ότι και αυτοί κάνουν λίγο πλάκα. Κάποια στιγμή, ίσως πολύ στο βάθος, αν θέλει κανείς να γίνει πάρα πολύ αυστηρός ή εν πάση περιπτώσει θέλει να γίνει πάρα πολύ σοβαρός, γιατί και παίρνει τόσο στα σοβαρά τα TikTok και τα κοινωνικά δίκτυα, που ίσως μια πλευρά τους, προφανώς και μια πλευρά τους πρέπει να την πάρουμε πολύ στα σοβαρά, ναι, ίσως πίσω από αυτό να μπορεί κανείς να διακρίνει ίχνη μισανθρωπισμού ή ακόμα και ίχνη ενός μίσους για τον πολιτισμό των ανθρώπων. Αλλά αυτά σε πολύ πολύ βάθος, σε ένα πρώτο επίπεδο, είναι ο χαβαλές και είναι η προσοχή που ζητούν οι νέοι μας απεγνωσμένα.

Χειροκρότημα, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Σήμερα, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ, η οποία ήταν αυτή, νομίζω, η πιο πετυχημένη συγγραφέας αυτών των ροζ ιστοριών. Κάποτε στην Ελλάδα κυκλοφορούσαν ως Βίπερ Νόρα, στη συνέχεια κυκλοφορούσαν ως Άρλεκιν. Τέλος πάντων, υπήρχε μία συνταγή και πράγματα τα οποία και η ίδια ως έναν βαθμό τα πίστευε απόλυτα. Ήταν η απόλυτη βασίλισσα της ροζ λογοτεχνίας και νομίζω ότι ξεκίνησε να γράφει σε όχι πολύ νεαρή ηλικία, πάντως με ξεκάθαρους συγγραφικούς στόχους, με ηρωίδες όπως έλεγε και οι ίδιοι, που ήταν πάντα παρθένες, που ποτέ δεν πήγαιναν για ύπνο, δεν φορούσαν βέρα στο δάχτυλό τους, κυρίως από τη σελίδα 118 και μετά. Είχα ένα φίλο, ο οποίος κάποια στιγμή είχε ασχοληθεί με αυτό το πράγμα, το οποίο λέγεται ροζ λογοτεχνία και την οποία άρχισαμε να τη συζητάμε στα μέσα της δεκαετίας του 90, μπορεί και λιγάκι προς το τέλος της, όχι, από τα μέσα της δεκαετίας του 90 άρχισαμε να τη συζητάμε και που εν πάση περιπτώσει είχε αρχίσει να παίρνει και διάφορες μορφές, μέχρι και που κάποια στιγμή να αρχίσει να υποδύεται την κανονική λογοτεχνία, ας πούμε. Σου λέει, γιατί μόνο το αστυνομικό μυθιστόρημα, εμείς να μην δρέψουμε λογοτεχνικές δάφνες. Και εντωμεταξύ μπορεί να υπάρχει και λίγη ροζίλα, για να σας το θέσω έτσι, μια ιδέα, μια essence σε μυθιστορήματα τα οποία δεν αποκλείεται να έχουν και κάποιες άλλες λογοτεχνικές αρετές, αλλά αυτές προφανώς δεν θα τις βρούμε σε μια λογοτεχνία που γράφτηκε από άτομα όπως είναι η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ, με τις αιώνιες παρθένες της, με τη βέρα τους πριν μετά τη σελίδα 118, και ο τρόπος με τον οποίο όλα αυτά έγιναν ένα πατρόν για μια γενιά συγγραφέων, αλλά κυρίως εκδοτών, οι οποίοι κέρδισαν δισεκατομμύρια. Δεν το λέω αυτό, δισεκατομμύρια. Τα βιβλία αυτά έγιναν ανάρπαστα για λόγους τώρα που έχουν εξηγηθεί και που μπορούμε να τους φανταστούμε, ή ακόμη κάποια στιγμή δεν αποκλείεται και να τους ξανασυζητήσουμε. Η λογοτεχνία αυτής της μορφής έχει απολύτως υποχωρήσει, αυτής της μορφής εντελώς. Το να υπάρχουν κάποιες αναπαραστάσεις κάπου αλλού, ξέρω εγώ, κρυμμένες κλπ, αυτό ναι. Αυτό μάλιστα μπορεί κανείς να το δει σε μυθοπλασίες παντός τύπου, αλλά σήμερα δεν μπορεί με τίποτα σε ένα κόσμο σαν το σημερινό να βγει άλλη με τα διαμάντια της, να βγει με τα ζαφύρια της, να βγει με το μαλλί το πλατινέ, η οποία ήταν πάρα πολύ πετυχημένη και παμπλουτή εξαιτίας αυτών των βιβλίων, τα οποία δεν είχαν λογοτεχνικές αξιώσεις, αλλά που αγαπήθηκαν με πάθος, που τα αντέγραψαν πάρα πολύ και που έφεραν δισεκατομμύρια στον εκδοτικό κόσμο. Το ερώτημα που προκύπτει είναι, ο κόσμος, ο εκδοτικός, αυτά πώς τα επένδυσε, ρε παιδί μου. Για κάθε τέτοιο βιβλίο που βγάζεις, και ήταν ένα ερώτημα στη δεκαετία του 90 που άρχισαν και οι εγχώριες στάρ, ας πούμε έτσι, γιατί έχουμε και εγχώριες εκπροσώπους του είδους να πουλάνε πολύ μεγάλους αριθμούς βιβλίων. Κάποια στιγμή άρχισε και αυτό να αμφισβητείται ως ένα βαθμό. Πώς αξιοποιήθηκαν όλα αυτά, και μάλιστα υπήρξαν και διάφορες φωνές υπεράσπισης, τις οποίες τις άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι για κάθε τέτοιο πράγμα το οποίο θα φέρει λεφτά είμαστε όλοι ok, όταν αυτό το πράγμα θα επενδυθεί και σε κάποιες εκδοτικές τρέλες που θα μας φέρει στην ελληνική γλώσσα με αξιώσεις βιβλία που πεθαίνουμε να διαβάσουμε και που δεν έχουν μεταφραστεί μέχρι στιγμής, εκδότες οι οποίοι θα επενδύσουν σε νέες και πολύ σημαντικές φωνές. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα εξαιρετικά σύνθετο εκδοτικό τοπίο.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
2: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
4: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά. Τι καιρό έχει έξω ρε παιδιά, λιακάδα, ήλιο λέει η Αγγελικούλα, γιατί το πρωί ήταν λιγάκι κθούλου. Τα πράγματα όμως αλλάζουν ώρα με την ώρα. Είμαστε εδώ λοιπόν, άντε τώρα κάντε λίγο υπομονή, να πούμε και κάτι ακόμη για την Αγκάθα Κρίστη, την πιάνουμε συχνά πυκνά. Διαβάζω λοιπόν ότι 5 δεκαετίες μετά το θάνατό της, η έκθεση A World of Mystery μας βάζει στη ζωή, τα ταξίδια και τα ενδιαφέροντα της Αγκάθα και πώς όλα αυτά έχουν επηρεάσει το έργο της. Στο μεταξύ, δεν κάνω λάθος, γυρίζεται μια ακόμη ταινία ή σειρά που έχει να κάνει με εκείνες τις ημέρες της εξαφάνισής της, ένα μυστήριο το οποίο έμεινε άλυτο. Τέλος πάντων, όλοι κάτι ψάχνουν να βρουν μέσα σε αυτό. Δεν έχω πολύ καταλάβει, νομίζω όμως ότι αυτό που ψάχνουν είναι μία σύνδεση με την Αγκάθα Κρίστη, που είναι κάτι παραπάνω από μία συγγραφέα. Είναι ένα μπραντ και όλες αυτές εδώ οι αναπαραστάσεις, αν κάποιος δεν έχει διαβάσει τα βιβλία, όλος αυτός εδώ ο τρόπος με τον οποίο το έργο της έχει εξυγχρονιστεί μέσα από την τηλεόραση και σε πολλές περιπτώσεις μέσα από τον κινηματογράφο, δίνοντας αυτό διαστάσεις που η ίδια ίσως δεν θα μπορούσε καν, όχι απλώς να φανταστεί, δεν θα τις ήθελε κιόλας, αν μπορούσε να τις φανταστεί. Έχει και αυτό τη σημασία του. Οργανώνεται πάντως, ή μάλλον διοργανώνεται, για να το πω πιο σωστά, η έκθεση αυτή με αφορμή τα 50 χρόνια από το θάνατό της. Τι θα παρουσιαστούν? Ορισμένα από τα προσωπικά της αντικείμενα, όχι ότι δεν έχουμε δει άλλα, ξέρουμε, αρκετά ξέρουμε, όμως κάποια από αυτά δεν έχουν εκτεθεί ποτέ στο παρελθόν. Υπάρχει όμως και ένας στόχος πίσω από όλα αυτά. Είναι να διερευνηθεί πώς η ζωή, τα ταξίδια, γιατί η Αγκάθα Κρίστη ήταν ένας εξόχως πολύ ταξιδεμένος άνθρωπος, αλλά και τα ενδιαφέροντά της την ενέμπνευσαν στο έργο της και στη δημιουργία όλων αυτών των εμβληματικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων προφανώς του Ηρακλή Πουαρό, ο οποίος κάποια στιγμή την κούρασε πάρα πολύ, και βεβαίως της Μις Μάρπλ. Δεν χρειάζεται να ανοίξουμε τη συζήτηση για την πρόσληψη της Μις Μάρπλ σήμερα στις μέρες μας, γιατί έχει αλλάξει εντελώς από τις πρώτες εκείνες προσλήψεις, οι οποίες όμως δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση πως ήταν πολύ κοντά στις προθέσεις της Αγκάθα Κρίστη. Εξάλλου αυτή είναι μια ηρωίδα την οποία πραγματικά την αγάπησε, ενώ ο Πουαρό από ένα σημείο και έπειτα, όπως συμβαίνει με τέτοιους εμβληματικούς detectives, σκεφτείτε τι έκανε ο Κόναν Ντόιλ για να απαλλαγεί από τον Σέρλοκ Χόλμς, για τον οποίο μέχρι σήμερα μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν πως πράγματι ήταν ένα πρόσωπο αληθινό και όχι ένας λογοτεχνικός ήρωας. Τα εκθέματα περιλαμβάνουν τη Ρέμιγκτον, έγραφε σε μια τέτοια γραφομηχανή, μοντέλο του 1937, τα σάλια των συλλεκτών τρέχουν όπως αντιλαμβάνεστε, χρησιμοποιήθηκε το και δεν έμεινε κανείς, και άλλα πάρα πολλά έργα. Μπορεί να εκτίθεται η προσωπική και επαγγελματική αλληλογραφία της με άλλους συγγραφείς, οικογενειακές φωτογραφίες από ταξίδια στην Αϊτή, την Αίγυπτο, την Νότια Αφρική, τη Χαβάη, σημειώσεις, σημειωματάρια, προσχέδια πάρα πολλών βιβλίων της. Ο τρόπος με τον οποίο έκανε τις πρώτες σκέψεις για κάποια από τα βιβλία εκείνα, τα οποία έστησαν το φαινόμενο της Αγκάθα Κρίστη, και βεβαίως την έκαναν έναν από τους πιο, μια από τις πιο ευπόλυτες συγγραφείς ολόκληρου του κόσμου. Νομίζω πως οι πωλήσεις της έως και πριν από μερικά χρόνια ήταν η δεύτερη στη τάξη μετά την Αγία Γραφή. Θέλω να σας πω μια ιστορία η οποία έχει νομίζω ένα ενδιαφέρον για το πώς όλοι πιστεύουν ότι μπορούν να την οικειοποιηθούν και να την ενσωματώσουν σε αυτό το πράγμα το οποίο κάνουν, εξυγχρονίζοντάς την. Μερικές ιδέες μπορεί να είναι άτυχες, κάποιες άλλες όμως ιδέες είναι εξόχως ιδιοφύης. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ο Μάικλ Μόρτον διασκευάζει, έτσι για την τηλεόραση έχω την εντύπωση, μια σκηνή από τη δολοφονία του Ακρόιτ, και κάποια στιγμή ενώ γράφει το σενάριο έχει την εξής ιδέα. Λέει, εγώ αυτή τη στιγμή θα κόψω 20 χρόνια από τον Πουαρό. Θα βγει το Hercules, το Hercule, αυτό τέλος πάντων που δεν μπορούν να το πουν όλοι και παθαίνουν γλωσσοδέτη, και θα τον ονομάσω Μπο Πουαρό.
Θα βάλω δίπλα του ένα σκασμό από κορίτσια να είναι ξετρελαμένα μαζί του και να είναι ερωτευμένα μαζί του, γιατί δεν μπορούσε να δεχτεί το γεγονός πως ένας ηλικιωμένος detective είχε αρχίσει να την κουράζει, γιατί πραγματικά την κούρασε την Αγκάθα Κρίστη. Όμως αυτό που έκανε η Αγκάθα Κρίστη ήταν, γιατί προφανώς δεν μπορούσαν να γίνουν εκτεταμένες αλλαγές σε μια περίπτωση σαν τον Μπουαρό, συμβιβάστηκε με μία αλλαγή στον αδερφό, στην αδερφή του γιατρού, που τέλος πάντων ας μην αποκαλύψουμε τώρα γιατί δεν ξέρουμε και ποιος το έχει διαβάζει, που εμπλέκεται έτσι στο μυστήριο της δολοφονίας του Ρότσαρ Κρόιτ, την Κάρολάιν, που είναι ένας πραγματικά από τους πιο πολυδιάστατους και ενδιαφέροντες χαρακτήρες. Όμως παρόλα αυτά δέχτηκε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Και τότε η Αγκάθα Κρίστη στην αυτοβιογραφία της, μιλώντας για όλα αυτά, είπε πως η Κάρολάιν ήταν πράγματι ο αγαπημένος χαρακτήρας της, τουλάχιστον μέχρι εκείνη την στιγμή, και μάλιστα της θύμιζε σε κάτι τη γιαγιά της, η οποία η γιαγιά της είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος περίμενε πάντα το χειρότερο από τους ανθρώπους.

Είμαστε εδώ και δυστυχώς αυτό το πράγμα το οποίο λέμε σκούπιδο τηλεόραση δεν έχει καθόλου υποχωρήσει. Από τη μια έχουμε αυτό που συνέβη στη Βρετανία. Μία συγγνώμη του Channel 4 για τις καταγγελίες περισεξουαλικής κακοποίησης σε reality show του καναλιού και βεβαίως και σε ελληνικό παιχνίδι επιβίωσης όπου ένας άνθρωπος 20 ετών χρειάστηκε να ακροτηριαστεί, τον οποίο μάλιστα τον έχρισε νικητή και πήρε και το έπαθρο των 250 ευρώ. Πραγματικά παθαίνει κανείς την πλάκα του. Δηλαδή έτσι με όλο αυτό εδώ κάπου αυτό τελειώνει. Οι άλλες έκαναν μια καταγγελία για αδιανόητες κακοποίησεις. Δηλαδή λέμε συγγνώμη και τελειώνει. Τον χρήζουμε νικητή και όλο αυτό το πράγμα τελειώνει. Εντάξει, στην ελληνική περίπτωση έκλεισε άρον-άρον το παιχνίδι, όμως τι. Αυτό το μαγαζί, ας πούμε, θα ξανανοίξει και θα υπάρχουν και καινούργιες συμμετοχές του χρόνου. Κάτι αρχίζουμε πραγματικά να μην πολύ καταλαβαίνουμε και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά είδα και ένα βίντεο το οποίο, τι να σας πω, ήταν αποτρόπαιο, το οποίο ήταν ιταλικό, για το πώς η Αλεσάνδρα Μουσολίνη, αυτή εδώ η περίπτωση ανθρώπου η οποία όπως ξέρετε είναι γονή του δικτάτορα, είχε γίνει μοντέλο, είχε γίνει βουλευτής, είχε γίνει διάφορα πράγματα, είναι μια celebrity η οποία τώρα μεσουρανεί στην Dras TV της Ιταλίας. Η Ιταλία με τα μπερλουσκονικά κανάλια ήταν η πρώτη διδάξασα και τέλος πάντων υπήρχε μια ειδική κατηγορία Big Brother. Ακόμη παίζονται αυτά τα πράγματα στις τηλεοράσεις. Θεέ μου, αρχίζω να ακούγομαι σαν εκείνη τη θεία που την εξοργίζουν όλα, αλλά μετά από όλα όσα έχουμε κουβεντιάσει, με κάποιο τρόπο θα περίμενε κανείς και όσα έχουμε περάσει να έχει υπάρξει ένας αναστοχασμός, γιατί στην περίπτωση της Αλεσάνδρα Μουσολίνη, και πολύ σωστά το έχουν επισημάνει αυτά, ένα πρόσωπο το οποίο εν πάση περιπτώσει απασχολεί πολλά χρόνια τα ιταλικά μίντια, η οποία προσπάθησε να κάνει καριέρα ως μοντέλος, ηθοποιός, ως τραγουδίστρια, που μεταπήδησε στην πολιτική σκηνή, μπλέχτηκε με φασιστικά κόμματα, νομίζω ότι κάποια στιγμή είχε ιδρύσει και κάτι δικό της, μέχρι που βρήκε ας πούμε μία στέγη στο Βόρτσα Ιτάλια του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Όμως μέσα σε όλη αυτή την πορεία, ενώ διακινούνται αυτές οι απόψεις, μπαίνει η pop κουλτούρα ενός reality show και όλο αυτό μοιάζει σαν να πέφτουν επάνω νερά και όλα τα προηγούμενα ας πούμε να εξαφανίζονται. Το έχουμε πει και με διάφορους influencer, οι οποίοι ξέρω εγώ κάποια στιγμή με την ψήφο κάποιον γίνονται ευρωβουλευτές. Η περίπτωση του Φιδία, του Κυπρίου Φιδία, είναι η πλέον χαρακτηριστική για το πώς πίσω από τις φωνές, την εξωστρέφεια και όλη αυτή την pop ελαφρότητα μπορεί στην πραγματικότητα να διακινούνται οι πιο σκληρές, απάνθρωπες και ακραίες αντιλήψεις για τη ζωή, την πολιτική, το παρόν και το μέλλον του κόσμου. One, two, one, two, three, and...

Εδώ είμαστε. Δεν προλαβαίνω να απαντήσω γιατί νομίζω ότι ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ένας φίλος αναφερόμενος στο θάνατο της Αγλαΐας Κρεμέζη και τον τρόπο με τον οποίο στάθηκε απέναντι σε αυτό το πράγμα το οποίο λέμε φαγητό και τροφή, που σχολιάζει τους διάφορους διατροφολόγους που δεν είναι καθόλου διατροφολόγοι, influencer, είναι άτομα τα οποία βρήκαν εν πάση περιπτώσει ένα ρόλο και μέσα από διάφορα βίντεο στο TikTok και στο Instagram διακινούν επικίνδυνες απόψεις. Όχι, όταν λέμε για στροφή, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την τροφή, δεν μιλάμε για το πώς, ας πούμε, θα παίρνεις πρωτεΐνες για να χτίζεις μυς και ξέρω εγώ δεν θα τρως καθόλου υδατάνθρακες και πρέπει να πετάξεις τα φρούτα, πρέπει να πετάξεις τα λαχανικά από τη ζωή, πρέπει να τα πετάξεις όλα και το μόνο που να τρως να είναι μπριζόλες και αυγά, διότι κάποιοι τέτοιο αυτό ισχυρίζονται και ότι έτσι θα είσαι σούπερ υγιής και καταπληκτικός. Μιλάμε περισσότερο για μία λίγο πιο φιλοσοφική, περιβαλλοντική στάση, η οποία έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο προϊόντα ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο και που μπορεί να περνιόνται για υγιεινά, αλλά στην πραγματικότητα αφήνουν ένα τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, για στάση απέναντι στη τροφή, η οποία λαμβάνει υπόψη κόσμο στον πλανήτη που δεν έχει στην τροφή την ίδια πρόσβαση και η τροφή έχει αρχίσει να γίνεται ένα πεδίο πάνω στο οποίο δοκιμάζεται αυτό που θα έλεγε κανείς ηθική. Σίγουρα όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διακινούν πολύ περίεργα πράγματα και που έχουν πάρα πολλούς followers και οπαδούς, ας πούμε, κλπ. Είναι ζητήματα τα οποία κανείς πρέπει να τα προσέχει. Ποτέ δεν θα σταματήσουμε να βλέπουμε Αγκάθα Κρίστη και να διαβάζουμε, μου γράφει μία φίλη. Πάντως προχθές που είδα από την σειρά ο Ηρακλής Πουαρό, η περιπέτειος του Ηρακλή Πουαρό, δωρεάν προς όλους στην Netflix, έχει τα καλύτερα επεισόδια. Ένα από τα καλύτερα είναι το πάρτι. Πραγματικά εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να μην το έχετε δει ποτέ. Ποτέ όμως είναι απίστευτα γυρισμένο, τρομερές ερμηνείες, νομίζω ότι είναι στον 10ο κύκλο. Και σας περιμένουν πολύ μεγάλες εκπλήξεις στο τέλος, αλλά πάνω απ' όλα είναι εξαιρετικά καλογυρισμένο. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν στο αντίστοιχο μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστη, το οποίο είναι σημαντικό μυθιστόρημα, γιατί η Αγκάθα Κρίστη στο βιβλίο αυτό μιλάει για τη δολοφονία παιδιού, παιδιών για την ακρίβεια, και αυτά τα πράγματα δεν τα έκανε πολύ τακτικά. Όταν όμως αποφάσιζε να τα κάνει, ήθελε να τα βάλει μέσα σε ένα πλαίσιο. Στο μεταξύ συνεχίζεται η όλη βαβούρα για την Οδύσσεια του Νόλαν, για το αν έπρεπε να έχει ελληνικότητα ή δεν έπρεπε να έχει ελληνικότητα, αν έπρεπε να βάλει στην Οδύσσεια αμερικανικότητα, αν έπρεπε να βάλει μια μαύρη ηθοποιό βραβευμένη ως ωραία Ελένη, δεν έπρεπε να το κάνει, συζητήσεις απολύτως αδιάφορες, και δεν συζητάμε για το Half Man. Είναι νομίζω η 10η φορά που αναφέρομαι σε αυτή την καταπληκτική σειρά του HBO. Richard Gadd είναι ο δημιουργός, ο σκηνοθέτης, και παίζει έναν από τους ρόλους. Είναι το μικρό ταρανδάκι και νομίζω πως ο τύπος αυτός τα σπάει. Δεν έχει απολύτως κανένα όριο και σε περίπτωση που το δείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέξετε το πώς προσεγγίζει το ζήτημα της μητέρας και γενικότερα της μητρότητας. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ανοίγει μια πολύ μεγάλη και άβολη συζήτηση. Ως εδώ ήταν για σήμερα, το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Αγγελική Μπρέλη μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ο Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας. Αύριο Παρασκευή λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: 5η 21 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Τάφη, η θεατρική ομάδα Ομάδα φέρνει στη σκηνή το Δίσεξαπατίν. Ένα έργο που παίζει με την ταυτότητα, την αλήθεια και την ψευδαίσθηση, αγγίζοντας ταυτόχρονα ζητήματα όπως η έμφυλη βία, η διαφθορά και η ψυχική υγεία. Στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους παρουσιάζεται το Ψυγείο σε σκηνοθεσία Κατερίνας Νικολάτου. Μια σαρκαστική και βαθιά ανθρώπινη παράσταση για τη μοναξιά, την ομοφοβία, το θάνατο και όλα όσα μένουν παγωμένα μέσα μας. Στο θερινό σινεμά Απόλλων προβάλλεται η ταινία του Κωνσταντίνου Γιάνναρη Από την άκρη της πόλης. Όνειρα, πλάκες και σκληρή καθημερινότητα μιας παρέας νεαρών ρωσοπόντιων που ζουν στην άκρη της πόλης και στο περιθώριο της ελληνικής κοινωνίας. Μοντέρνο σινεμά παρά την κοινωνικού χαρακτήρα θεματική του. Στο Μέγαρο Μουσικής παρουσιάζεται η σύνθεση του Μιχαήλ Άγγελου Καραγεωργίου σε συνεργασία με την πιανίστα και συνδημιουργό Ρένα Μαύρου και με τη συμμετοχή του Storm Strings Quartet, φλάουτου, άρπας και κλαρινέτου. Η παράσταση αναδεικνύει τη μουσική ως ζωντανή εμπειρία επικοινωνίας και εσωτερικής αναζήτησης, συνδυάζοντας διαφορετικά ηχοχρώματα και εκφραστικές αποχρώσεις. Στη μικρή σκηνή όμως συναντούν το Γιάννη Μίτσι με αναφορές στο dark folk rock, τις progressive ψυχεδελικές μπαλάντες, την ελληνόφωνη και αγγλόφωνη τραγουδοποιία, αλλά και με νέο υλικό, οι καλλιτέχνες παρουσιάζουν ένα μυσταγωγικό live με προσωπικές συνθέσεις, οργανικές διαδρομές και ιδιαίτερες ερμηνείες. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης προβάλλει η κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης το ντοκιμαντέρ «Τραγούδια της Γης» «Songs of Earth» της Μαργκρέτ Ολίν στην αίθουσα Μανώλης Ανδρώνικος στο πλαίσιο των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών 2026. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Τι κομμάτι είναι αυτό όμως και τι μπορείς να ακούσεις μετά από αυτό το κομμάτι? Τι μπορείς να ακούσεις γενικά μετά τον πρίγκιπα? Και είναι τόσο ωραίο ότι το ζήσαμε, ρε παιδί μου, κάποτε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι τα ραδιόφωνα, κάθε φορά που έβγαινε ένας καινούριος του δίσκος, πάθαιναν υστερία. Θυμάμαι τον καιρό που βγήκε το Sign of the Times. Ήμασταν σε παράκρουση, ρε φίλε. Κάθε μέρα, δηλαδή, ήταν μια εποχή. Θα μου πεις, πάντα το παρελθόν μοιάζει ωραιότερο από το παρόν. Εντάξει, αυτό είναι στην ανθρώπινη φύση. Αλλά χθες βράδυ, ας πούμε, στο Μήλο, που άκουγα κόσμο στο τέλος της παράστασης να μη θέλει να φύγει. Μου στείλε και ο Ανέστης πρωί-πρωί ένα μήνυμα και λέει: αυτό που παρατήρησα είναι ότι ο κόσμος μετά την παράσταση αρνούνταν να φύγει. Ήθελε να μείνει στο Μήλο, να γυρίσει πίσω, να θυμηθεί. Έψαχναν το ξυλουργείο και τις ιστορίες. Και όταν έπαιξε, λέει, το σποτάκι του 88 μισό, κύλησε δάκρυ. Εμένα να δεις τι κύλησε. Θα σας πω μια ιστορία. Η Ευδοκία ήταν εκεί και έβλεπα το βίντεο πρωί-πρωί που είμαστε παιδιά. Τη μέρα που γεννήθηκε η κόρη μου, η μεγάλη, πήγα από το μαιευτήριο κατευθείαν στην εκπομπή στο βαγόνι. Και ήταν εκεί ο Νάκης, ο Ντίνος, ο Σαδίκης, η Ευδοκία, διάφορος κόσμος. Η Πατλάκη ήρθε απόγευμα εκείνη τη μέρα και μου είχαν κάνει surprise party. Ήταν ένα από αυτά τα surprise party που κάναμε ένας τον άλλον. Εγώ, να καρκίνει να το πω αυτό, με τα λουλούδια που σου έφερνε κάθε πρωί. Κάθε πρωί πήγαινε στην Καρκίτη ένα μπουκέτο. Αλλά δεν ήταν συνηθισμένα λουλούδια. Ήταν της μόδας τότε τα σουσαμένια κουλούρια. Οπότε έπαιρνα σουσαμένια κουλούρια, τα άνοιγα έτσι κάπως, τα γύριζα τα μακρόστενα και τα έκανα σαν μπουκέτο. Και τις τα χάριζα κάθε πρωί. Και έτσι κυλούσαν οι μέρες μας όμορφα στο βαγόνι το 88.30. Αυτά είναι, επειδή πολλοί κόσμος χθες το βράδυ με έπιασε στο Μήλο και ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικό όλο αυτό που έγινε. Και μου έλεγαν τι θυμούνται από τις συναυλίες, τι θυμούνται από το κλαμπ, από το ουζερί, τι έχουν δει, τι δεν έχουν δει. Και λέω, για μας ήταν ζωή μας αυτό το πράγμα, ήταν κομμάτι της ζωής μας. Ο Μήλος, επειδή γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της χθεσινής παράστασης σε αυτόν αναφέρονταν και στο όνειρο του Στεφανίδη, των Γκαϊσούδων και του Στέφανου του Ταυρίδη να φτιάξουν αυτή την ιστορία που έγινε, νομίζω δεν έχει υπάρξει στη Θεσσαλονίκη ότι θα ξαναυπάρξει ποτέ, είναι και άλλες εποχές, που έγινε το σύμβολο μιας ολόκληρης δεκαετίας. Η στιγμή που ανάβει η οθόνη και ο Γιάννης Αγγελάκας λέει αυτά που λέει χθες για το πώς νιώθαμε, για τον αέρα της ελευθερίας που βιώσαμε, για το τι ήταν αυτή η δεκαετία, είναι μια ολόκληρη, ένας ολόκληρος ποταμός συγκίνησης, αν το έχει ζήσει από μέσα. Αυτά ήθελα να πω και μακρηγόρησα κιόλας. Αγγελική Μπρέλου στον ήχο, Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο, μέχρι τις 11 εδώ.

Αφήνοντας λοιπόν πίσω την νοσταλγία, όλη αυτή που είπαμε μόλις τώρα και όλη αυτή που βιώσαμε χθες βράδυ, μια νοσταλγία για ένα κομμάτι της ζωής μας που έχει περάσει ανεπιστρεπτή και που δεν νομίζω ότι θα ξανάρθει ποτέ, γιατί αυτού του είδους τα εγχειρήματα όπως ο Μήλος που αγκάλιασαν συλλογικά πάρα πολλοί άνθρωποι και συμμετείχαν πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν αυτή την εποχή της απόλυτης εμπαρευματοποίησης των πάντων δεν έχουν θέση στις πόλεις, τουλάχιστον στις ελληνικές πόλεις. Μακάρι στο μέλλον ξαναυπάρξουν.

Λοιπόν, 50 ύποπτοι περνούν το κατόφλι των Ευρωπαίων εισαγγελέων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολιτικά και μη πρόσωπα ξεκινούν από σήμερα μια παρέλαση για το μεγαλύτερο στο είδος του σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, το οποίο σε αυτή τη χώρα που έχει μια μνήμη από εδώ μέχρι προχθές λίγο ξεχνούμε, αλλά η Κοβέση με μια τροπολογία για δίκες εξπρές έχει σκοπό να το προχωρήσει παρακάτω το πράγμα. Εμείς με την Κοβέση είμαστε, ξέρετε.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
5: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
4: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
5: Νέο βραβείο της ΕΡΤ3 για τα ΔΠΘ.
4: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
5: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
4: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
6: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι 10 και 5, είναι ο 9.58, είναι ο Γιώργος Λάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Οι New York Times μεταδίδουν ότι η Κούβα ξεμένει από τα πάντα και τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Προειδοποιούν για αμερικάνικη επέμβαση. Το καθεστώς του νησιού τέλειωσε, λέει. Με πονάει γενικά η ιστορία της Κούβας. Είναι ένας πάρα πολύ πονεμένος τόπος. Βρέθηκα εκεί το 2000, τον Αύγουστο του 2000, σε ένα ταξίδι που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, και είδα και την ψευδαίσθηση, ό,τι είχε απομείνει από την Επανάσταση, να ξεφτάει, και την τραγική ζωή των ανθρώπων, οι οποίοι δυσκολεύονταν πολύ. Είδα τον Κάστρο με τα μάτια μου πρωί μιας Τετάρτης που φεύγαμε από την Αβάνα για μια κοντινή εκδρομή στην πλατεία, να τους μιλάει, και όταν γυρίσαμε τους μίλαγε ακόμα μες στον ήλιο. Είναι μια εικόνα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Και ταυτόχρονα είδα εργοστάσια έξω από την πόλη που παίρναν τα κόκαλα από τα ξενοδοχεία, τα πεντάστερα των τουριστών από το Βαραδέρο και αλλού. Τα επεξεργάζονταν και τα έκαναν κυβάκια από μίμησης κρέατος που έτρωγαν οι ντόπιοι. Και είδα στα στενά στη Μαλεκόν, στην Αβάνα Βιέχα, στα σπίτια των ανθρώπων, οικογένειες ολόκληρες, και δεν θα μου πει κανείς ποτέ ότι δεν συνέβαινε αυτό, γιατί το είδα με τα μάτια μου, οικογένειες ολόκληρες να κάθονται έξω στο δρόμο και στο μοναδικό δωμάτιο του σπιτιού η κόρη να κάνει έρωτα με τουρίστες για να βγάλουν κανένα φράγκο.

Είναι ένας κόσμος σε διαρκή ρευστότητα, ένας κόσμος ανατριχιαστικά άγριος που αγριεύει κάθε μέρα και περισσότερο, ένας κόσμος στον οποίο κυριαρχεί μονάχα το χρήμα, η αναλγησία όσων το έχουν στα χέρια. Βλέπεις το Μάσκ πώς κινείται. Έβλεπα χθες βράδυ μια εκπομπή στην ΕΡΤ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ανατριχιάζεις, ρε παιδί μου, με το που πάει το πράγμα. Α, οι παρεπιπτόντους είπαν εκεί ότι, ξέχασα το όνομα του ανθρώπου που μιλούσε, ότι στην Κίνα, λέει, έχει βρεθεί ένα καινούριο πρόγραμμα στο οποίο δεν χρειάζεσαι ίντερνετ για να έχεις AI. Το κατεβάζεις, λέει, στον υπολογιστή σου και λειτουργεί χωρίς ίντερνετ. Πώς δεν το διανοηθείς αυτό το πράγμα? Και χθες μου έλεγε η γυναίκα μου μια ιστορία που διάβασε στο ίντερνετ. Τα καινούργια γυαλιά που θα βγάλει, νομίζω, η Google πάρα πολύ σύντομα. Επίσης δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Θα έχουν όλα τα γυαλιά ηλίου, σου λέει. Θα στέλνεις μήνυμα με τα μάτια. Θα απαντάς. Θα. Θυμάστε αυτές τις ταινίες, σαν το AI που είχαμε δει πριν από πόσα χρόνια, 25 χρόνια έχει. Όλα αυτά είναι εδώ πια, είναι σήμερα, το τώρα.

Ξέρεις πότε πρώτο είδαμε τους Stranglers Θεσσαλονίκη? Υπήρχε ένα, νομίζω Ακρόπολ το λέγανε, στη στροφή Επανομής. Ένα κλαμπ, δισκοτέκ, ένα τέτοιο πράγμα είχε γίνει κάποια στιγμή. Και εκεί παίξαν οι Stranglers, ρε φίλε.

0: Λοιπόν, απόψε το βράδυ είναι η πέμπτη από τις 6 παραστάσεις που αφιερώσαμε στις δεκαετίες από το 60 μέχρι σήμερα, τις δεκαετίες που πέρασαν και η πόλη τις βίωσε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Η πέμπτη δεκαετία αφορά το 2000, την δεκαετία της μεγάλης παρέστησης, τη δεκαετία που ζήσαμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Με τρόπο λανθασμένο, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, γιατί την επόμενη δεκαετία θα πληρώναμε το τίμημα ακριβά. Εκείνη όμως τη δεκαετία, τη δεκαετία της ψευδαίσθησης, της λάμψης, ο Άκης Δήμου, ο αγαπημένος μου Άκης Δήμου, αποτύπωσε με έναν σοβαρά συγκλονιστικό τρόπο, αστεία συγκλονιστικό τρόπο, υπέροχα συγκλονιστικό τρόπο, και έγραψε ένα κείμενο σπαρταριστό, το οποίο σκηνοθέτησε ο Γιάννης Παρασκευόπουλος και θα παιχτεί σήμερα σε έναν απόλυτα φυσικό για την παράσταση χώρο, σε μια αίθουσα δεξιώσεων. Το τι δεξιώσεις και πάρτι γίνανε το 2000 δεν περιγράφεται. Από την υποδοχή της χιλιετίας μέχρι... Ο Άκης λοιπόν κέντησε. Θα σας δώσω 10 προσκλήσεις. 5 για την παράσταση των 8.30 και 5 για την παράσταση των 10. Σήμερα το βράδυ στο Μακεδονία Παλάς για να δείτε την δεκαετία του 2000. 958 κενό, το όνομά σας και τη λέξη 2000, μάλλον τον αριθμό 2000. Με ποια παράσταση θέλετε να παρακολουθήσετε, αν θέλετε 8.30 και αν θέλετε 10. 958 κενό, το όνομά σας και τη λέξη 2000, με το αν θέλετε στις 8.30 ή στις 10 και μια καλημέρα ευπρόσδεκτη. Αποστολή στο 54-160, αυτό δεν είπα.
1: Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. Room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan. But the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. Count of three says, I hope I can disappear and fly, fly away.

Λοιπόν, να πω ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και για τις παρατηρήσεις που είναι εξαιρετικές, για τις παραστάσεις, για όσα λέτε. Χαίρομαι πολύ που το χαρήκατε κι εσείς όπως το χαρήκαμε κι εμείς. Όλο αυτό το ταξίδι στον χρόνο, το οποίο ήταν λυτρωτικό και νομίζω ότι όλους μας βοήθησε πολύ. Να σταθούμε λίγο απέναντι σε όλο αυτό το χρόνο που κύλησε, σε αυτές τις 6 δεκαετίες και στις αλλαγές που συνέβησαν στην πόλη. Να πω τους νικητές. Στις 8.30 στο Μακεδονία Παλάς θα είστε Αχίλα Θωμαής, Ρόδη Ζαφυριάδου, Ελένη Ελευθεριάδου, Μελπομένη Μαυρίδου και Ζήσης Λαζόπουλος. Στις 10 Εύα Θεοχαροπούλου, Παναγιώτη Σταυρουλάκης, Ευαγγελία Κατσιαμούρη, Τάνια Κασμίδου και Νίκος Λαζαρίδης. Τα ονόματά σας θα βρίσκονται στην είσοδο. Να περάσετε καλά, οι προσκλήσεις είναι μονές.

Λοιπόν, είμαστε εδώ στον 9.58 και θα είμαστε μαζί ένα μισάωράκι ακόμα, είναι 10.33, με τις ειδήσεις να είναι εντελώς αδιαχείριστες σε σχέση με το μέλλον λαών, όπως την Κούβα που είπαμε λίγο πριν, το μέλλον της Βολιβίας, το μέλλον του Ιράν που κάθε μέρα λέει περιμένει να δει πώς θα ξυπνήσει ο Τραμπ το πρωί ή ο Νετανιάχου, για να τα λέμε και αυτά, για να αποφασίσει πώς θα πορευτεί στη διάρκεια της μέρας. Γενικά είμαστε μια ωραία παγκόσμια συγκλονιστική ατμόσφαιρα.

Και ξαφνικά το σινεμά, αντί να ασχοληθεί έτσι με τίποτα της προκοπής, ασχολείται μονίμως με την Οδύσσια του Νόλαν, που κόντεψε να πνίξει, λέει, το Matt Damon. Μια παραγωγή η οποία έχει απίστευτα λεφτά, απίστευτο σαματά. Η ευτυχώς η ελληνική μυθολογία, η ελληνική ιστορία βρίσκεται στο επίκεντρο του Hollywood διαρκώς και είναι μόδα η Ελλάδα, και έρχονται μετά οι Αμερικάνοι να κάνουν διακοπές στα νησιά.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας δώσω δύο προσκλήσεις για την ωραιότερη συναυλία αυτό του Σαββατοκυριακού. Σάββατο βράδυ στο Μέγαρο, μια μεγάλη κυρία της αυστραλέζικης μουσικής, ένα από τα πιο επιδραστικά παγκόσμια πρόσωπα, μια ιέρια των Dead Can Dance, εμπνευσμένη δημιουργός της μουσικής του Μονομάχου που κέρδισε Όσκαρ, μια διανοούμενη της παγκόσμιας κοινότητας, έρχεται για μια συναυλία εξαιρετική στη Θεσσαλονίκη. Μια συναυλία η οποία δεν είναι μόνη της, έχει μαζί της την κορυφαία φωνή από τις βουλγάρικες φωνές, έχει τρεις κορυφαίους τενόρους, έχει επιρροές από Μεσόγειο, Ιρλανδία, έχει τα πάντα. Italian tenors, ναπολιτάνικα, οπερετικά τραγούδια, η Dimitrova, η σοπράνο των Mister Bulgarian Voices και όχι μόνο, μαζί με την τεράστια Λίζα Τζέραρτ σε μια συναυλία που πραγματικά αξίζει πολύ τον κόπο να παρακολουθήσετε. Τη ρώτησα πριν λίγο καιρό σε μια συνέντευξη αν είχε μια έντονη πνευματική διάσταση από την αρχή, αν ήταν εξελίχθηκε στη διάρκεια του χρόνου. Για μένα η μουσική λέει, δεν είναι πνευματική, είναι εκστατική. Ενθουσιάζει και δημιουργεί καθαρτικές συνδέσεις, χαρούμενες και βαθιά ουσιαστικές. Ανοίγει τους δρόμους της καρδιάς και του νου. Μπορεί να είναι ανυψωτική κατά καιρούς, γι' αυτό καταλαβαίνω πως μπορεί να εκλειφθεί και ως πνευματική. Η δική μου εμπειρία λέει, της πνευματικότητας βρίσκεται εκτός της μουσικής. Αν δεν ζούσατε τη ρώτησα στη σημερινή εποχή, υπάρχει κάποια περίοδος που θα θέλατε να είχατε ζήσει και να δημιουργήσει? Μέσα από τη μουσική μπορώ να γίνω οποιαδήποτε και να βρεθώ οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Υπάρχουν πολλά επίπεδα εξερεύνησης μέσω των αόρατων χρονομηχανών της μουσικής. Μου έχει πει, όση ώρα θα ακούμε το περίφημο Σαλταρέλο, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια που γράφτηκαν ποτέ, Dead Can Dance, θα σας δώσω δύο προσκλήσεις για να δείτε τη συναυλία της Λίζα Τζέραρτ το βράδυ του Σαββάτου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 9.58 κενό, το όνομά σας και τη λέξη Λίζα στο 54.160.

Λοιπόν, πάρα πολλά SMS-ια. Δυστυχώς έχω δύο προσκλήσεις μόνο. Θωμαή Χριστίδου, Νέστορας Μπέλος. Μέγαρο μουσικής. Λίζα Τζέραρτ, μια τεράστια φυσιογνωμία της παγκόσμιας μουσικής. Αυτό το Σάββατο σε μια συναυλία εξαιρετική κατά τη γνώμη μου.

Λοιπόν, ακούω και από εδώ και από την Αθήνα ότι υπάρχει ένα μούδιασμα στο συναυλιακό καλοκαίρι. Υπάρχουν συναυλίες σαν το Δημήτρου Μιστακίδη που έχουν γίνει sold out. Υπάρχουν και συναυλίες οι οποίες ζορίζονται πολύ, έχουν βγει στην προπόληση και δεν έχουν γεμίσει ακόμα. Υπάρχουν συναυλίες και θα μου πεις πού να βρει ο κόσμος τα λεφτά να πάει παντού. Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή. Υπάρχουν συναυλίες όπως ας πούμε η Βίκη Λέαντρος ή ο Ρόμπερτ Πλαντ στο Σάνι και ένα άλλο τεράστιο όνομα που θα ανακοινωθεί αύριο. Εγώ το ξέρω, το είδα και πέρσι στην Αθήνα, στο Ηρώδιο και ήταν υπέροχο. Που κοστίζουν τα εισιτήρια μέχρι 400 ευρώ VIP. Θα μου πεις αυτοί που θα μπορούν να πάρουν τον 400 ευρώ, δεν τους νοιάζει, τα έχουν και θα τα πάρουν. Υπάρχουν όμως και συναυλίες που κοστίζουν, ξέρω εγώ, 120, που δεν βγαίνει αλλιώς μια συναυλία. Τώρα, ας πούμε, τη Florence που θα πάω να δω εγώ και έχει 120. Πώς να βγει μια τέτοια παραγωγή, να φτάσει στην άλλη άκρη της Ευρώπης, ας πούμε, από μια περιοδία. Οπότε, μπορώ να καταλάβω και τους παραγωγούς των συναυλιών, οι οποίοι μέσα σε ένα μήνα, δύο μήνες το καλοκαίρι προσπαθούν να ρεφάρουν το ότι όλο τον υπόλοιπο χρόνο δεν κάνουν και τίποτα φοβερό. Μπορώ να ακούσω και του κόσμου το παράπονο, όλα μπορώ να τα ακούσω σε αυτή την άνυδρη και ζόρικη εποχή. Πάντως χθες βράδυ όταν προβάλαμε το κομμάτι από τη συναυλία των U2 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν επιδοτούμενη, γι' αυτό ήταν φτηνή και την είδαν 70.000 άνθρωποι τότε, υπήρχε μια συγκίνηση απίστευτη. Και ανάμεσα στις φωτογραφίες εκείνης της συναυλίας υπάρχει αυτή η θρυλική φωτογραφία που η δικιά μας Πία ουρλιάζει στην πρώτη σειρά.

Λοιπόν, στην Κρήτη λέει σε μεγάλη εξέλιξη επιχείρηση πάνωπλων αστυνομικών που ξυλώνει οικογενειακές συμμορίες. Ρε, δε μας, άιντε. Όταν είναι γνωστό πως πάρα πολλές γνωστές πολιτικές οικογένειες έχουν τα λαβέρια με ό,τι μαφιόζικο υπάρχει στην Κρήτη, όλα τα υπόλοιπα είναι για τα μάτια του κόσμου. Στην Αθήνα δρακόντρια μέτρα της Ελλάς για το Final Four, drones, ζώνες ασφαλείας γύρω από το ΟΑΚΑ. Πόλεμος για το ποδόσφαιρο, για εταιρείες που κατέχουν ομάδες. Οκ, στρατοί ολόκληροι. Στην κανονική ζωή σήμερα γιορτάζει ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος, η Λένα, η Ελένη, η Ντίνα, το σύμπαν δηλαδή. Ξεκίνα να εύχεσαι από τώρα για να τελειώσεις μέχρι το βράδυ. Ο Χρήστος φρόντισε εξαιρετικά τον ήχο, ο Γιώργος ήταν στο μικρόφωνο από τις 9.30, η Αναστασία ακολουθεί. Αύριο πάλι καλημέρα να έχετε.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και Ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 21 Μαΐου και σήμερα γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη, ενώ είναι η Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού. Το 1938 βγαίνει στον αέρα η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο «Εδώ Αθήνε». Το 1688 γεννιέται ο Αλεξάνδερ Πόουπ, σπουδαίος Άγγλος ποιητής, θεωρείται ο πρώτος καλλιτέχνης που κατάφερε να βιοποριστεί από την τέχνη του. Το 1849 έρχεται στη ζωή ο Εντουάρ Ανρί Αβρίλ, Γάλλος ζωγράφος που θεωρείται από τους σπουδαιότερους εικονογράφους της ερωτικής λογοτεχνίας στις αρχές του 19ου αιώνα. Το 1913 γεννήθηκε η Τζίνα Μπαχάουερ, Ελληνίδα πιανίστα, η οποία πραγματοποίησε εκτενείς περιοδίες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Το 1999 φεύγει από τη ζωή ο Φρέντι Γερμανός, δημοσιογράφος, συγγραφέας και τηλεοπτικός παρουσιαστής. Άνοιξε νέους δρόμους στη δημοσιογραφία με πετυχημένες εκπομπές όπως το «Αλάτι και Πιπέρι», το «Πορτρέτο της Πέμπτης» και η «Πρώτη Σελίδα». Το 2000 απεβίωσε ο Τζον Γκίρκουντ, ένας εκ των κορυφαίων Άγγλων σεξπηρικών ηθοποιών όλων των εποχών. Την ίδια χρονιά πεθαίνει η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ, η εμπορικότερη συγγραφέας ρομαντικών μυθιστορημάτων. Τα βιβλία της έχουν φέρει δισεκατομμύρια στους εκδοτικούς οίκους Μεγάλης Βρετανίας. Το 2018 αποχαιρετήσαμε για πάντα έναν αυθεντικό κωμικό, το Χάρι Κλίν, από τους πρώτους που έκαναν σάτιρα στην Ελλάδα. Το 1945 ο Αμερικανός ηθοποιός Χάφρεϊ Μπόγκαρτ παντρεύεται την ηθοποιό Λορίν Μπακόλ. Το 2005 η Ελλάδα κερδίζει για πρώτη φορά στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision που έγινε στο Κίεβο. Η Έλενα Παπαρίζου γοητεύει κοινό και κριτικές επιτροπές με το My Number One. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τα γιοπετρίτικα παιδιά ξέρουν αρχαία μυστικά των εραστών τα όμορφα λόγια.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης. Με ένδυμα περιπάτου. 5η 21 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Τάφη, θεατρική ομάδα Ομάδα φέρνει στη σκηνή το Δίσεξαπατίν. Ένα έργο που παίζει με την ταυτότητα, την αλήθεια και την ψευδαίσθηση, αγγίζοντας ταυτόχρονα ζητήματα όπως η έμφυλη βία, η διαφθορά και η ψυχική υγεία. Στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους παρουσιάζεται το Ψυγείο σε σκηνοθεσία Κατερίνας Νικολάτου. Μια σαρκαστική και βαθιά ανθρώπινη παράσταση για τη μοναξιά, την ομοφοβία, το θάνατο και όλα όσα μένουν παγωμένα μέσα μας. Στο θερινό σινεμά Απόλλων προβάλλεται η ταινία του Κωνσταντίνου Γιάνναρη «Από την άκρη της πόλης». Όνειρα, πλάκες και σκληρή καθημερινότητα μιας παρέας νεαρών ρωσοπόντιων που ζουν στην άκρη της πόλης και στο περιθώριο της ελληνικής κοινωνίας. Μοντέρνο σινεμά παρά την κοινωνικού χαρακτήρα θεματική του. Στο Μέγαρο Μουσικής παρουσιάζεται η σύνθεση του Μιχαήλ Άγγελου Καραγεωργίου σε συνεργασία με την πιανίστα και συνδημιουργό Ρένα Μαύρου και με τη συμμετοχή του Storm Strings Quartet, φλάουτου, άρπας και κλαρινέτου. Η παράσταση αναδεικνύει τη μουσική ως ζωντανή εμπειρία επικοινωνίας και εσωτερικής αναζήτησης, συνδυάζοντας διαφορετικά ηχοχρώματα και εκφραστικές αποχρώσεις. Στη μικρή σκηνή όμως συναντούν το Γιάννη Μίτσι με αναφορές στο dark folk rock, τις progressive ψυχεδελικές μπαλάντες, την ελληνόφωνη και αγγλόφωνη τραγουδοποιία, αλλά και με νέο υλικό, οι καλλιτέχνες παρουσιάζουν ένα μυσταγωγικό live με προσωπικές συνθέσεις, οργανικές διαδρομές και ιδιαίτερες ερμηνείες. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης προβάλλει η κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης το ντοκιμαντέρ «Τραγούδια της Γης» «Songs of Earth» της Μαργκρέτ Ολίν στην αίθουσα Μανώλης Ανδρώνικο στο πλαίσιο των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών 2026. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

Εδώ λοιπόν πάλι στην τροφιά σας από το 958 η εκπομπή η Βόλτα. Καλό μεσημέρι φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροάτες. Καλό μεσημέρι κόσμε. Εδώ λοιπόν και πάλι καθημερινά αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή η Βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σήμερα είμαστε εδώ με την Αργυρό Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια. Εγώ είμαι ο Γιάννης Τσολακίδης, στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής που σας κρατώ συντροφιά με λόγια και τραγούδια. Σήμερα δεν προλαβαίνουμε ευχές να στέλνουμε. Κωνσταντίνου και Ελένης, μεγάλη γιορτή και πάρα πολλές οι εορτάζουσες και πολλοί και οι εορτάζοντες. Πιστέψτε με, ακόμα και μέσα εδώ στο περιβάλλον μας, στο εργασιακό, έχουμε πάρα πολλές συναδέλφες και συναδέλφους να τους ευχόμαστε. Χρόνια τους πολλά, και όπως έλεγε ο φίλος μου και συνάδελφος ο Γιώργος ο Καλιατζίδης, που θυμάται κάτι παλιές ωραίες κουβέντες, να έχετε τα καλά και τα αγαθά και τα χρόνια, όπως τα λένε, και τα ελέη του Αβραάμ και του Ισαάκ.

Για μια Ελένη το ξεκίνημα, για μια Ελένη όπως την τραγούδησε ο Χρήστος Λεοντής που έβαλε τη μουσική στους στίχους Θεόφιλου Βερίκιου, εμπνευσμένο βέβαια όλο το ποίημα από την φράση ποιητική και αυτή του Γιώργου Σεφέρη «Για να πουκάμισω αδιανό», για μια Ελένη. Για μια Ελένη και για έναν Κωνσταντίνο που είπαμε οι ευχές σήμερα, αλλά πέρα από όλα τούτα, τα όμορφα, τα καθημερινά, τρέχει και η επικαιρότητα, η επικαιρότητα που έχει σκληρές σελίδες συνήθως, και για ακόμα μια φορά είδαμε και πάρα πολύ σκληρές και άσχημες εικόνες στις συλλήψεις που έκαναν οι Ισραηλινές δυνάμεις στον στολίσκο Global Summit, συγγνώμη, φλωτίλα. Είδαμε ένα σοκαριστικό πραγματικά βίντεο και ήταν αυτονόητο ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις από όλες σχεδόν τις χώρες, πολίτες των οποίων ενεπλάκησαν σε αυτές τις συλλήψεις, που μετήχαν δηλαδή στον στολίσκο, ως αποστολή είχαν να φτάσουν στην Γάζα. Έχουν ξαναγίνει αυτά, ίσως έχει κάπως ατονίσει και εξανεμιστεί και το ενδιαφέρον και η ευαισθητοποίηση του κόσμου. Δεν ξέρω αν πιάνει δηλαδή τόσο πολύ όσο όταν έγιναν οι πρώτες αποστολές, όμως σίγουρα αυτό το οποίο επέδρασε πολύ εντονότερα ήταν η αντίδραση του Ισραήλ, η αντίδραση του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας. Νομίζω ότι η πιο βάναυση συμπεριφορά δεν έχουμε δει τελευταία σε μέλη ενός διεθνούς ανθρωπιστικού στολίσκου στο κάτω-κάτω, μεταξύ των οποίων ήταν και Έλληνες. Τους συνέλαβαν, τους έδεσαν τα χέρια από πίσω, πιστάγκωνα που λένε δεμένοι, τους γονάτισαν, σχεδόν τους ξάπλωσαν κάτω στο πάτωμα, τους φέρθηκαν εξευτελιστικά κατά το χειρότερο τρόπο, με μια εντελώς απάνθρωπη και εξευτελιστική και περιφρονητική έτσι στάση, τους έβαζαν να ακούν τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ, τους φώναζαν ότι εδώ είναι το Ισραήλ, εμείς είμαστε ιδιοκτήτες εδώ. Εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι οι ιδιοκτήτες του κράτους, αλλά υπάρχει και ένα δικαίωμα για μια ελεύθερη Παλαιστίνη και αυτό νομίζω διεκδικούν με τον τρόπο τους οι ακτιβιστές που μετέχουν στους στολίσκους. Αν δείτε στις σελίδες τους όταν δημοσιεύουν τις αποστολές τους το τι σχόλια από κάτω υπάρχουν μετικά, τα οποία είναι ενορχιστρωμένα γιατί όλα λίγο πολύ γράφουν τα ίδια, είναι τα περίφημα bots που φεύγουν 70, 80, 100, χιλιάδες μαζί σχόλια εναντίον της είδησης που έχει δημοσιευτεί. Αν τα δείτε αυτά, πραγματικά είναι να τρομάζεις. Και το μόνο το οποίο μπορώ να προσθέσω σε όλα αυτά είναι ότι, χωρίς να συμφωνώ ή όχι, δεν είναι απαραίτητο αυτό, πραγματικά θαυμάζω το κουράγιο τους να δέχονται τέτοιες επιθέσεις και να ρισκάρουν ακόμα και για ένα ατύχημα να χάσουν τη ζωή τους.

0: Ένα από τα τραγούδια της Μαργαρίτας Λιτιτάρη, από τον δίσκο της Τ' Αδύνατο, που δεν τα ακούσαμε χτες, δεν προλάβαμε, αλλά όμως η απεργία που έχει γράψει με την ερμηνεία του Σερβουλάκη θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι από τα ομορφότερά της και ένα κομμάτι που κρατάει και μια διαχρονικότητα και έχει και αυτή την δύναμη της άρνησης και της αντίστασης μέσα του με το «Η ψυχή μου έχει κατέβει σε απεργία». Να θυμίσω λοιπόν εδώ ότι τηλεφωνικά επικοινωνούμε, γιατί λησμόνησα να στα δω στην αρχή αυτά, 2023-13-338-456. Επίσης μέσω μηνυμάτων SMS το 54160 γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό και μετά στέλνετε το μήνυμά σας στον αριθμό που προανέφερα, γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε. Και κατά τα άλλα στα πολιτιστικά μας τι γίνεται, τι επικρατεί. Αν έχουμε και βέβαια και το νομοσχέδιο για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει προβλέψεις για προστασία στις περιοχές Natura, για περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Είναι προβλέψεις επίσης, μιλάμε για απαγορεύσεις τώρα, που δεν θα στηθούν φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, αφού έχουν καταλάβει όλο τον τόπο. Να δούμε τώρα πώς θα τα περιορίσουν. Επίσης, ποιες περιοχές προστατεύονται, καλά, μνημεία, αρχαιολογικές ζώνες, νησιωτικές τουριστικές περιοχές, δάση και δασικές εκτάσεις, ναι. Και βέβαια υπάρχει μια διαβούλευση που έχει ξεκινήσει για να ολοκληρωθεί και να προχωρήσει μετά η Βουλή στην ψήφιση του νέου αυτού νομοσχεδίου. Προστατεύονται φυσικά όλες οι περιοχές Natura, νομίζω το ανέφερα, υγρότοποι Ραμσάρ και μικροί νησιωτικοί υγρότοποι κλπ. Κλπ. Σημαντικός αυτός, αυτή η πλευρά του πολιτισμού μας, του πολιτισμού που έχει να κάνει με το περιβάλλον, με την ζωή μας, αλλά και με την χρήση καθαρής ενέργειας που προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές, όταν αυτές βέβαια εγκαθίστανται με μέτρο και ιδίως όταν προβλέπεται το τι θα γίνει μετά, όταν περάσει ο καιρός της χρήσης των ανεμογεννητριών και μένουν εκείνα τα τεράστια, έτσι, τα γιγαντιαία σίδερα να στέκουν ως απολύτως ρήπος μέσα στο περιβάλλον. Και άσε δε που πιο μπροστά η λειτουργία τους πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί διώχνει ζώα, καταστρέφει τον βιότοπο της περιοχής η λειτουργία τους. Κλείνουν η παρένθεσή μου, έλεγα για το Φεστιβάλ Κανών το 79ο, που είναι μάλλον το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός και καλλιτεχνικό αυτών των ημερών. Για να πούμε μια κουβέντα, Πέμπτη, όπως μιλάμε λίγο πολύ όλοι για το σινεμά, δείχνουν προτιμήσεις οι κριτικοί στις ταινίες του Fatherland του Παύλ Παυλικόφσκι. Νομίζω θυμόμαστε τον Παυλικόφσκι από το Cold War, τον ψυχρό πόλεμο, μια καταπληκτική ταινία πραγματικά, πέρα από όλα τα άλλα που έχει κάνει. Και υπάρχει και το All of Sudden του Ryusuke Hamaguchi, που επίσης και αυτό πλασάρεται ως φαβορί. Και τι άλλο, εντάξει, δεν θα πούμε τώρα τίποτα άλλο, τώρα θα βάλουμε ένα τραγούδι αργυρό, το επόμενο και μετά σήμα.
1: Σέρνουν τυφλά την καρδιά σου, γίνε φωτιά κι όρμησε προς την ανηφοριά.

Η βόλτα στην τροχιά σας αυτήν την ώρα με την Αργυρό Αρβανιτίδου σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση εκπομπής, οι Villagers of Ioannina City στην ακρόαση με τον Σκάρο. Έλεγα πριν ότι το κεντρικό πολιτιστικό καλλιτεχνικό μας ενδιαφέρον σίγουρα είναι στραμμένο στις Κάνες. Στις Κάνες που δεν έχουν την δυναμική από ό,τι διαβάζω προηγουμένων ετών. Ωστόσο, για να επανέλθω στην ταινία του Παύλ Παυλικόφσκι, το Fatherland, που αναφέρεται βέβαια στον Τόμας Μαν και στην επιστροφή του στην κατακερματισμένη, θρηματισμένη, κομματιασμένη Γερμανία αμέσως μετά τον πόλεμο, στα 1949 επιστρέφει από την Καλιφόρνια. Η Έρικα, η κόρη του, είναι η πρωταγωνίστρια, μια καταπληκτική ηθοποιός. Νομίζω ότι όταν θα δούμε την ταινία, η Σάντρα Χίλερ είναι αυτή, όταν θα δούμε την ταινία για τον συγγραφέα του Μαγικού Βουνού και του Θανάτου στην Βενετία, θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Άλλωστε ήδη με το Cold War και τις αντιπαραθέσεις Ανατολής-Δύσης εκεί μας έδωσε πάρα πολλές δυναμικές και σκέψεις και εικόνες. Πάμε παρακάτω, να σας πω και μια κουβέντα ότι παίρνει αφορμή εκεί και μια αγαπητή πλατφόρμα. Πέμπτες μιλάμε λίγο περισσότερο για την εικόνα, για το σινεμά. Θα σας πω και κάτι για το Φρίγκο, για τον Κοπή, που τον έχω μια πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία από τα κόμιξ του. Λοιπόν, η πλατφόρμα Σινόμπο κάνει ένα παιχνίδι με το τίτλο του κριτικού Στέφεν Σνάιντερ, «Χίλιες και μία movies you must see before you die», και το παίζει ως 12 αγαπημένοι χρυσοί φοίνικες που πρέπει να δεις πριν πεθάνεις, και διαλέγει 12 ταινίες πραγματικά συγκλονιστικές και ιστορικές. Dolce Vita του Φελίνη, η συνομιλία του Φράνσις Φορντ Κόπολα, το «Μια αιωνιότητα και μία μέρα» βέβαια του Θόδωρου Αγγελόπουλου, εκείνο το τόσο σοκαριστικό, έτσι βιτριολικό, πολύ σωστά το ονομάζουν, «Παράσιτα» που έπαιξε, και άλλες και άλλες συνολικά 12 ταινίες που αναδεικνύουν το υπέροχο μοσαϊκό του παγκόσμιου σινεμά. Τι άλλο έχω να σου πω για πρόσωπα και γεγονότα που συνήθως θυμόμαστε? Έχω να σου πω ότι μια μέρα σαν και αυτήν γεννήθηκε η Τζίνα Μπαχάουερ, αυτή μεγάλη τεράστια πιανίστρια που αποφάσισε να μάθει πιάνο όταν οι άλλοι σχεδόν εγκαταλείπουν τις σπουδές. Μια μέρα σαν και αυτήν ήρθε στη ζωή ο Γιώργος Γραμματικάκης, αυτός ο σπουδαίος δάσκαλος και επιστήμονας. Ακόμα έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από δύο αγαπημένα βιβλία που διάβασα, και αν με δυσκόλεψαν σε κάποια σημεία, «Η κόμη της Βερενίκης», η αυτοβιογραφία του Φωτός. Είναι 1999 όταν φεύγει από τη ζωή μια από τις πιο αγαπητές και πιο επιδραστικές τηλεοπτικές περσόνες του 20ου αιώνα στην τηλεόρασή μας, ο Φρέντι Γερμανός. Ήταν 2018 όταν έφυγε από τη ζωή και ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο Χάρι Κλίν. Ετούτα είχα να σας πω και πάμε για τη συνέχεια.

Ματούλα Ζαμάνη εδώ, στην δική της προσέγγιση στην ποιήση του Τσιαελίτη. Είναι σπροσγείωνοντα πράγματα. Έχω να το προσέχεις. Από την αρχή έχουμε αναφορές σε τρεις μεγάλους μας ποιητές. Από τον Χρήστο Λεόντι στον Γιώργο Σεφέρη και στο Για που κάνεις ο Αδιανό για μια Ελένη. Από τον Θάνο Ανεστόπουλο και τα Διάφανα Ακρίνα, το Η Αγάπη είναι ο φόβος που μας ενώνει. Και από την Ζαμάνη τώρα η μελοποίηση στίχων του Ελίτη. Κατά τα άλλα, συμβαίνουν και διάφορα που πιστεύω ότι πρέπει να τα μοιραστώ μαζί σας και στο Δήμο Καλαμαριάς. Καταρχήν από τις 22 του μήνα, δηλαδή από Παρασκευή αύριο στην Κυριακή 24, να δούμε και πως θα είναι ο καιρός, η παραλία της Καλαμαριάς, η πλάση Αρετσούς, μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή αφιερωμένη στο παιδί, περισσότερες από 90 δράσεις, εργαστήρια, παιχνίδια, καλλιτεχνικές παραστάσεις, διαδραστικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια, 50 σχεδόν δημιουργικοί φορείς, πολιτιστικοί οργανισμοί, εκπαιδευτικές ομάδες και σύλλογοι ενώνουν τις δυνάμεις τους και μετέχουν σε αυτό το μοναδικό φεστιβάλ γεμάτο τέχνη, μουσική, θέατρο, επιστήμη, περιπέτεια και παιχνίδι. Τι είναι όλα αυτά? Είναι η Παραθυνούπολη 2026, ένας πραγματικά αγαπημένος θεσμός. Θυμάμαι η κόρη μου ήταν 6-7 χρονών όταν ξεκίνησε. Καταλαβαίνετε πόσα χρόνια πάει. Είναι μια από τις ωραιότερες εκδηλώσεις καλλιτεχνικές για παιδιά. Ίσως το μεγαλύτερο παιδικό φεστιβάλ στην

ότι δεν είναι και τίποτε σημαντικό το ότι έβαλε φρένο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Συμβαίνουν αυτά. Μάλιστα είπε ότι θα ενδιαφερθεί, λέει, στο σχεδιασμό αυτών που κάνουν στην Μαρίνα, ακόμα και για το προσφυγικό χαρακτήρα της Καλαμαριάς. Δηλαδή, τι θα κάνουν εκεί πέρα? Θα κάνουν ειδικές σουίτες, ας πούμε, που θα πηγαίνεις στις πολυτελείς κατοικίες, τις περιορισμένες ή στα ξενοδοχεία που θέλουν να στήσουν. Θα πηγαίνεις και θα λες, είμαι πρόσφυγας εγώ καταγωγής και θα έχεις πριβέ καλύτερο, ας πούμε, δωμάτιο, μεταχείριση και σουίτα. Δεν ξέρω τι θα πει, ότι θα μεριμνήσουν και για τον προσφυγικό ελληνισμό.

0: eran tres. Vino el día con sus hachas. Eran dos. Alas rastreras de plata. Era uno. Era ninguno. Se quedó desnuda el agua. Era uno. Era ninguno. Se quedó desnuda el agua.
1: Ρεμασάνικη, τίποτα από τους αδελφούς Κατσιμίχα, από τα πιο περιβαλλοντικά, έτσι θα έλεγα, ευαισθητοποιημένα τραγούδια που έχουν βγει. Και πάμε για τη συνέχεια να σας θυμίσω ότι ξεκίνησε από χτες για τρεις παραστάσεις. Το 12ο Φεστιβάλ Δάσους 2026 ξεκίνησε.

0: ξεκίνησε, αλλά για τρεις παραστάσεις ξεκίνησε το έργο του Κοπή, το ψυγείο Le Frigo. Δεν μιλάω συχνά εγώ για τα θεατρικά, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο απολύτως για αυτά, την καλή μου τη συνάδελφο την Ελένη, γιορτάζει και όλα σχόλια της πολλά σήμερα. Αλλά θέλω να σας πω όμως δύο λόγια, όχι τόσο για το έργο όσο για τον Κοπή, που είναι άγνωστος ως θεατρικός συγγραφέας, αν και έχει γράψει πάρα πολλά. Αλλά εμείς τον μάθαμε και τον αγαπήσαμε πολύ μέσα από τα κόμιξ του. Και το ψυγείο, αυτό το αιχμηρό έργο όπως λέγεται, του Κοπή, που παρουσιάζεται στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών 20-21 και 22 σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Νικολάτου, είναι ένα από τα πολλά έργα που έχει γράψει, πάνω από 30 έργα έχει γράψει. Ο Κοπή που έχει το καταπληκτικό του κυρίως 30 έργα συνολικά, έτσι, και γραπτά και άλλα κείμενα, ενώ όχι όλα θεατρικά, είναι και τα νουβέλες, μυθιστορήματα και λοιπά, και ποίηση λίγη έχει γράψει, όμως είναι πολύ γνωστός και αγαπητός για τα κόμιξ του, και εκεί θα ανασταθώ. Όσοι διαβάζαμε παλιά Βαβέλ και Παραπέντε, σίγουρα θα τον μάθαμε από εκεί, μέσα από τις ιστορίες της καθιστής γυναίκας που δημοσιεύονταν στην αρχή στο Le Nouvel Observateur. Μετά δημοσιεύτηκαν δουλειές του σε έντυπα όπως το Tia Vicenta, το Quattropata, το Twenty, το Bizarre, το Harakiri, το Charlie Hebdo, και στη Βαβέλ και στο Παραπέντε τον μαθαίνουμε με τα καταπληκτικά του κόμιξ και με αυτά κυρίως τα σκίτσα και όλες τις συνομιλίες και όλη τη σειρά της καθιστής γυναίκας, έτσι, το La Femme Assise. Αυτά τα ολίγα για να θυμίσω ότι είναι μέγας κωμικογράφος, ότι είχε μια δύσκολη ζωή. Το όνομά του, ξέρετε, δεν είναι το πραγματικό. Το όνομά του ήταν Ραούλ Νταμόντε Μποτάνα, γεννημένος στο Buenos Aires, Αργεντίνα, στο 1939, πέθανε το 1987. Το Κοπή είναι υποκοριστικό, το είχε δώσει η γιαγιά του από ό,τι είχα διαβάσει. Είναι από το Κοπίτο, Κόπο Ντενιέβε, που είναι η νυφάδα του χιονιού. Αυτός ήταν και είναι ο Κοπή, και το έργο του το ψυγείο ανεβαίνει στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Πάμε για σήμα όμως πρώτα, νομίζω, Αργυρό, και μετά ας ακούσουμε και Σάντα Μαρία από τους Golden Project.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Godan Project λοιπόν, και Santa Maria, ένα από τα πιο έτσι, διάσημα και αγαπημένα κομμάτια τους, και ατμοσφαιρικό και χορευτικό. Δεν είναι όλοι, ξέρετε, Νοτιοαμερικάνοι, είναι από όλα τα μέρη του κόσμου, Ευρωπαίους έχει, και μάλιστα έφτιαξαν κυρίως τη βάση τους εδώ από την Ευρώπη, αγαπήθηκαν πάρα πολύ οι Godan Project. Λοιπόν, να επανέλθουμε όμως στις μικρές ειδήσεις που σας μεταφέρω σήμερα, μια εκπομπή λίγο απ' όλα σήμερα, χωρίς συγκεκριμένο θέμα. Είναι κανονικά στους δρόμους της τέχνης, του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας. Τέχνη και ψυχαγωγία είναι και η βραδιά που έχουμε και στην ατζέντα μας και αναφέρεται για τους ΟΜΑ, δηλαδή τον Βαγγέλη Μπουλουχτσή και τον Περικλή Μπουλουχτσή, μαζί με τον Γιάννη Μίτση, όλοι με καταγωγή από τα Γιάννενα, από εκείνες τις περιοχές. Γιάννενα, μάλιστα ο Μίτσης είναι και από τα Ζαγοροχώρια πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, στη μικρή σκηνή, απόψε Πέμπτη το βράδυ, συναντιούνται και τα ακούτε και στις ειδήσεις μας, στις πολιτιστικοκαλλιτεχνικές, για το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν. Όμως εγώ ήθελα με αυτή την αφορμή να σας το υπενθυμίσω. Είναι στην μικρή σκηνή στην Τούμπα, βέβαια, έτσι, στο παλιό στούντιο του Νίκου Παπάζογλου, του Αγροτικών. Με την ευκαιρία να θυμηθούμε ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που έχει φτιάξει ο Μίτσης πάνω στους στίχους του Κώστα Φασουλά, το «Μια πόρτα χτύπησα κι εγώ».

Και πάμε να δούμε λίγο, να θυμίσουμε μάλλον λέγοντας δύο λόγια, το φεστιβάλ το 12ο Δάσους, Μάης-Σεπτέμβρης του 2026. Χτες δόθηκε συνέντευξη τύπου, όπου παρουσιάστηκε αναλυτικά το πρόγραμμα. Οι χώροι βέβαια είναι τα δύο μεγάλα μας θέατρα, ένα το Δάσους και ένα το Γης. Και από εκεί και πέρα η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και η Μονή Λαζαριστών. Ήδη η πρώτη εκδήλωση είναι αυτή που αναφερθήκαμε λίγο πριν, το ψυγείο Le Frigo του Κοπή. Αλλά για τη συνέχεια έχει πολλές και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, θα έλεγα, και θεατρικές παραστάσεις και συναυλιακές εκδηλώσεις. Θα σταθώ σε αυτήν η οποία είναι η πιο κοντινή, στο Θέατρο Δάσους, και γιατί συμμετέχουν και πραγματικά καταπληκτικά και παιδιά και μεγαλύτερα παιδιά, και φτιάχνουν μια πάρα πολύ ωραία ορχήστρα που ονομάζεται Terpsis Orchestra και δίνει 2 του Ιούνιου την συναυλία της με διοργάνωση της κοινότητας Ολυπόλη, κοινότητα μουσικής πράξης και έρευνας, και σε αυτήν συμμετέχει και η Μελίνα Κανά. Και είπα, θυμηθούμε την Μελίνα σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που της έχει γράψει ο Ορέστης Ντάντος. Το ακούμε ευθύς αμέσως, το δίκιο με το μέρος σου. Το δίκιο με το μέρος σου. Γιατί όχι.

Όλο τραγούδι ανθρώπινο από τον Ορέστη Ντάντο, η μουσική και η στίχη. Και βλέπεις πως είναι γραμμένο, ε. Όποιος και να το λέει έχει δίκιο. Πάρε κανένα τηλέφωνο, κάνε πως με θυμήθηκες. Πάμε λοιπόν παρακάτω να μιλήσουμε και για να πω μια κουβέντα και για την ταινία Όλοι ρεμπέτες του Ντουνιά που θα προβληθεί στον Πολυχώρο Τέχνης Καφέ Ηλισσασμένη Γάτα, περιοχή Συντριβάν Ροτόντα, πίσω από την ΕΙΑΘ, πάνω δηλαδή στην Εγνατία από πίσω. Και η ταινία είναι του Δημήτρη Τράγκαλου και θα ξεκινήσει με παρουσίαση από Αλέξανδρο Τριανταφύλου αλλά και Γιάννη Φραγκούλη. Θα έχει καλλιτεχνική παρουσία επίσης με δύο μουσικούς ο Αλέξανδρος Τριανταφύλου, με τον Νικόλα Καραγκούνη που θα παίξει κιθάρα και που θα τραγουδήσει. Ο Νικόλας Καραγκούνης που συμμετέχει στα τραγούδια από τον Εξόριστον της Λέρου, έτσι που τον είχαμε και στη συνέντευξη εδώ. Από επίσης συμμετοχή έχει και ο ζωγράφος Σότος Ζαχαριάδης, θα παίξει μπουζούκι και φωνή περισσότερα. Αύριο θα σας πούμε γι' αυτό. Καθώς βλέπω ότι σιγά σιγά πάμε προς κλείσιμο, να ακούσουμε, θέλω να τα ακούσουμε και τα δύο, κατάλαβες, θα βάλουμε και την Καρότσα και μετά θα φάμε λίγο την Καρότσα και θα κλείσουμε με το Κυρκοστάκι, γιατί βλέπω η Αργυρό Αρβανιτή εδώ πέρα με κοιτάει λίγο, σου λέει πώς θα το κάνει τώρα αυτό, πώς θα χωρέσουν τρία τραγούδια σε πέντε λεπτά. Θα τα βολέψουμε.

Ο Χαμάν Ερδενάκη Αμάν, και μαντέψτε βέβαια και ποιοι το λένε σαν την ωραία διασκευή. Οι Πάγκαν είναι αυτοί που το τραγουδούν. Και με ένα τραγούδι ακόμη θα σας αποχαιρετήσουμε. Κυρκοστάγελα κοντά σε λιγάκι, αμέσως δηλαδή μετά, με τον Χρόνια Ειδονίδη αποχαιρετισμός μας. Ήταν η Αργυρό Αρβανιτίδου στη τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια για την παρουσίαση εκπομπής. Αύριο πάλι μαζί.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
2: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.

Δηλαδή αυτή η ανυπομονησία του Κωνσταντίνου να θέλει υπότιλους, ακόμα δεν ξεκίνησε καλά-καλά η εκπομπή. Θα έρθουν και οι υπότιλοι, θα έρθουν και όλα, θα έρθουν και συνεντεύξεις. Λίγη έτσι υπομονή, υπομονή. Χρόνια πολλά Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες και όλα αυτά τα ονόματα που έρχονται δίπλα στα κανονικά, Ντίνες, Ντίνους, Λένες, που είναι και ατέλειωτα, μισή Ελλάδα που γιορτάζει και χρόνια της πολλά. Και εμείς εδώ στον 98, πόσο, 6 λεπτά μετά τη μία. Θανάσης Γογάδης στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Σιλιάκης θα μας βοηθήσει μετά του ήχου. Με Σουπέ ξεκινήσαμε, με Franz von Suppé, αυτόν τον φοβερό δαλματοσυνθέτη που πήρε μόρφωση μουσική στη Βιέννη και υπήρξε και διευθυντής σε διάφορα θέατρα της Βιέννης, αλλά έγινε γνωστός κυρίως από το ελαφρύ υπηκό με το οποίο ξεκινήσαμε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 με πολλά πολλά ενδιαφέροντα θέματα.

Λοιπόν, και λίγο παλιάτσι του Λέων Καβάλο, μια και που σας σήμερα έκανε την πρώτη παρουσίαση της αυτή η όπερα στο θέατρο Νταλβέρνε του Μιλάνου, 21 Μαΐου του 1892. Μια όπερα που ερμηνεύεται σε συνδυασμό με την Καβαλερία Ρουστικάνα, του Μασκάνη και οι δύο μικρούλες, οπότε σου λέει, έλα, δώσε. Συσκευασία δώρου, κανονικότατα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι θέματα έχουμε σήμερα. Θα πορευτούμε σε δρόμους του κρασιού, γιατί έχουμε ανοιχτές πόρτες 2026. Θα πάμε Biennale, η Biennale που επιτέλους ήρθε η ώρα να εγκαινιαστεί η μεγάλη έκθεσή της, κεντρική έκθεση, γιατί εδώ και πολύ καιρό τρέχει η ένατη Biennale Θεσσαλονίκης. Έχουμε να μιλήσουμε και για όλους τους ρεμπέτες του Ντουνιά που έχει σχέση με κινηματογράφο και με μουσική και διάφορα. Για να τα βάλουμε στη σειρά, για να ξεκινήσουμε.

0: Εκεί που μπερδεύονται τα κρασιά με τις αγάπες, έβλεπα, ψάχνοντας, έβλεπα τι τραγούδια έχουν γραφτεί για το κρασί και είναι ατέλειωτο στην κυριολεξία, δεν ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω. Λοιπόν, έχουμε τη μεγάλη γιορτή του εινοτουρισμού στην Βόρεια Ελλάδα. 23-24 Μαΐου έχουμε ανοιχτές πόρτες 2026 και δεν λέω τίποτα περισσότερο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η κυρία Αλεξάνδρα Ανθίδου, έτσι να μας καθοδηγήσει σε αυτές τις πόρτες που ανοίγουν, προς τα πού να κατευθυνθούμε, να πάμε προς Όλυμπο, να πάμε προς Κοκκινοχώρη, Καβάλας, προς τα πού να πάμε. Καλό μεσημέρι, κυρία Ανθίδου.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, τους φίλους και στις φίλες της εκπομπής σας.
0: Πόσοι δρόμοι πια, πόσες πόρτες ανοιχτές αυτό το
1: και
0: διήμερο.
1: Και πόσα αγαπησιάρικα τραγούδια, έτσι.
0: Αλίμονο.
1: Αλίμονο, ωραία. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο, 23-24 Μαΐου, οι εινοποιοί Βορείου Ελλάδος, οι εινοποιοί των δρόμων του κρασιού της Βορείου Ελλάδος, προσκαλούν το κοινό, τους φίλους και τους φίλες του κρασιού, της εκδρομής, της γαστρονομίας, της απόλαυσης, της γεύσης, να επισκεφθούν τα εινοποιεία μας. 29 εινοποιεία είναι ανοιχτά, η είσοδος είναι δωρεάν και ο σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι η γιορτή της Άνοιξης, η γιορτή για το νέο ξεκίνημα της ζωής της Αμπέλου, το νέο ξεκίνημα για την φετινή σοδιά. Ξεκινάει τώρα στην Άνοιξη για να κλείσει με τον Τρίγο το φθινόπωρο. Οπότε καλούμε το κοινό να έρθει, να χαρεί μαζί μας. Θα δοκιμάσουμε κρασιά, θα περιηγηθούμε στους αμπελώνες. Υπάρχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα από τα εινοποιεία, από το κάθε ένα εινοποιείο ξεχωριστά, με κοινό ωράριο 11 με 7, αλλά ωστόσο αρκετά εινοποιεία λόγω του προγράμματος τους διαφοροποιούνται. Γι' αυτό το λόγο προσκαλούμε το κοινό καταρχήν να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας, Winemakers of North Greece ή αλλιώς πληκτρολογώντας εινοποιεί Βορείου Ελλάδος, και εκεί θα βρει τα εινοποιεία που συμμετέχουν, το ωράριό τους, το πρόγραμμά τους και τις ποικίλες εκδηλώσεις που έχουν ετοιμάσει για μικρούς και μεγάλους φίλους.
0: Ναι, γιατί είναι 29 εινοποιεία όπως μας είπατε, είναι 8 διαδρομές. Όχι ότι θα καταντήσουμε αλκοολική στο τέλος του διημέρου.
1: Όχι, όχι. Αυτό θα είναι το τελευταίο και το πιο σημαντικό που πρέπει να πούμε.
0: Ναι, σας χάσαμε κάπου.
1: Λοιπόν. Της γιορτής και της χαράς της απόλαυσης του κρασιού και του εινοτουρισμού είναι να απολαμβάνουμε υπεύθυνα.
0: Σωστό.
1: Και επειδή πρόκειται για εκδρομή, καλό είναι κάποιος από την παρέα να αναλάβει την οδήγηση, έτσι ας το πούμε. Και η υπόλοιπη παρέα ας το πάρει, έτσι, το αγοράσει ένα-δυο κρασιά να τα απολαύσει μετά το ταξίδι.
0: Σωστό. Και γενικά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί και προς Όλυμπο μπορούμε να κατευθυνθούμε και εκεί στην Ζίτσα, Κοζάνη, Καστοριά, Γουμένισσα, Πέλα, πολλά μέρη.
1: Δράμα, Σέρες, στη Χαλκιδική και παραθαλάσσια, στο Πορτοκαράς και στην ορεινή Χαλκιδική. Υπάρχουν παντού, στην Καβάλα, υπάρχουν παντού, και εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη φυσικά και σε λίγα λεπτά, 10-15 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης υπάρχει εινοποιείο και λίγο μακρύτερα, στην Άουσα. Όπου και αν βρίσκεται κάποιος, ας μην χάσει αυτή την ευκαιρία να ζήσει, να απολαύσει τη χαρά που προσφέρει ο εινοτουρισμός.
0: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι η ξενάγηση που μπορούμε να έχουμε σε αυτές τις ανοιχτές πόρτες, έτσι να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το κρασί, το οποίο συνεχίζει να παίρνει το πάνω του, κυρία Ανθίδου.
1: Δεν μπορεί κάποιος να μην αγαπήσει το κρασί, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι να το μάθει, να το γνωρίσει, να γνωρίσει τις ελληνικές ποικιλίες, να γνωρίσει τις ποικιλίες που καλλιεργούνται στον τόπο μας, πώς αναπτύσσονται, πώς εξελίσσονται, τι κρασιά δίνουν, πώς μπορούμε να τα απολαύσουμε καλύτερα. Και σε μια επίσκεψη σε ένα εινοποιείο, αυτό που είναι διαφορετικό, το πιο ιδιαίτερο δηλαδή, είναι ότι γνωρίζουμε τον τόπο και τον δημιουργό των κρασιών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να συζητήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους, να μάθουμε από αυτούς. Έχουν τόσα πολλά να μας διδάξουν.
0: Γιατί είναι και πολλές ποικιλίες των κρασιών που έχουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και πολύ ιδιαίτερες.
1: Ακριβώς, και να μην ξεχνάμε ότι η Βόρεια Ελλάδα και ειδικά η Μακεδονία έχει το ξινόμαυρο που είναι η πιο σημαντική ερυθρή ελληνική ποικιλία. Και το ξινόμαυρο δίνει πολλά κρασιά, δίνει, είναι πολυεπίπεδο, πολυδιάστατο. Αν πάμε στην Ήπειρο θα γνωρίσουμε την τεμπίνα, το βλάχικο, το μπεκάρι. Πάλι στη Μακεδονία να πω για την Νεγκόσκα. Έχουμε σε όλη την, όχι μόνο τη Βόρεια Ελλάδα και σε όλη την Ελλάδα, τη Μαλαγουζιά, το Ασσύρτικο, το Αγιοργήτικο. Έχουμε το Λιμνιό εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι από τις πιο αρχαίες ποικιλίες στον κόσμο. Έχουμε τόσο πλούτο που αξίζει κάποιος να το γνωρίσει.
0: Και να το κάνουμε και το κρασί και μέρος καθημερινότητάς μας, όπως το έχουν
1: πάντα
0: οι Ιταλοί.
1: Ναι,
0: πάντα με μέτρο.
1: Έτσι, γιατί να υπάρχει νική κουλτούρα, έτσι.
0: Η ιατρική λέει η αέρα ποτηράκι κρασί την ημέρα βοηθάει την καρδιά, τελεία και παύλα. από την
1: Φέρετε,
0: άλλη...
1: Τι γίνεται.
0: Από την άλλη, οι Ιταλοί στην κουλτούρα τους, στο μεσημεριανό τραπέζι υπάρχει πάντα το κρασί.
1: Οι Ιταλοί, οι Γάλλοι,
0: υπάρχει, επίσης,
1: υπάρχει το κρασί, έτσι, να υπάρχει στην κουλτούρα μας. Και κυρίως εγώ νομίζω ότι ένα ποτηράκι, έτσι ας βάλουμε έναν έξτρα τόνο στο άκι, δηλαδή μια μικρή ποσότητα και λίγο εφραίνει καρδία, μας χαλαρώνει λιγάκι. Δεν λέω ότι να ξεφύγουμε σε καμία περίπτωση, ίσα ίσα υποστηρίζουμε το να είμαστε προσεκτικοί, να απολαμβάνουμε, όχι απλώς να πίνουμε χωρίς λόγο, να απολαμβάνουμε το κρασί για να το καταλάβουμε και καλύτερα.
0: Mm-hmm, φυσικά. Ένα διήμερο λοιπόν με πολλές ανοιχτές πόρτες από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι, πολύ σωστά.
0: Αν κάνουμε ένα ωράριο, αν μπορούμε να πούμε.
1: Πολύ
0: αλλά περισσότερες...
1: σωστά, ένα κοινό ωράριο.
0: Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα, να την επαναλάβουμε, κυρία Ανθίδου.
1: Βεβαίως, Winemakers of North Greece, Ινοποιοί Βορείου Ελλάδος.
0: Να σας ευχαριστήσω.
1: Πληροφορίες υπάρχουν παντού, στην ιστοσελίδα, στο διαδίκτυο, παντού, στα social media, οπότε εύκολα μπορεί κάποιος να ενημερωθεί.
0: Να ξέρουμε προς αμπού θα κατευθυνθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία και φέτος.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Λοιπόν, αφήστε τα καλοκαίρια, αφήστε τα κρασιά, πάμε στην ένατη Biennale, πάμε σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη διοργάνωση για την οποία σας έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Εξάλλου και με την Νάντια την Αργυροπούλου, την Γενική Επιμελήτρια, τα είπαμε στο παρελθόν. Νομίζω ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε τι ακριβώς είναι αυτή η διοργάνωση, γιατί έχουμε και την κεντρική έκθεση πλέον, αυτή που περιμέναμε πώς και πώς. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Γιατί πρέπει να αλλάξουν όλα, Νάντια Αργυροπούλου? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, μετά από το πρελούδιο της Biennale τότε μαζί με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου τον Οκτώβριο, τα ξαναλέμε τώρα, είμαστε στην κύρια έκθεση. Ουσιαστικά η έκθεση επαναλαμβάνει ένα σύνθημα το οποίο ακούγεται από όλους, για διαφορετικούς λόγους όμως. Η Biennale της Βενετίας πριν από λίγες μέρες συνταράχθηκε από για πρώτη φορά κόσμο που βγήκε στους δρόμους και ζήτησε για διάφορους κόσμους αλλαγή.
1: Ήταν διαμαρτυρία αυτή η Biennale.
2: Διαμαρτυρία και για εργατικούς λόγους και για την Παλαιστίνη και τα λοιπά. Αλλά κινητοποίηση τέτοιου τύπου στη Βενετία δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ.
1: Γιατί βλέπαμε στο Instagram και αυτές τις καμπάνες με ανθρώπινα σώματα μέσα να χτυπάνε.
2: Αυτό ήταν πολλά... ένα έργο τέχνης, το οποίο όμως εντασσόταν στο ίδιο κλίμα διαμαρτυρίας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η Biennale, πολύ καιρό πριν, γιατί η Biennale αυτή σχεδιάζεται εδώ και 2 χρόνια.
1: Ακριβώς.
2: Συνέλαβε λίγο πολύ αυτό που λέμε το πνεύμα των καιρών. Και το πνεύμα των καιρών είναι ένα πνεύμα αμφισβήτησης των πραγμάτων, το οποίο όμως εξίσου το χρησιμοποιούν αυτό το αίτημα και οι ακτιβιστές και αυτοί που ζητάνε δικαιοσύνη, και οι πλανητάρχες που ζητάνε πόλεμο. Άρα ένα μεγάλο ερώτημα αυτής της Biennale είναι, καλά το φωνάζουμε, τι εννοούμε. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να είμαστε ακριβείς στο τι εννοούμε. Πρώτον, γιατί με την ακρίβεια αυτή μπορούμε να τσακωθούμε καλύτερα μεταξύ μας. Το λέω.
1: Να φαγωθούμε, όχι να τσακωθούμε. Ναι.
2: Με την ακρίβεια αυτή μπορούμε να τσακωθούμε καλύτερα μεταξύ μας. Το λέω.
1: Να φαγωθούμε, όχι να τσακωθούμε.
2: Όταν ξέρεις ακριβώς τι είναι αυτό που λέει ο άλλος και όταν

0: η παλιότερη λαϊκότροπη ονομασία της Θεσσαλονίκης, που επειδή έχει και μια παλιά καταγωγή, αντιλαμβάνεται την πόλη σαν πομπό, προς και από την πόλη. Ριζοσπαστική νοημοσύνη, γιατί βαρεθήκαμε να ακούμε την αιμονή γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια νοημοσύνη η οποία μπορεί να αλλάξει τον κόσμο σε όφελος όλων, όχι σε όφελος των λίγων. Με αυτό το αίτημα η Biennale βάζει αρκετά ερωτήματα και είναι και πολύ τολμηρή στο να προτείνει και μερικές απαντήσεις, γιατί δεν ξέρω αν η τέχνη πάντα πρέπει να θέτει ερωτήματα και δεν πρέπει καμιά φορά να δίνει και απαντήσεις που δεν τις ζητήθηκαν κιόλας, έτσι ευθαρσώς. Είναι λοιπόν μια Biennale που όταν κανείς την περιηγηθεί θα δει πολύ διαφορετικά πράγματα, αφιερώματα στη μαύρη κουλτούρα και την Επανάσταση και τα προβλήματα της μαύρης ζωής που ξέρουμε ότι είναι διαχρονικά. Θα δει αφιερώματα σε μορφές, ας πω, ακτιβισμού, παρότι δεν είναι με τον τρόπο που τον νοούμε ευρέως, αλλά θεωρώ ότι οι ήρωες σήμερα, και όχι μόνο εγώ, οι άνθρωποι που συμμετέχουμε, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σηκώνονται από τις καρέκλες τους, κατεβαίνουν στον δρόμο, διεκδικούν πράγματα, και όχι αυτοί που αδιαφορούν, γιατί αδιαφορώντας δεν καταφέρνεις τίποτα. Η έκθεση είναι συμμαζεμένη. Το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι δεν είναι και το καλύτερό μας να ψάχνουμε τους χώρους με το φαναράκι. Mm. Είναι μέσα σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες της ΔΕΘ, τη 2 και την 3, και είναι και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Άρα περπατιέται πολύ εύκολα. Τη βλέπει κανείς εύκολα. Θέλει ώρες. Διότι έχει πάρα πολύ ωραία έργα, μεγάλα.
1: 40 καλλιτέχνες, αν δεν κάνω λάθος, και projects. Παραπάνω.
0: Έχει, έχει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα ταινιών, πολύ σπάνιες ταινίες. Έχει πολύ μεγάλη έμφαση στην κινούμενη εικόνα. Η κινούμενη εικόνα είναι η γλώσσα της εποχής μας, αλλά σε συνδυασμό με υλικότητες. Πράγματα, δηλαδή, να μην ξεχνάμε τη χειροτεχνία, αυτή τη γλώσσα, την πιο. Έχει, ας πούμε, μία ολόκληρη θέση με καταπληκτικά έργα αϊτινών ζωγράφων. Ενώ ταυτόχρονα έχει τον πιο διάσημο σήμερα καλλιτέχνη για New Media. Έχει λοιπόν πάρα πολλά πράγματα και ταυτοχρόνως που αξίζουν. Έχει θέσεις για ανάγνωση σε όλη την Biennale που τις θεωρούμε εξίσου σημαντικές με τα έργα. Την περπατάς, κάθεσαι και διαβάζεις πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τα έργα και με τη θεματική της. Γιατί το διάβασμα είναι επαναστατική πράξη. Πάντοτε ήτανε και καλό είναι στην εποχή της εικόνας να το θυμόμαστε ακόμα πιο πολύ. Έχει και άλλα λοξά, αν μου επιτρέπετε. Λέμε χώρο της Biennale, διεκδικούμε το καλοχώρι. Γιατί και το δέλτα του αξιού. Γιατί αυτή η φύση εκεί, δεν πάμε να βάλουμε έργα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διεκδικούμε σαν δικό μας, είναι ένας υπέροχος δημόσιος χώρος, μοναδικός για την επιβίωσή μας και πρέπει να το γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί είναι δικός μας. Έχει ένα αφιέρωμα στα νερά. Βάλαμε τη ΔΕΘ να ενεργοποιήσει όλες τις δημόσιες βρύσες που έχει μέσα στο χώρο της. Οπότε παρακαλούμε πολύ, φέρτε τα παγούρια σας, όχι άλλα πλαστικά μπουκαλάκια. Τα παγούρια σας και χώρους για να τα γεμίζουμε. Έχει έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Πολύ παράξενο.
1: Πολύ παράξενο.
0: Πολύ παράξενο. Είναι ένας
1: τριήμερος κιόλας.
0: Απίστευτη τριμερής. Απίστευτη διασκέδαση. Το 62 με 68 η καταστασιακή διεθνής συνέλαβε την ιδέα του να γίνεται, στη θεωρία λέγεται τριαλεκτική σε αντίθεση με τη διαλεκτική. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα δύσιμα, άρα κερδίζει ένας από τους δύο. Μπαίνει ένας τρίτος παράγοντας και έτσι ο ανταγωνισμός δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Τα λέω πολύ συνοπτικά. Mm-hmm. Έτσι, ομάδες, το Μουχαμπέτι από τη Θεσσαλονίκη, οι Μπεκάτσες, ο Άμπαλος,

0: από την Αθήνα θα παίξουν σε εξαγωνικό γήπεδο. Αυτή είναι μια τρομερή διαδικασία που έχει συμβεί λίγες φορές στο εξωτερικό, σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις και διοργανώσεις τέχνης, και για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα διασκεδάσουμε πολύ. Γήπεδο καρδίας, θέρμη, 24 του μηνός, 3:30 το μεσημέρι. Θα είναι μοναδική εμπειρία. Αυτά είναι μερικά και άλλα από τα πράγματα που αυτή η Biennale κάνει για να πει, όχι τέχνη με την έννοια αντικείμενα, καλλιτέχνες, η αγορά της τέχνης, αισθητική κοινωνικότητα. Η τέχνη είναι πάνω απ' όλα ένας τρόπος να είσαι με τους άλλους. Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε κάτι δεν λειτουργεί πολύ καλά. Δεν είναι μία πολύ εύκολη έκθεση με την έννοια εδώ. Έχει εύκολα σημεία και δύσκολα σημεία. Και το λέω πολύ συχνά, δεν μ' αρέσει καθόλου να πατρονάρουμε το κοινό, θεωρώντας ότι πρέπει να του δώσουμε απόλυτα μασημένη τροφή. Θεωρώ ότι οι εκθέσεις πρέπει να έχουν ευχαρίστηση και γενναιότητα μαζί. Και μέσα από αυτή την ευχαρίστηση που νιώθεις, ακόμα και αν δεν τα καταλάβεις, ή και ενόχληση, να το πω και έτσι, να σου προκαλούν όμως κάτι και να πεις, okay, τώρα θα διαβάσω ποιος είναι ο Άρθουρ Τζάφα, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους σήμερα καλλιτέχνες στον πλανήτη και ήρθε στη Θεσσαλονίκη να δείξει δουλειά.
1: Νάντια, να το δούμε λίγο πρακτικά. Δηλαδή, εντάξει, εμείς οι δημοσιογράφοι αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να παρευρεθούμε σε μια συνέντευξη τύπου, να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Φέρνουμε και παλιές τσάντες, λέει, από άλλες διοργανώσεις.
0: Να φέρετε από άλλες διοργανώσεις, ανοιχτόχρωμες, παρακαλώ, γιατί ο καταπληκτικός Μιχάλης Αδάμης θα τυπώσει πάνω στις τσάντες σας live το σήμα της Biennale. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Άρα, αν η τσάντα σας έλεγε Biennale της Αθήνας, εμείς θα την ταγκάρουμε και θα λέει πια Biennale της Θεσσαλονίκης, για να καταλάβετε. Αυτός είναι ένας έμεστος τρόπος που ακούγεται διασκεδαστικός για να πούμε όχι άλλο merchandise, όχι άλλο εμπόρευμα. Ας χρησιμοποιούμε πράγματα. Υπάρχει μια λογική σε αυτή την Biennale που χαμηλώνει την, πώς να πούμε, το ξόδεμα των πραγμάτων. Δηλαδή κάπως και συμβολικά και αστεία και πραγματικά. Εγγένεια 23, 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Αλλά προηγουμένως ερχόμαστε στο Καλοχώρι, στην Λιμνοθάλασσα, έτσι.
0: Στις 23 το πρωί, ναι. Είναι δύσκολο να ξεκινήσουμε 1000 άνθρωποι για το Καλοχώρι. Και
1: εντάξει, ναι. Πολύ.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ όποιον μας ακούει να προσευχηθεί να μην ανοίξουν οι ουρανοί, γιατί τότε αυτό δεν θα μπορέσει να γίνει. Οπότε θα βγάλουμε μία ανακοίνωση όπου θα επεκτείνουμε το πρόγραμμα προβολών της Biennale, ώστε αφού δεν μπορέσαμε να πάμε σε εξωτερικό χώρο, θα διευρύνουμε το πρόγραμμα των προβολών, θα το ανακοινώσουμε όμως, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. 23 το βράδυ όμως εγγένεια.
1: 7 το απόγευμα.
0: Και 10 η ώρα το απίθανο live που λέγεται Rap Riot, που είναι 4 σημεία θηλυκότητες, πολύ γνωστές κάποιες από αυτές, έτσι, η Ντόλι Βάρα, η Λάντελε, η Σάρα ATH, η περίφημη Πένι, Θεσσαλονικές, έτσι, η Λάντελε,
1: ναι,
0: και η
1: ναι,
0: Πένι,
1: ναι, ναι,
0: και η Ήρια στα Visuals, θα είναι μοναδικό. Είναι ένα event το οποίο δουλεύτηκε ακριβώς όπως δουλεύονται τα έργα της έκθεσης.
1: Που είναι ανοιχτό σε όλους, έτσι.
0: Σε όλους, δωρεάν είσοδος, τα πάντα. Και 24.
1: Και να πούμε ότι είναι στο περίπτερο 10, Νάντια, συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Είναι, ενώ η έκθεση είναι περίπτερα 2 και 3.
1: Ακριβώς.
0: Το live το μετακινήσαμε από τον εξωτερικό χώρο που είναι μπροστά στα περίπτερα. Καλού κακού, το βάζουμε μέσα στο περίπτερο 10.
1: Γιατί δεν ξέρουμε τι πρόκειται να συμβεί αυτό το Σάββατο.
0: Ακριβώς.
1: Ωραιότατα. Οπότε μετά πάμε στα εγγένεια.
0: Μετά την άλλη μέρα, ο ποδοσφαιρικός αγώνας, η Biennale στις 24 είναι ανοιχτή όλη τη μέρα, 10 με 10.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε ακόμα και στον ποδοσφαιρικό αγώνα, να μην θέλει να έρθει κανείς, μπορεί να τη δει με την ησυχία του. Είναι μια έκθεση που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον το βράδυ, γιατί πέφτει ο φωτισμός, μάλλον να το πω αλλιώς, είναι μια έκθεση η οποία αλλάζει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί είναι αυτά τα τεράστια παράθυρα και έτσι αλλάζει το φως της, αλλάζουν οι χρειές της. Τις καθημερινές θα λειτουργεί 4 με 11 για να καταλάβετε. Οπότε ναι, μπορεί κανείς στο site του μουσείου, του Μόμους, να δει τα ωράρια και στις επόμενες ημέρες. Δηλαδή η Biennale τρέχει μέχρι 5 Ιουλίου. Δεν είναι πολύ το διάστημα, για Biennale είναι πολύ λίγο το διάστημα. Οπότε να πω ότι μην τη χάσετε, γιατί θα είναι αρκετά διαφορετική.
1: Και έχουμε και μία συνάντηση, συζήτηση με τους καλλιτέχνες που θα βρίσκονται.
0: Το πρωί, ναι, με τους καλλιτέχνες που είναι εδώ, με το φίλο και συνεργάτη TJ Dimos, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Santa Cruz στην Καλιφόρνια, ένας από τους σοβαρότερους και σημαντικότερους θεωρητικούς σήμερα και στον τομέα της πολιτικής οικολογίας και στη σχέση της με την τέχνη. Ήρθε από την Καλιφόρνια, ειδικά για την εκδήλωση, και είναι και αρκετοί από τους καλλιτέχνες εδώ και τις καλλιτέχνηδες.
1: Ωραία, θα έχουμε την ευκαιρία να τους γνωρίσουμε, να συζητήσουμε μαζί τους, να μας εξηγήσουν οτιδήποτε θέλουμε, γιατί όχι.
0: Γιατί θα κινηθούμε και στα έργα ανάμεσα κτλ.
1: Ωραιότατα. Νάντια Αργυροπούλου, χίλια ευχαριστώ για την επικοινωνία, για όλα αυτά που μας είπες. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε καθώς θα τρέχει η έκθεση μέχρι 5 Ιουλίου. Δεν είναι πολύ ο καιρός, η αλήθεια είναι αυτή. Να τη δούμε και σε διαφορετικές ώρες αυτή την έκθεση, γιατί είπες πόσο σημαντικό είναι το φως που πέφτει πάνω στα έργα και πώς αυτά αλλάζουν, γιατί όλα πρέπει να αλλάξουν σε αυτή την ένατη διοργάνωση. Χίλια ευχαριστώ, καλή επιτυχία.
0: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ.

0: Το ωραιότερο σημείο του τραγουδιού είναι αυτό το φινάλε. David Bowie, Changes, γιατί όλα πρέπει να αλλάξουν, όπως μας έλεγε και η Νάντια Ριροπούλου. Η επιμελήτρια της ένατης Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, η Σαλονίκης αν προτιμάτε, που την οργάνωσε και την υλοποίησε, έχει το ΜΟΜΟΣ, ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Η μεγάλη έκθεση από τις 23 μέχρι και τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, μέσα στην έκθεση, με όλα τα νερά της έκθεσης ανοιχτά. Αν περάσατε θα είδατε και να λειτουργούν οι ομπρέλες του Ζογκολόπουλου με νερά, μετά από πόσα χρόνια πια. Και το ΜΟΜΟΣ Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μέσα στις εγκαταστάσεις, αλλά είπαμε, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, και στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού. Πολλά πράγματα, και το εννοώ ότι πρέπει να ξανασυζητήσουμε με την Άντια Αργυροπούλου, καθώς θα τρέχει αυτή η μεγάλη έκθεση που είναι περισσότερη από 40 καλλιτέχνες και projects στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και στα περίπτερα 2 και 3 της ΔΕΘ. Αφήνουμε την Biennale, πάμε σε κάτι πιο κλασικό, εντός εισαγωγικών, πάμε σε όλους τους ρεμπέτες του Ντουνιά, πάμε στην Λυσσασμένη Γάτα, πάμε σε αυτό τον πολυχώρο τέχνης, σε αυτό το καφέ που βρίσκεται Επισκόπου Κίτρους Νικολάου 4, πίσω από την ίδρυυση είναι, έτσι για να μην μπερδευτείτε, εδώ στο Συντριβάνι, στη Ροτόντα. Αύριο στις 8:30, όπου έχουμε αυτή την ταινία, όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά, αλλά γιατί τα λέω εγώ, ο Αλέξανδρος Τριανταφύλου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Έχω ένα πρόβλημα με τον ήχο, λίγο αν μπορέσει ο τεχνικός να το φτιάξει, για να σας ακούω, για να σας ακούω, θα σας ακούω λίγο βαθιά.
0: Μήπως να αρχίσουμε να φωνάζουμε.
1: Υπάρχει, ναι, φώναζε, δεν υπάρχει πρόβλημα, δυνατά.
0: Δυνατά. Για πες, τι είναι αυτή η ταινία του Δημήτρη του Τράγκαλου?
1: Λοιπόν, αυτή είναι μια ταινία ντοκιμαντέρ, την έκανε ο Δημήτρης Τράγκαλος πριν από 1-2 χρόνια, και είπαμε, μια που ήθελε να έρθει στη Θεσσαλονίκη, να κάνουμε για αυτή την εκδήλωση μαζί, να κάνουμε δηλαδή την προβολή, αλλά ταυτόχρονα να δείξουμε και να συνδυάσουμε και μια βραδιά που θα έχει και ρεμπέτικα αλλά και μουσική από φυσαρμόνικα, με τις ταινίες που έχω γράψει εγώ τη μουσική για τον Δημήτρη Τράγκαλο, για τις ταινίες του Τράγκαλου.
0: Είσαι πάλι γνώριμη με τον, ναι, με τον Δημήτρη.
1: Ναι, είναι τρεις οι ταινίες αυτές που έχω γράψει εγώ τη μουσική, και η τελευταία δεν έχει γίνει ακόμη, αλλά θα πάει μάλλον στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, εκεί θα τη στείλει. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αυτό το «Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά» είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι ο τίτλος όχι μόνο αβανταδόρικος αλλά και ουσιαστικός, γιατί αυτό το εννοεί. Το «Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά» έχουν να κάνουν με το ότι όσοι παίζουν ρεμπέτικα στην ταινία είναι από διάφορες χώρες, όπου κάνει ένα διπορικό δηλαδή σε διάφορες χώρες, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη και σε πολλές άλλες πόλεις, έτσι, και διάφορες συναντήσεις που είχαν γίνει με ανθρώπους που ακολουθεί, που παίζουν εκπληκτικά ρεμπέτικα. Είναι ένα άλλο ύφος, και θα γίνει είναι 77 λεπτά αυτή η ταινία, και νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει. Θα είναι και εδώ και ο Δημήτρης ο Τράγκαλος. Αλλά να πούμε ότι μαζί μας θα είναι και ο Γιάννης Φραγκούλης, ο οποίος το κάνουμε δηλαδή μαζί με την δική του κινηματογραφική λέσχη. Όλοι μαζί, με δυνάμεις.
0: Σολάρις δηλαδή.
1: Ναι, το Σολάρις, ναι. Mm. Και επίσης να πούμε ότι το χαρακτηριστικό είναι ότι δύο άτομα που είναι πολύ σημαντική μουσική, ο ένας είναι και ζωγράφος βέβαια, ο Σώτος Ζακαριάδης.
0: Καλά, θα βάλετε το Σώτο να παίξει μπουζούκι και να τραγουδήσει.
1: Φυσικά και να παίξει μπουζούκι και να τραγουδήσει, που είναι εξαιρετικό. Δηλαδή δεν ξέρω αν τον έχει ακούσει, αν τον ακούσει.
0: Ποτέ, πας... ποτέ.
1: Ναι, να τον ακούσεις και να δεις τι ωραίος που είναι. Να πούμε ότι δεν θέλαμε να βάλουμε, ρε παιδί μου, ένα γκρουπ από αυτά που παίζουν στις ταβέρνες, που κάνουν έτσι διάφορα πράγματα με το ρεμπέτικο, αλλά θέλουμε να έχουμε δύο ανθρώπους, ο οποίος ο Νίκος ο Καραγκούνης, ο Νικόλας ο Καραγκούνης, ένας μουσικός που τον ξέρουμε κιόλας, είναι, έχει συμμετάσχει και σε διάφορες εκδηλώσεις δικές μας. Και ο Σότος είναι ο άνθρωπος που έχει αυτή την αγάπη για το ρεμπέτικο τραγούδι. Να πούμε επίσης ότι έχει κάνει ένα ολόκληρο έργο, μια σειρά από έργα σχετικά με το ρεμπέτικο και μαζί με τους μαθητές από το ψυχιατρίο. Και έχουν βγάλει μια συλλογή με κάρτες που έχουν όλο ρεμπέτικα και διάφορες ρεμπέτικες μορφές επάνω. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία έχουν να δώσουν κάτι για να έρθει ο κόσμος να μας δει, να δει δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται.
0: Ωραιότατα. Το ραντεβού μας εδώ στην περιοχή Συντριβανίου, είπαμε στην Λυσσασμένη Γάτα.
1: Που ναι, είναι ακριβώς πάνω από την Παναγία Δεξιά. Είναι εκεί στη...
0: Ο πολυχώρος...
1: Πίσω από την Παναγία Δεξιά είναι πολύ ωραίος χώρος.
0: Ωραιότατα. Στις 8.30 αύριο Παρασκευή. Έτσι.
1: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε.

Νομίζω ότι σήμερα ήταν εμφανέστατη η σχιζοφρένειά μας. Τι ακούσαμε πια, από σουπέ μέχρι βαμβακάρι. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα από τους ρεβέτους του Ντουνιά και από το βαμβακάρι, πώς να πάμε στον Μπετόβεν, γιατί κλείνοντας πρέπει να σας πω και αυτό, ότι το Σάββατο 23 του μήνα στις 8.30 ο Χαράλαμπος Αγγελόπουλος, αυτός ο εξαιρετικός θεσσαλονικός πιανίστας, θα παρουσιάσει 4 σονάτες του Μπετόβεν στην αίθουσα Ελένη Λαζαρίδου του Μακεδονικού Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης, στο κτίριο του Μόμους δηλαδή, εντός της ΔΕΘ. Είναι, τα έσοδα πάνε για καλό σκοπό, γιατί υπάρχει είσοδος και είναι 10 ευρώ η γενική είσοδος. Όλα τα έσοδα θα πάνε στην διοργάνωση του κύκλου εκδηλώσεων μουσικές στο μουσείο, και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει η μουσική, πρέπει να υπάρχει η κλασική στο μουσείο. Είναι εξαιρετική αυτή η πρωτοβουλία και μας έχει χαρίσει σπάνιες στιγμές. Τέλος χρόνου, Θανάσης Γογάδης στο μικρόφωνο του 1.58 για μία ώρα. Πολλές πολλές ευχαριστίες στον Γιώργο Ελιάκη που ρύθμισε τον ήχο. Ελένη Κουρτίδου έρχεται στην συνέχεια, στη συντροφιά σας. Πείτε της και χρόνια πολλά, και να πούμε και εμείς για μία ακόμα φορά χρόνια πολλά σε όλους και όλες όσους γιορτάζουν. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

που το θυμήθηκα το Beautiful Day, δεν είναι που γιορτάζει σήμερα η μισή Ελλάδα, γιατί είναι τρία ονόματα που έχουν την τιμητική τους. Η Κωνσταντίνα, ο Κωνσταντίνος και η Ελένη, κάθε σπίτι μια γιορτή. Πώς λέει το τραγούδι, σήμερα γιορτάζει όλη η γη. Δεν το θυμήθηκα για αυτό το Beautiful Day. Το θυμήθηκα γιατί στην παράσταση που είδα χθες στο Μήλο, η συναυλία των U2 πρωταγωνιστούσε. Γιατί η παράσταση ήταν αφιερωμένη στη δεκαετία του 90 στη Θεσσαλονίκη. Αυτός ο Γιώργος Τούλας φταίει για όλα, που επειδή έκλεισαν τα Δημήτρια τα 60 τους χρόνια και κλείνει και ο ίδιος τα 60 του χρόνια, μας έχει βάλει όλους σε έναν απολογισμό και σε μία αναδρομή στο παρελθόν σχεδόν αβάσταχτη, και πάμε από δεκαετία σε δεκαετία και από το πόσιμο σε το πόσιμο από την περασμένη εβδομάδα, και έχουμε ήδη παρακολουθήσει 4 θεατρικές παραστάσεις, μία για τη δεκαετία του 60 στο Επταπύργιο, μία για τη δεκαετία του 70 στο γήπεδο του ΠΑΟΚ παρακαλώ, μία για τη δεκαετία του 80 στα Σφαγεία, μία για τη δεκαετία του 90 χθες στο Μήλο, που καταλαβαίνετε ότι είναι η δεκαετία που άνθησαν όλα τα ζωηρά παιδιά, και όλα αυτά τα ζωηρά παιδιά χθες ήταν εκεί και παρακολούθησαν την παράσταση και αγκαλιαζόμασταν, βάζω και μένα μέσα, αγκαλιαζόμασταν και φιλιόμασταν μεταξύ μας και θυμόμασταν πώς ήταν εκείνη η δεκαετία, τότε που αλωνίζαμε κυριολεκτικά το Μήλο, την πόλη, την Ευρώπη. Πέτυχα στο τέλος της παράστασης μία παρέα που μιλούσε για τους U2, για εκείνη τη φοβερή συναυλία. Στο video wall της παράστασης προβλήθηκαν κάποιες φωτογραφίες από αυτή τη συναυλία, ανάμεσά τους μία θρυλική με την δικιά μας Πία Πακογιώργου, γκρουπίτσα να ουρλιάζει, γκρουπίτσα και κουκλίτσα να ουρλιάζει, και τη Μελίνα Μιλικίδου επίσης. Λοιπόν, ρωτάω αυτή την παρέα, υπήρξε κάποιος από εδώ που δεν πήγε στους YouTube? Μου λένε, όχι, είναι δυνατόν, όλοι πήγαμε στους YouTube. Λέω, εγώ δεν πήγα στους YouTube, εγώ τότε ήμουν στην Ακλία και άκουγα αυτό.

Θυμήθηκα τώρα που την περασμένη εβδομάδα μαλώναμε με το Χάρη Παπαχλιβανίδη εδώ στο στούντιο, που ήρθε να μιλήσει για την παράσταση 40 Plus, αλλά και για τις δύο δεκαετίες που ανέλαβε εκείνος να σκηνοθετήσει, τη δεκαετία του 60 και τη δεκαετία του 80. Μαλώναμε λοιπόν αν αυτό το τραγούδι, το λατρεμένο των Pulp, ανήκει στην γενιά του X ή στη γενιά των Millennials. Ο Χάρης που είναι Millennial το διεκδικούσε για πάρτι του. Εγώ όμως που είμαι γενιά X δεν του επέτρεψα να μας πάρει την τραγουδάρα. Το χορεύαμε στις Αγγλίες τότε, αλλά ήταν πολλά τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη που ήταν στην Αγγλία και σπούδαζαν εκεί τα χρόνια της δεκαετίας του 90. Αμφιβάλλεις, Γιωργολιάκη? Όχι, λάθος, αμφιβάλλεις. Φεύγαμε τότε, φεύγαμε, γιατί ήμασταν πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πληρώναμε δίδακτρα. Δεν τα θυμάσαι καλά. Ήταν αρκετά εύκολο να φύγεις για σπουδές ή έστω για ένα μεταπτυχιακούλι στην Αγγλία. Αυτό κατάφερε ο Γιώργος Τούλας λοιπόν με τα γενέθλιά του να μας κάνει να θυμηθούμε. Νομίζω ότι δεν το έχω παρακολουθήσει ολόκληρο το project. Μένουν άλλες δύο παραστάσεις, άλλες δύο δεκαετίες. Αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του είναι αυτή. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων στα τοπόσημα της πόλης, οι συζητήσεις που προκύπτουν μετά, μια στιγμή να στοχαστούμε. Τι έγινε, τι κάναμε, πού βρισκόμαστε και πού θα πάμε. Είναι πολύ όμορφο όλα αυτά, είναι μια εξαιρετική κατά τη γνώμη μου ιδέα. Η παράσταση χθες τελείωνε με αυτό το τραγούδι και θέλω να τα ακούσουμε. Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι από τα Ξύλινα Σπαθιά το είχα για δύο χρόνια σήμα σε ένα ένθετο που είχε τον τίτλο «Εν Θεσσαλονίκη». Πρώτος καλεσμένος ήταν ο Γιάννης Μπουτάρης αυτό το ένθετο, καινούριος δήμαρχος τότε, 2011. Είχε έρθει εδώ, έπαιξε το σήμα και μόλις ακούστηκε η φωνή του Παύλου Παυλίδη να λέει «Εδώ είναι ωραία μίστερ», του έδωσα αμέσως πάσα ρωτώντας τον κύριε δήμαρχε «Εδώ είναι ωραία, εδώ είναι ωραία, μίστερ». Και εκείνος, χωρίς να ευθυνηδιαστεί, εννοείται καθόλου, σιγά μην ευθυνηδίαζα εγώ τον Μπουτάρη, είπε «Μα φυσικά είναι ωραία, πάρα πολύ ωραία είναι».

Έτσι που λέτε, όπως και να έχει, εδώ είναι ωραία, μίστερ. Και στον 958 είναι ωραία. Και δεν είπαμε ακόμα ότι είναι εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα. Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου, ο οποίος έψαξε και βρήκε τραγούδια για τον Κώστα. Θα τα ακούσουμε αργότερα. Σας το φιλάμε για έκπληξη. Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Τρεις τρόποι επικοινωνίας δική μας. Ο ένας είναι το τηλέφωνο 2313338456, ισχύει όταν ακούμε τραγούδια παρέα. Υπάρχει σελίδα στο Facebook 9,58 FMR3, Messenger από εκεί. Υπάρχει και το SMS, γράψτε 958, αφήστε κενό, μήνυμα αποστολή στο 54160. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Αδιανού Πουκάμισου, οπότε δεχόμαστε ευχές. Τι, δεν καταλάβατε για ποια είναι η Παγκόσμια ημέρα Αδιανού Πουκάμισου? Πώς το είπε ο Σεφέρης, για ένα πουκάμισο Αδιανό για μια Ελένη? Όχι αυτή του Νόλαν που μαλώνουν όλα τώρα αν έπρεπε να είναι μαύρη ή δεν έπρεπε. Την άλλη, του Σεφέρη λέμε. Λέγαμε για τις δεκαετίες. Δεν παίξαμε Αγγελάκα, παρόλο που ο Αγγελάκας ήταν ο αυτόπτης μάρτυρας χθες. Βγήκε στο βίντεο Wall, έστειλε ένα μήνυμα και ήταν ο Αγγελάκας που όλοι αγαπάμε. Λιτός, σεμνός όπως πάντα και πολύ πολύ περιεκτικός, με αυτό το υπέροχο λάμδα του, που είναι το λάμδα των δυτικών συνοικιών, το λάμδα του βόρειου ανθρώπου. Έδωσε το στίγμα. Έλειψε ο Νίκος Στεφανίδης. Αναφέρθηκε πολλές φορές στο κείμενο της Σοφίας Νικολαίδου και πώς αλλιώς ο Μήλος ήταν μια απίθανη ιδέα που υλοποιήθηκε με τον καλύτερο τρόπο και έγινε σημείο αναφοράς όχι για τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα. Και η πολιτιστική πρωτεύουσα βεβαίως και το ασυλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Πέρασαν έτσι από την αφήγηση αυτής της δεκαετίας. Σήμερα πάμε στη δεκαετία του 2000 και λέω, αφού δεν παίξαμε Αγγελάκα για τη δεκαετία του 90, να παίξουμε Αγγελάκα για τη δεκαετία του 2000. Γιατί μπορεί να διαλύθηκαν οι τρύπες, αλλά εκείνος κάλεσε 14 επισκέπτες και έβγαλε μια δισκάρα. Και έβγαλε και ένα τραγούδι που έγινε σύνθημα στους στίχους μέχρι και σήμερα, που νομίζω ότι στην ελληνική μουσική χαρακτήρισε όλη τη δεκαετία του 2000.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

Και έτσι που λέτε, τραγούδι το τραγούδι, χρονιά τη χρονιά, δεκαετία τη δεκαετία, τρέχει η ζωούλα και περνά και μας έβαλε το project τα 60 τελευταία χρόνια σε αυτή τη διαδικασία, να θυμηθούμε. Έχει ενδιαφέρον, έχει και μια μελαγχολία, μακριά από μας η νοσταλγία, κοιτάμε μπροστά. Σήμερα, είπαμε, είναι η δεκαετία του 2000. Χθες ήταν εδώ ο Γιάννης Παρασκευόπουλος που έχει αναλάβει να σκηνοθετήσει και τα δύο έργα που έχει γράψει ο Άκης Δήμου για τη δεκαετία του 2000 και για τη δεκαετία του 2010. Στην πραγματικότητα ο Άκης Δήμου έχει γράψει ένα έργο και το χωρίζει σε δύο πράξεις. Εκκρεμεί, μας είπε ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, να γραφτεί και τρίτη πράξη και να γίνει ένα αυτόνομο θεατρικό. Η δεκαετία του 2000 που θα παιχθεί σήμερα στο Μακεδονία Παλάς έχει υπότιτλο «Η μεγάλη παρέστηση», «Η παρέστηση της πόλης», «Το νέο χρήμα», «Οι δεξιώσεις», «Η ψευδέστηση». Η Γαλάτια Αγγέλη, η Λίλα Βλαχοπούλου, η Ελένη Θημιοπούλου, ο Νάσος Κρέτσης, ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος και ο Χρήστος Τσάβος θα είναι επί σκηνής, ενώ αυτό της μάρτυρας για αυτή τη δεκαετία είναι η Δέσποινα Πορτοκάλι. Ο Διογέννης Μαριόλας είναι αυτόπτης μάρτυρας για την επόμενη δεκαετία που θα παιχτεί αύριο στα Σφαγεία. 2010 η συντριβή, η πτώση, οι πτωχεύσεις, η κρίση. Και πάλι Άκης Δήμου και πάλι Γιάννης Παρασκευόπουλος και όλη η ομάδα των ηθοποιών. Και με αυτό το μονόπρακτο θα κλείσει ολόκληρο το project τα 60 τελευταία χρόνια. Τη δεκαετία του 2000 ακούσαμε μία φωνή που μας συγκλώνησε, που μας συνάρπασε, που οι περισσότεροι θυμόμαστε τη στιγμή που την πρώτα ακούσαμε. Μιλούμε για το Back to Black, μιλούμε για την Amy Winehouse. Επειδή σήμερα είναι η γιορτή πολλών από εμάς, δεν θέλω να ακούσουμε το Back to Black, θα το ακούσουμε άλλη μέρα. Είναι ένα τραγούδι έτσι και αλλιώς σκοτεινό και μετά τον πρόωρο θάνατο, χαμό της Amy Winehouse, ακόμα πιο σκοτεινό και θλιβερό. Προτιμώ να ακούσουμε κάτι για τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, και εγώ Ελένη είμαι. Είχα ετοιμάσει λοιπόν, έχουν γραφτεί ωραία τραγούδια για την Ελένη, όλα έχουν μια θλίψη και μια πίκρα, γιατί είναι ταλαιπωρημένη πολύ η Ελένη, ας το παραδεχτούμε αυτό. Και τώρα την ταλαιπωρούν πάλι όσοι επιχειρηματολογούν για το αν έπρεπε να είναι μαύρη ή όχι στην ταινία του Νόλαν. Δεν μας λυπάται κανείς που λένε. Είχα ετοιμάσει λοιπόν ένα πανέμορφο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, που λένε μάλιστα ότι το έγραψε, αυτό λέει ο μύθος, για την Ελένη Αρβελέρ. Στίχους και μουσική δική του, δεν είμαι σίγουρη για τους στίχους, κάτι ξεχνάω. Όμως ο Γιώργος Λιάκης, που είναι δαιμόνιος και παίζει τη μουσική στα δάχτυλα, έψαξε και βρήκε τραγούδια για τον Κώστα. Γιατί λέει, όλο για την Ελένη ακούμε μουσικές, για τον Κώστα δεν έχει γραφτεί τίποτα. Και όμως έχει γραφτεί για τον Κώστα τουλάχιστον αυτό.

Δώστε μου όλα Κώστα. Κατερίνα στα νησιά. Αλλά όχι, εγώ επιμένω. Είμαι χατζηδακική, βρε Γιώργο Λιάκη, τι να κάνω. Και επίσης είναι η γιορτή μου, ό,τι θέλω κάνω. Άρα ρίξε την Ελένη και άσε τον Κώστα με τη Στανίση, τους δυο τους. Μόνους.

Εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, είναι η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο», με μια γιορτινή διάθεση παρά τα όσα συμβαίνουν στην δική μας και στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι η μέρα γιορτής. Ευχές σε όλους τους εορτάζοντες και σε όλες τις εορτάζουσες. Ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματά σας που φτάνουν εδώ με όλους τους τρόπους, για τα μηνύματα και τις ευχές εννοούμε. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για θέατρο. Συνεχίζουμε μάλλον να μιλούμε για θέατρο, αλλά φεύγουμε από όλες τις δεκαετίες που μνημονεύει το project του Θεσσαλονίκη αλλιώς και πάμε σε ένα φεστιβάλ που το παρακολουθούμε εδώ και 7 χρόνια, αυτή θα είναι η 7η χρονιά, το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους, ένα φεστιβάλ που κινδύνεψε 2-3 φορές να σταματήσει να γίνεται όταν έληξε το ΕΣΠΑ του, που, με το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευτυχώς συνεχίζεται. Θέλουμε τη σύνδεση με τις διεθνείς θεατρικές τάσεις. Η Θεσσαλονίκη το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, έχω την εντύπωση. Χθες δόθηκε η συνέντευξη τύπου λοιπόν για την 7η διοργάνωση. Διαβάζω στο

0: μήνυμα του φετινού φεστιβάλ. Ανάμεσά μας ένας εύθραυστος κόσμος που αντέχει μόνο όσο τον διατηρούμε, να σταθούμε, να παραμείνουμε παρόντες, να παραμείνουμε τρυφεροί, όχι επειδή είναι εύκολο, αλλά επειδή ακριβώς είναι επικίνδυνο. Stay with it για τη σύνδεση και τη φιλία. Ο τίτλος και ο υπότιτλος της φετινής 7ης διοργάνωσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Αμαλία Κοντογιάννη, που είναι η προϊσταμένη του Τμήματος Καλλιτεχνικού Έργου και Δραματολογίου του Κρατικού και επικεφαλής της ομάδας διοργάνωσης του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους. Νομίζω από την πρώτη χρονιά η Αμαλία ήταν επικεφαλής της ομάδας διοργάνωσης. Καλησπέρα, Αμαλία Κοντογιάννη.
1: Καλησπέρα, Ελένη. Χρόνια πολλά σε σένα και σε όλους όσους μας ακούνε και ναι, γιορτάζουν σήμερα.
0: Είναι πολλοί και πολλές, γιατί είναι τρία τα ονόματα και η Νεφέλη, μαθαίνω τώρα, από τον Γιώργο Λιάκη, γιορτάζει επίσης. Λοιπόν, έφτασε ο καιρός για την 7η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους. Στις 28 η έναρξη. Χθες δώσατε τη συνέντευξη τύπου και θέλουμε να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Την επόμενη εβδομάδα ελπίζω ότι θα φιλοξενήσουμε εδώ και μέλη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, Άβα Πατσαλίδη,
1: Πρόδρομο Τσινικόρη
0: και την Αμίλτς
1: που μας έρχεται από την Ελβετία, ναι.
0: Και χθες ήταν σε Skype σύνδεση, ψηφιακά.
1: Έτσι, σε ζωντανή σύνδεση στο Βασιλικό Θέατρο ήταν μαζί μας, έστω και από μακριά.
0: Αλλά θέλουμε όπως κάθε χρόνο να μας διαφωτίσεις για τα βασικά. Πρώτα απ' όλα, ποιο είναι το βασικό στίγμα της φετινής χρονιάς, τι σημαίνει αυτό το μήνυμα που διάβασα πριν από λίγο και ο τίτλος και ο υπότιτλος Stay With It για τη σύνδεση και τη φιλία όσον αφορά τη διοργάνωση και το πρόγραμμα.
1: Ναι, να πούμε ότι είναι κοινό βίωμα. Ζούμε σε έναν κόσμο που βάλεται, οι λαοί βρίσκονται σε κρίση, οι κοινότητες, ο τρόπος με τον οποίο συνδεόμαστε είναι σε κίνδυνο και ακριβώς αυτό έρχεται να υπογραμμίσει αλλά και να διερευνήσει το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους με τις επιλογές των παραστάσεων. Όπως είπε χτες η Τίνε Μίλτς, που είναι μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, δεν ήταν κάτι που υπήρχε σαν πρόθεση από την αρχή. Βλέποντας όμως τις επιλογές τις οποίες κατέληγε η Επιτροπή, αναδείχθηκε αυτή η θεματική. Και ο στόχος πραγματικά είναι μέσα από τις παραστάσεις αυτές, με τη δυνατότητα να δούμε τις παραστάσεις αυτές, μέσα από τις συζητήσεις που θα κάνουμε στο τέλος των παραστάσεων με το κοινό, αλλά και των παράλληλων δράσεων του φεστιβάλ, που είναι παραστάσεις διαλέξεις, lecture performances επί το ελληνικότερον, που είναι ανοιχτά εργαστήρια, που φέτος έχουμε τη χαρά για πρώτη φορά να έχουμε 4 εργαστήρια, εκ των οποίων τα 2 είναι ανοιχτά στο κοινό, είναι για το ευρύ κοινό, και 2 προορίζονται για νέους καλλιτέχνες. Οπότε μέσα από όλη αυτή τη δραστηριότητα καλούμαστε να δούμε, να παρατηρήσουμε, να εστιάσουμε την προσοχή μας και να δούμε πώς μπορούμε να παραμείνουμε σε σύνδεση, να μην αποσυρθούμε στις οθόνες μας, στους μικρούς μας χώρους, αλλά να μπορέσουμε να οραματιστούμε, αλλά και να βιώσουμε το αίσθημα της κοινότητας, της σύνδεσης.
0: Βέβαια, όλοι γνωρίζουμε ότι ένα πράγμα είναι οι προθέσεις και ένα πράγμα η υλοποίησή τους και η υλοποίηση. Ιδίως όταν μιλούμε για διεθνή φεστιβάλ, για τέτοιους θεσμούς, εξαρτάται και από τον οικονομικό παράγοντα. Στη συνέντευξη τύπου ακούσαμε ότι ο προϋπολογισμός για τους καλλιτέχνες των 6 παραστάσεων που έρχονται από 6 χώρες είναι 100 χιλιάρικα.
1: Ναι. Ναι, αλήθεια είναι. Εγώ νόμιζα ότι θα με ρωτούσες κάτι άλλο, αλλά παρόλα αυτά θα απαντήσω και σε αυτό.
0: Ναι, εννοώ, θα σε ξαφνιάζω συνέχεια, να είσαι έτοιμη.
1: Πάντα είναι ένα στίχημα αν το όραμα αυτό θα επιτευχθεί. Θα επιτευχθεί και θα γίνει βίωμα και του κοινού, του κόσμου που θα έρθει να δει, να μετέχει, να διαδράσει με αυτές τις εκδηλώσεις, με αυτές τις παραστάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Ισχύει το 100.000, πάντα... Μαλία Κοντογιάννη. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός της φετινής διοργάνωσης?
1: Ισχύει το 100.000 ευρώ που αφορά στο κόστος της αμοιβής και της έλευσης στη Θεσσαλονίκη και της διαμονής για τις μέρες που θα χρειαστεί, των θειάσων και των καλλιτεχνών που θα πλαισιώσουν το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ. Σαφώς, πέραν αυτών, έχουμε την κάλυψη των κονδυλίων προβολής και επικοινωνίας, μεταφράσεων, υπερτιτλισμών, διερμηνίας, που όπως πέρσι και φέτος έχουμε και διερμηνία στη νοηματική γλώσσα σε όλες τις παράλληλες δράσεις του φεστιβάλ και δηλαδή σε μια προσπάθεια να γίνουμε όλο και περισσότερο συμπεριληπτικοί στο θέατρο. Και βέβαια έχουμε και το κόστος ενός εξοπλισμού έξτρα από αυτό που διαθέτει ήδη το κρατικό θέατρο που χρειάζεται να δαπανηθεί προκειμένου να υλοποιηθούν άρτια οι παραστάσεις αυτές. Συνεπώς φτάνουμε σε έναν προϋπολογισμό της τάξης των 200 περίπου χιλιάδων ευρώ.
0: Και εδώ μιλούμε
1: τα οποία
0: για ένα
1: προέρχονται, ακριβώς προέρχονται από το πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ που το διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η οποία μας δίνει τη δυνατότητα σε αυτή τη φάση του προγράμματος από πέρσι, από το 25 δηλαδή μέχρι και το 28 να υλοποιήσουμε 4 διοργανώσεις.
0: Ας δούμε λοιπόν πώς διαμορφώθηκε το πρόγραμμα με βάση τα όσα είπαμε ως τώρα. Από τη μία το θέμα της φετινής διοργάνωσης, από την άλλη τις οικονομικές δυνατότητες της διοργάνωσης.
1: Και βέβαια έρχονται οι ίδιοι καλλιτέχνες που πάντα με έναν τρόπο βλέπουν λίγο πιο μπροστά από μας, προβλέπουν για να υλοποιήσουν αυτό το όραμα. Έχουμε όπως είπαμε 6 παραστάσεις από πολύ μακριά, Μεξικό και Βραζιλία, αλλά και από πιο κοντά μας, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία. Και ξεκινάμε με τον Μεξικανό, με τη μεξικανική μάλλον παράσταση «Mi madre el dinero». Έχουμε την δυνατότητα να δούμε στη σκηνή έναν καλλιτέχνη μαζί με τη μητέρα του. Έχουμε δηλαδή 2 γενιές οι οποίες συνομιλούν για τα ζητήματα που τις απασχολούν. Και όπως είπα και στη συνέντευξη
0: η παράσταση
1: του,
0: που θα σημάνει...
1: αυγά.
0: Ναι, Αμαλία,
1: δεν φοβούνται.
0: Αμαλία είναι η παράσταση που θα σημάνει την έναρξη του φεστιβάλ.
1: Ακριβώς, είναι την 5η 28 Μαΐου στην εταιρεία, στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Συνεχίζουμε 28 την ίδια μέρα αλλά και 29 Μαΐου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών αλλά αυτή τη φορά στο φουαγέ του θεάτρου. Παρουσιάζεται η παράσταση του Tim Crouch Truth the Dogma του Kennel που είναι μία θα λέγαμε διαδραστική παράσταση στο ύφος του stand-up comedy. Ο Tim Crouch που μας είναι γνωστός και ως συγγραφέας και ως σκηνοθέτης.
0: Νομίζω έρχεται κάθε χρόνο πια. Κάνω λάθος.
1: Μας είναι αρκετά οικείος. Όχι στο Διεθνές Φεστιβάλ αλλά εν πάση περιπτώσει με κάποιο τρόπο δηλώνει την παρουσία του στην Ελλάδα. Το Σάββατο 30 Μαΐου συνεχίζουμε με μία lecture performance, με μία παράσταση διάλεξη από έναν πολύ σημαντικό Ιρανό καλλιτέχνη, το Faribors Karimi. Whispered Dreams είναι ο τίτλος. Να πω με την ευκαιρία ότι όλες οι παράλληλες δράσεις του φεστιβάλ είναι χωρίς εισιτήριο, με δωρεάν είσοδο και οι κυρίως παραστάσεις, το κυρίως πρόγραμμα έχουμε κρατήσει πολύ χαμηλά την τιμολογιακή μας πολιτική. Υπάρχει και ένα πάσο το οποίο έχουμε φέτος για πρώτη φορά εκδώσει, με το οποίο με 50 ευρώ μπορεί κανείς να δει όλες τις δράσεις, να συμμετάσχει από την πρώτη μέρα μέχρι και την τελευταία σε όλες τις παραστάσεις και τις δράσεις του φεστιβάλ.
0: Και υπάρχει και μια πλατφόρμα όπου όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά, όχι μόνο για τις παραστάσεις αλλά και για τους ίδιους τους δημιουργούς που τις φέρνουν.
1: Με ένα ανανεωμένο, ακριβώς με ένα ανανεωμένο διαδικτυακό ιστότοπο έρχεται το φεστιβάλ στην διεύθυνση on.ntnz.gr. Εκεί μπορεί να βρει κανείς πραγματικά πάρα πολλές πληροφορίες για τους καλλιτέχνες, για τους θειάσους, για τις παραστάσεις, για όλες τις δράσεις του φεστιβάλ, με λεπτομερείς πληροφορίες, εικόνα, βίντεο και πολλά άλλα.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζω στο πρόγραμμα πολύ γρήγορα. Σάββατο 30 Μαΐου και Κυριακή 31 Μαΐου έχουμε την γερμανική ομάδα Wunderbaum με μία παράσταση που την αφορμή της αποτελεί ένα πραγματικό περιστατικό. Κάποιος καλλιτέχνης επιτίθεται σε έναν κριτικό θεάτρου με περιτώματα σκύλου. Έτσι η παράσταση «Διχούντε κοτατάκε», είναι η επίθεση των σκύλων, είναι μια παράσταση που αλληγορικά με βάση το πραγματικό γεγονός αλλά και μυθοπλαστικά επιχειρεί να μιλήσει για τη σχέση καλλιτέχνη και κριτικού.
0: Μάλιστα. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για το πρόγραμμα. Ωραία. Και με την Καλλιτεχνική Επιτροπή την εννοείται επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι έπεσε η γραμμή. Κρίμα, γιατί είχαμε ακόμα 2-3 πράγματα να ρωτήσουμε την Αμαλία Κοντογιάννη. Αλλά έτσι κι αλλιώς αυτό το φεστιβάλ το παρακολουθούμε πάντα από πολύ κοντά, έχοντας όλους τους δημιουργούς που έρχονται στη Θεσσαλονίκη από οπουδήποτε, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου στο στούντιο, να μας μιλούν για τη δουλειά τους και για τη διαδρομή τους μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο θα κάνουμε και φέτος, θα μιλήσουμε με όλους τους δημιουργούς. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την Καλλιτεχνική Επιτροπή στο στούντιο και θα πούμε πολύ περισσότερα. Η συνομιλία που κόπηκε έτσι λιγάκι άδοξα εξαιτίας της τηλεφωνικής σύνδεσης ήταν με την Αμαλία Κοντογιάννη, που είναι προϊσταμένη του Τμήματος Καλλιτεχνικού Έργου Δραματολογίου του Κρατικού, αλλά και όλα τα χρόνια επικεφαλής της ομάδας διοργάνωσης του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους.
2: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
2: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής σήμερα. Είναι πολλές παραστάσεις που μπορούμε να δούμε στην πόλη. Νομίζω ότι τις έχουμε ξεφυλίσει λίγο ή πολύ τις προηγούμενες ημέρες. Τρέχει ακόμα η ανοιχτή σκηνή της πόλης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, με διήμερες παραστάσεις νεανικών κυρίως θειάσων. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Έχουμε και νέες ταινίες σήμερα στις αίθουσες. Έχουμε πάρα πολλές επιλογές όσον αφορά τον πολιτισμό. Διάθεση να υπάρχει και βέβαια διάθεση και χρήμα. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Εμείς θα τα ξαναπούμε παρέα, όχι αύριο, όχι τη Δευτέρα, την ερχόμενη Τρίτη. Οπότε θα σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο τετραήμερο. Θα ευχηθώ ξανά μια ωραία γιορτή σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, να το χαρούμε. Γιατί είπαμε, τρέχουν τα χρόνια, τραγούδι το τραγούδι, γιορτή τη γιορτή, μουσική τη μουσική. Με James διάλεξα να κλείσουμε, αλλά ίσως προλάβουμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που από χθες προσπαθώ να παίξω και δεν προλαβαίνουμε, και δεν είναι άλλο από το Φωτιά στο λιμάνι, πολύ αγαπημένο. Γιώργος Λιάκης φρόντισε τον ήχο, Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο, Πία Πακογιώργου έρχεται, φιλιά!

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Με ένδυμα περιπάτου. 5η 21 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο ΤΑΦ η θεατρική ομάδα φέρνει στη σκηνή το Δίσεξαπατίν. Ένα έργο που παίζει με την ταυτότητα, την αλήθεια και την ψευδαίσθηση, αγγίζοντας ταυτόχρονα ζητήματα όπως η έμφυλη βία, η διαφθορά και η ψυχική υγεία. Στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους παρουσιάζεται το Ψυγείο σε σκηνοθεσία Κατερίνας Νικολάτου. Μια σαρκαστική και βαθιά ανθρώπινη παράσταση για τη μοναξιά, την ομοφοβία, το θάνατο και όλα όσα μένουν παγωμένα μέσα μας. Στο θερινό σινεμά Απόλλων προβάλλεται η ταινία του Κωνσταντίνου Γιάνναρη «Από την άκρη της πόλης». Όνειρα, πλάκες και σκληρή καθημερινότητα μιας παρέας νεαρών ρωσοπόντιων που ζουν στην άκρη της πόλης και στο περιθώριο της ελληνικής κοινωνίας. Μοντέρνο σινεμά παρά την κοινωνικού χαρακτήρα θεματική του. Στο Μέγαρο Μουσικής παρουσιάζεται η σύνθεση του Μιχαήλ Άγγελου Καραγεωργίου σε συνεργασία με την πιανίστα και συνδημιουργό Ρένα Μαύρου και με τη συμμετοχή του Storm Strings Quartet, φλάουτου, άρπας και κλαρινέτου. Η παράσταση αναδεικνύει τη μουσική ως ζωντανή εμπειρία επικοινωνίας και εσωτερικής αναζήτησης, συνδυάζοντας διαφορετικά ηχοχρώματα και εκφραστικές αποχρώσεις. Στη μικρή σκηνή όμως συναντούν το Γιάννη Μίτσι με αναφορές στο dark folk rock, τις progressive ψυχεδελικές μπαλάντες, την ελληνόφωνη και αγγλόφωνη τραγουδοποιία, αλλά και με νέο υλικό, οι καλλιτέχνες παρουσιάζουν ένα μυσταγωγικό live με προσωπικές συνθέσεις, οργανικές διαδρομές και ιδιαίτερες ερμηνείες. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης προβάλλει η κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης το ντοκιμαντέρ «Τραγούδια της Γης» «Songs of Earth» της Margaret Olin στην αίθουσα Μανώλης Ανδρώνικος στο πλαίσιο των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών 2026. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις γειτονιές του κόσμου, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Βαγκογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τη Ρούλα Ραβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Για να ξεκινήσουμε με ευχές βεβαίως, χρόνια πολλά και καλά στους εορτάζοντες και στους εορτάζουσες, στην Ελένη Κουρτίδου, στον Κώστα Σαββίδη, τον Κώστα Σαθάκη, τον Κώστα Χριστιανό και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Δεν νομίζω να ξέχασα κάποιον εδώ στη δουλειά, Ρούλα. Από το κοντινό περιβάλλον. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν και είσαστε πάρα πολλοί και πάρα πολλές. Τις καλύτερες μας ευχές. Να περάσουμε εμείς στα μουσικά μας. Σήμερα φιλοξενούμε την πρώτη δεκάδα του Transglobal World Music Chart του Μαΐου 2026. Όπως σας καταλάβατε, καθιερώσαμε αυτή την θεματική μια φορά το μήνα. Να υπενθυμίσουμε πως το Transglobal World Music Chart δημιουργήθηκε την άνοιξη του 2015 από τους Άγχελ Ρομέρο, Αρασέλη Τζιγκάν και Χουάν Αντώνιο Βάσκες, με σκοπό την δημιουργία ενός δικτύου μουσικοκριτικών, οι οποίοι εργάζονται σε τακτική βάση, διαδίδοντας την παγκόσμια μουσική σε κάθε είδους μέσο. Κάθε μήνα, λοιπόν, αλλά και στο τέλος του χρόνου, παράγεται μια λίστα από 40 άλμπουμ, ένα τσάρτ με κριτήριο την ποιότητα. Στόχος είναι η διάδοση των καλύτερων παραγωγών παγκόσμιας μουσικής, που επιλέγονται από διάσημους ειδικούς παγκόσμιας μουσικής από όλο τον κόσμο. Επιπλέον, όλο αυτό είναι και ένας τρόπος να ανοίξουν δρόμοι για καλλιτέχνες με βάση την αξία και το ταλέντο τους και όχι τη δημοτικότητα τις μεγάλες παραγωγές, τις πωλήσεις δίσκων και ανεξάρτητα από γεωγραφικά εμπόδια. Εμείς, όπως είπαμε, θα ασχοληθούμε με την πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 10 από την 5η θέση, που ήταν τον προηγούμενο μήνα, συναντάμε το σχήμα Κωνσταντινόπλη με τον δίσκο Estuaire. Πρόκειται για τη συνεργασία του Ιρανού μουσικού με βάση το Montreal Kiya Καταμπασιάν με το Σενεγαλέζο Γκριό και δεξιοτέχνη της Κόρα Αμπλαγέ Σισοκό και τον περκασιονίστα Patrick Graham. Είναι η τρίτη τους δισκογραφική δουλειά μετά το Jardin Migrateur και Traversé. Το σχήμα Κωνσταντινόπλ ιδρύθηκε το 2001 από τον Ταμπασιάν με στόχο τον διάλογο μεταξύ της περσικής παράδοσης, της μεσογειακής μουσικής και της σύγχρονης σύνθεσης. Το Estuaire είναι ένας κύκλος οικείων μουσικών πορτρέτων που τιμά ήσυχες πραγματικές προσωπικότητες που συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια χρόνων κοινών περιοδιών. Και θα ακούσουμε τη σύνθεση Μαλόν. Καλή σας ακρόαση!

Trans Global World Music Chart, από τη θέση 22 στη θέση 9 συναντάμε το Songs of Stolen Children από το γυναικείο φωνητικό group Daughters of Donbass. Πρόκειται για ένα σύγχρονο ακουστικό project με ρίζες σε συναισθηματικό και αφηγηματικό βάθος. Συνδυάζουν στοιχεία art folk, μουσική δωματίου, ουκρανικά αλλά και φωνητικά. Η μουσική τους κινείται ανάμεσα σε πρωτότυπες συνθέσεις και προσδιορισμένα θράψματα folk, ενώ ορισμένα τραγούδια αντιχούν αρχές υφές, άλλα είναι απογυμνωμένα από συμφωνή και σιωπή, εύθραστα, άμεσα και ομά. Δεν υπάρχει ηλεκτρονικό στοιχείο, δεν υπάρχει υπερπαραγωγή, μόνο ακουστικά όργανα, χώρος και αλήθεια. Το μουσικό αυτό εγχείρημα βασίζεται σε πραγματικές ιστορίες, σε ιστορίες παιδιών από την Ουκρανία που απήχθησαν από τους Ρώσους στρατιώτες κατά τη διάρκεια της εισβολής στη χώρα. Κάθε τραγούδι μαρτυρά ένα κλεμμένο όνομα, μια κλεμμένη παιδική ηλικία, μια σιωπηλή φωνή, και θα ακούσουμε τη σύνθεση των Daughters of Donbass, Foreign Land.

Η κανσονιέρα Γκρεκάνικο Σαλεντίνο ανασταθερίζει τον τελευταίο καιρό στη δεκάδα του Transglobal World Music Chart με το νέο του άλμπουμ Il Mito. Από το νούμερο 3 στο 8 ωστόσο βρίσκονται. Με παρουσία 50 ετών στην folk μουσική της Ιταλίας, ο επικεφαλής Μάουρο Ντουράντε επιλέγει να επαναφέρει τον ήχο της πίτσικα στον ουσιαστικό της πυρήνα. Η κανσονιέρα Γκρεκάνικο Σαλεντίνο ανακαλύπτουν εκ νέου τις ρίζες τους, το εύρος της προφορικής παράδοσης, τη δύναμη βασικών φωνών του Ρομπέρτο Λίτσι και της Ροσέλα Πίντο. Στόχος τους δεν είναι μόνο η νοσταλγία αλλά η επίγνωση. Για να περάσει κανείς ένα νέο κύκλο πρέπει να ακούσει τον αρχικό ρυθμό. Το Il Mito είναι μια δήλωση αγάπης, μια γέφυρα μεταξύ γενεών, μια ερωτελεστία μετάβασης προς αυτό που πρόκειται να έρθει. Με αγάπη, σεβασμό στις καταβολές τους και σε αυτό που τους διαμόρφωσε. Θα ακούσουμε τη σύνθεση «Καληνύχτα».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου στον 958 της R3. Πια Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Φιλοξενούμε την πρώτη δεκάδα του Transglobal World Music Chart, Μαΐου βεβαίως, και έτσι θα κάνουμε κάθε μήνα. Θα φιλοξενούμε τα καλύτερα τραγούδια και συνθέσεις της παγκόσμιας μουσικής που προκύπτουν μέσα από την έρευνα μουσικοκριτικών και ειδικών της μουσικής αυτής από όλο τον κόσμο. Το Nuevos Rios είναι ένα project που γεννήθηκε από τη συνάντηση του εμβληματικού καναλώντε την Μπική της Κολομβίας με επικεφαλή στην φωνή της Νίδια Γκόγκορα, την οποία γνωρίζουμε κυρίως από τη συνεργασία της με τον Quantic, Onda Tropica, The Bongo Hop και αυτά τα project, και το τρίο Reco Reco από την Τουλούζη, γνωστού για τις εξερευνήσεις τους ρυθμούς που βασίζονται στην τρανς μουσική από την Νότια Αμερική και όχι μόνο. Με τις ρίζες της όχθες του ποταμού την Μπική στην περιοχή του Ειρηνικού της Κολομβίας, η συνεργασία αυτή συνδυάζει τις αρχές αφροκολομβιανές παραδόσεις με ηλεκτρονικούς και ενισχυμένους ήχους. Το αποτέλεσμα είναι ένα δυνατό και πνοτικό ταξίδι όπου η μαρίμπα, τα κρουστά, τον μπάσο και οι φωνές συνδυάζονται με πλήκτρα, κιθάρα και drums. Ανάμεσα στην ένταση της λειτουργίας και την ενέργεια της χορευτικής πίστας, η μουσική γεφυρώνει πύρους αντιχώντας τη Δυτική Αφρική, την Καραϊβική και τη δρομένα κλαμπ της Ευρώπης, ενώ πάντα επιστρέφει στο ποτάμι ως ζωτική πηγή ζωής και έμπνευσης. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Λαλούνα.

Μια που κινηθήκαμε μάλλον στους ρυθμούς της Κολομβίας, να κάνουμε μια παρένθεση εδώ και να πούμε για τη μεγάλη απώλεια της Τότο Λαμομποσίνα. Σήγησε η φωνή που έκανε τη μουσική της Κολομβίας παγκόσμιο σύμβολο, που κατάφερε από μια μικρή πόλη της πατρίδας της να βρεθεί στις παγκόσμιες σκηνές. Επίσης να σας πούμε ότι είχαμε κάνει αφιέρωμα στη Τότο Λαμομποσίνα πριν από πολλά χρόνια. Ωστόσο μπορείτε να ακούσετε το αφιέρωμα αυτό στο αρχείο της ΕΡΤ, αλλά θα μεταδοθεί κάποια στιγμή σύντομα και κάποιο μεσημέρι της Πέμπτης με τις μουσικές του κόσμου βεβαίως. Και συνεχίζουμε εμείς με το Trans Global World Music Chart. Μια θέση ανέβηκε ο Στέλιος Πετράκης από το 7 στο νούμερο 6 με το δίσκο Λυρικών. Ο Στέλιος Πετράκης, συνθέτης, ερμηνευτής, μουσικός και κατασκευαστής οργάνων με βαθιές ρίσες στην κριτική μουσική και τις παραδόσεις Ανατολικής Μεσογείου, ξεκίνησε την πορεία του από πολύ νεαρή ηλικία με βασικό όργανο τη λύρα. Έχει ανέπτυξε ένα προσωπικό ιδίωμα που συνδυάζει την παράδοση με σύγχρονες καλλιτεχνικές αναζητήσεις, και το νέο του άλμπουμ μας ταξιδεύει σε ένα μουσικό ταξίδι στην καρδιά της Μεσογείου, συνδυάζοντας την παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Και θα ακούσουμε τη σύνθεση Αγλιανικό.

Περνάμε στη θέση νούμερο 5 από τη θέση 13 του Transglobal World Music Chart. Συναντάμε τους Bantu Continua Uhuru Consciousness, BCUC που τους αποκαλούμε για συντομία. Είναι ένα συγκρότημα από τους Σοβέδους της Νότιας Αφρικής. Είχαν έρθει και στην πόλη της Θεσσαλονίκης και εντυπωσίασαν το κοινό. Αντρούν έμπνευση από την ηθαγενή μουσική. Το 2023 τιμήθηκαν με το αναγνωρισμένο βραβείο WOMEX ως αναγνώριση του ατρόμητου έργου τους και των υπερβατικών ζωντανών εμφανίσεών τους. Το ρεπερτόριό τους περιλαμβάνει τα λειτουργικά και εκκλησιαστικά τραγούδια εμποτισμένα με rap, funk και μια rock and roll νοοτροπία. Στοχεύουν πάντα σε ένα διαχρονικό, ειλικρινή και παραδοσιακό ήχο. Η μουσική πρέπει πάντα να αντιχεί με την πνευματικότητα, την ιστορία και το μέλλον του λαού, δηλώνουν τα μέλη της μπάντας. Το The Road Is Never Easy είναι το 5ο άλμπουμ τους, στον ντεμπούτο τους Now The Records, και σε αυτή τη νέα τους δισκογραφική δουλειά ταξιδεύουν τους ακροατές σε ένα ακόμη αφροψυχεδελικό ταξίδι στην ψυχή του Σοβέτο. Μοιάζει με ένα κήρυγμα gospel που συγκρούεται με μια punk συναυλία. Εγγυημένα θα αγγίξει ανεκμετάλλευτες γωνιές της ψυχής σας, έχει γράψει το OK Africa. Το νέο άλμπουμ αφορά τη σκληρή πραγματικότητα της ζωής στο Σοβέτο, όπου οι άνθρωποι κουβαλούν πάντα βαριά φορτία. Ωστόσο, οι BCUC ως ποιητές του δρόμου προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το βάρος, μερικές φορές επαναστατική, μερικές φορές καθησυχαστική, αλλά πάντα ελπιδοφόροι και συμπονετικοί. Όταν είσαι από το Σοβέτο, δεν μπορείς να αποχωρήσεις ούτε να παραδοθείς, δηλώνουν. Το μάντρα τους, μουσική για το λαό, από τον λαό, με το λαό. Και θα ακούσουμε από το άλμπουμ αυτό, το The Road Is Never Easy, το Umduma Kanda.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη Σιτωνία του κόσμου. Έχει ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη. Συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τη Ρούλα Βανετίδου στη ρύθμιση του ήχου. Τελευταίο μέρος με το Trans Global World Music Chart. Στη θέση νούμερο 4 συναντάμε από τη θέση νούμερο 9 τον Λούκα Σαντάνα με τον Βραζιλιάνο. Ο Βραζιλιάνος μουσικός με τον δίσκο του αυτό συναντά διάσημους καλλιτέχνες όπως είναι ο Ζιλμπέρτο Ζήλ, Όξιμο Πουτσίνο, Φλάβια Κοέλιου, Πιέρ Σφατσίνη και γιορτάζει 25 χρόνια καριέρα στη τη ζωντάνια και τη μουσικότητα των λατινογενών γλωσσών. Το άλμπουμ αντιμετωπίζει τη γλώσσα ως μουσικό όργανο αλλά και ως πολιτικό εργαλείο. Τα τραγούδια ερμηνεύονται σε 8 διαφορετικές γλώσσες, οι φωνές μπλέκονται σε μια πολυφωνική συζήτηση. Ο Σαντάνα, να πούμε πως αμφισβητεί την πολιτιστική κληρονομιά, την ταυτότητα, την απικιακή μνήμη και την πιθανότητα μιας κοινής γλώσσας. Με τη μοναδική του προσέγγιση, συνδυάζοντας δημοφιλείς ρυθμούς, σύγχρονα ηχοτοπία και ζωντανές μελωδίες, τιμά την αγάπη και την ανταλλαγή. Η μουσική γίνεται γόνιμο έδαφος για συναντήσεις και επανεφεύρεση. Θα ακούσουμε τη σύνθεση «Quando mi lengua».

Είναι Μπασόλο και Μπενέκο Δαγκητέ με το A Gin and a Hundred When Walking στην Nonsuch Records. Πέφτουν μια θέση από τη δεύτερη στην τρίτη όσον αφορά τη δεκάδα των Transglobal World Music Charts. Το άλμπουμ του θρυλικού δεξιοτέχνη του Μπαλαφών από το Μάλι, Είναι Μπασόλο και του μουσικού του Σοντογκόνι Μπενέκο Δαγκητέ, είναι η πρώτη από μια σειρά νέων κυκλοφοριών σε συνεργασία με τον επιχρόνια συνεργάτη του στην Nonsuch, Nick Gold, πρώην επικεφαλή τη World Circuit Records, στη συμπαραγωγή με του Ζουσμάνι Χαϊντάρα και Sonny Jones. Πρόκειται για ένα διπλό CD. Στο πρώτο, τα ακουστικά ορχιστρικά συμπληρώνονται από φωνητικά και κρουστά, καθώς και πινελιές από μέλλοντρον, κιθάρα και έγχορδα. Και ο δεύτερος δίσκος περιλαμβάνει τις πρωτότυπες ερμηνείες του ντουέτου των Σόλο και Διακητέ χωρίς στολίδια, ηχογραφημένες σε έναν κήπο του Μπαμακό, κάτω από ένα δέντρο μάγκο. Ξεκίνησαν μετά τη δύση του ηλίου, ακούγονται γρίλινα και λαϊδούν κατά τη διάρκεια των ήσυχων στιγμών. Η μουσική συζήτηση που έγινε στο Gin and the Hundred When Walking ξεκίνησε πριν από περίπου μια δεκαετία. Οι Χαϊντάρα και Γκόλτ σκέφτηκαν για πρώτη φορά να συνδυάσουν αυτά τα δύο όργανα από διαφορετικούς πολιτισμούς του Μάλι, ενώ ετοιμάζονταν να ηχογραφήσουν το σε για τη θηλυκή τραγουδίστρια Μου Σανγκαρέ. Και παρά την γεωγραφική εγκύτητα των πολιτισμών τους, τα όργανα που παίζουν Νέμπα Σόλο και Ντεγκητέ δεν αλληλεπιδρούν συχνά. Ο Σόλο κατάγεται από το Κενεντούγκου, όπου τον Μπαλαφόν παίζονταν και παίζεται παραδοσιακά στα χωράφια για να εμπνεύσει τους αγρότες, και ο Ντεγκητέ από την κοντινή περιοχή Ουασούλου, όπου ο πολιτισμός περιστρέφεται γύρω από το κυνήγι. Ο Γκόλντ είχε ακούσει έναν παίκτη Μπαλαφόν σε ένα εστιατόριο στον Μπαμακό και αμέσως σκέφτηκε ότι ο ήχος του οργάνου θα μπορούσε να ενταχθεί στον δίσκο της Σανκαρέ. Έτσι λοιπόν κάλεσαν τον Νέμπα Σόλο και τον αρχηγόμενο αστέρι του Μπαλαφόν τα πήγε περίφημα με το συγκρότημα, αναπτύσσοντας μια ισχυρή μουσική σχέση με τον Ντεγκητέ, τον βοτεράνο του Γκόνσο Ενγκόνι. Νιώθοντας τη χημεία που αναβλύζει μέσα από τον αυτοσχεδιασμό τους, οι δυο τους έπαιξαν για ζέσταμα. Ο Γκόλ και ο Χαϊντάρα τους ενθάρρυναν να εξερευνήσουν περιττέρω την χημεία αυτή και οργανώθηκε η ηχογράφηση που έγινε τελικά άλμπουμ, το A Gin and a Hundred When Walking. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Νάνια Μπα.

προηγούμενο μήνα η γαλλογερινή Σουάντ Μασί βρισκόταν στην κορυφή του Transglobal World Music Chart με το νέο της δίσκο Zagat. Αυτό το μήνα υποχώρησε στη δεύτερη θέση. Ηχογραφήθηκε κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο με παραγωγό τον κιθαρίστα Justin Adams. Είχε κάνει και την παραγωγή και στο προηγούμενο άλμπουμ της Sequana. Ο Κονγκολέζος ράπερ Ιουσούφα, ο Γάλλος ράπερ από τη Ρουάντα Γκαέλ Φαγιέ κάνουν guest εμφανίσεις μαζί με μια εξαιρετική μπάντα η οποία περιλαμβάνει και τον Τζον Μπάκοντον στα πλήκτρα, ο οποίος έχει συνεργαστεί με Μάση Βατάκη, Ρόμπερτ Πλάντ και τον Μπίλι Φιούλερ στο μπάσο. Η λέξη Zagat προέρχεται από τη γαλλική έκφραση Zagat, η οποία χρησιμοποιείται στην Αλγερία για να δηλώσει ότι τα πράγματα χειροτερεύουν. Περισσότερο από μια γλωσσική αναφορά, ο τίτλος επιβεβαιώνει τη διπλή κληρονομιά της Σουάντ Μασί μεταξύ της Αλγερίας όπου γεννήθηκε και της Γαλλίας όπου ζει και δημιουργεί μουσική τα τελευταία 26 χρόνια. Ο δίσκος εξερευνά μια γκάμα έντονων συναισθημάτων, πόνο, θυμό, εξέγερση αλλά και ελπίδα, θάρρος σε ήχους ηλεκτρικούς, ροκ, αφρομπιτ φόλκ της Σαχάρας, παριζιάνικα blues. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Σύμπανη.

Στο νούμερο 1, από τη θέση 19, βρίσκονται οι αγαπημένοι την Αρίγου με τη νέα του δουλειά Hogar και φυσικά αναφερόμαστε στο Transglobal World Music Chart του Μαΐου. Οι διάσημοι εκπρόσωποι των Blues Ερήμου εξελίσσονται για μια φορά ακόμη, συνεργαζόμενοι με μια νεότερη γενιά μουσικών του Areg για να δημιουργήσουν ένα ζωντανό άλμπουμ με κυματιστές μελωδίες που έχουν τις ρίζες τους στην νομαδική τους κοινότητα. Στο δίσκο προσκαλούν τον Ζωζέ Γκονσάλες και Σουλάφα Ελιάς. Ένθερμοι υποστηρικτές της νομαδικής κουλτούρας του λαού τους, τα έρημα σύνορα μεταξύ Μάλι και Αλγερίας, οι την Αρίγουον έχουν κερδίσει παγκόσμια αναγνώριση τις τελευταίες 2 δεκαετίες με τα ηλεκτρικά τους blues και είχαμε τη χαρά να τους δούμε και πριν από πολλά χρόνια ζωντανά στο Λόφο της Άνης, στο Sunny Festival. Στο Hogar, τα μέλη του συγκροτήματος κοιτάζουν πιο κοντά στην πατρίδα τους, διεκδικούν την ιδιότητά τους ως βετεράνοι της μουσικής παράδοσης των Tuareg και επιστρέφουν στα πρώτα τους χρόνια τη σύνθεση τραγουδιών με ακουστικές κιθάρες, με κοινό τραγούδι γύρω από τη φωτιά στην έρημο. Ενώ παράλληλα μεταβιβάζουν τη σκυτάλη σε μια νεότερη γενιά μουσικών, μπορούν να κρατούν ζωντανή τη φλόγα της εξέγερσης και της ανυπακοής. Θα σας αποχαιρετήσουμε με την σύνθεση Αμιντινίν Ουαντάρ Νοχάρ από το Hogar. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία. Τη Ρούλα Βανιτίδου που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά. Γεια σας. Thank you.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 958 TSER 3.
4: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα, Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
5: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρο Ευθυμίου.
4: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
5: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα Διπεθέ.
4: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
5: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
4: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Και κάπως έτσι ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή με την υπέροχη φωνή του Aloe Black. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλη στο 958-43. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Μόλις ξεκινήσαμε, ο Γιώργος Λιάκης ρυθμίζει τον ήχο μέχρι τις 5. Θα μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Να πω ότι το δεύτερο ημίωρο είναι αφιερωμένο στην αυτή την πολύ μεγάλη καλλιτέχνητα, την Λίζα Γκέραρτ, την τραγουδίστρια των Dead Can Dance, που κάνει όλο καριέρα και που εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 23 του μήνα. Είχα τη χαρά και την τιμή να κάνω μια πολύ όμορφη κουβέντα μαζί της, οπότε από τις 4:30 και μετά θα έχετε και εσείς την ευκαιρία να μείνετε εδώ και να ακούσετε όλα αυτά τα ωραία που μας έχει πει.

Το Back to Black κυκλοφόρησε το Μάιο του 2006 και μέσα στα επόμενα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς δίσκους της εποχής του. Η Amy Winehouse δεν άφησε πίσω της μόνο τραγούδια, αλλά και μια εικόνα που συνδέθηκε όσο λίγες με τη σύγχρονη μουσική κουλτούρα του 2000, από τις live εμφανίσεις και το Camden μέχρι τον τρόπο που η προσωπική της διαδρομή καταγράφηκε αργότερα μέσα από το ντοκιμαντέρ Amy. Το ίδιο άλμπουμ απέσπασε 5 βραβεία Grammy, ενώ τα τραγούδια όπως το Rehab, το Back to Black έχουν παραμείνει μέχρι σήμερα ένα κομμάτι μιας ολόκληρης μουσικής εποχής που συνεχίζει να επιστρέφει μέσα από εικόνες, αρχαιακό υλικό και μουσικά ντοκιμαντέρ. Και αυτό ίσως είναι που κάνει κάποια μουσικά ντοκιμαντέρ όπως αυτό για την ζωή της Amy Winehouse να μένουν τόσο έντονα στη μνήμη. Γιατί πολλές φορές δεν αφηγούνται μόνο τη διαδρομή ενός καλλιτέχνη, αλλά και ολόκληρη την εποχή γύρω από αυτόν.

Πολλά και ωραία πράγματα έρχονται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη. Εξάλλου πάντα ο Μάιος είναι ωραίος και πολύ γεμάτος με πολιτιστικά γεγονότα και όχι μόνο. Όπως σας είπα, το Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής είναι η συναυλία της υπέροχης Λίζα Γκέραρτ των Dead Can Dance με τους Ιτάνιελ Τέρονς και όχι μόνο. Μετά τις 4.30 θα ακούσουμε την συνέντευξη την οποία μας έδωσε λίγες ημέρες πριν. Αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω και το Ριγόρο Ξαγορά για τη φετινή χρονιά που επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για ένα τριήμερο γεμάτο συζητήσεις σύγχρονης κουλτούρας και μουσικής. Όλα ξεκινούν αύριο από τις 22 μέχρι και τις 24 Μαΐου με διεθνείς καλλιτέχνες, ομιλητές, δημιουργούς να συναντιούνται στο Ριγόρο Ξαγορά, σε ένα πρόγραμμα που συνδέει τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική με τις ιδέες, την τεχνολογία, την κοινωνία και τον πολιτισμό. Είναι τρία διαφορετικά Days and Nights, είναι ένα κοινό σημείο συνάντησης για τη μουσική και τη σύγχρονη κουλτούρα. Έχει, το μουσικό κομμάτι έχει μεταφερθεί από το κυβερνείο στους χώρους της Χελέξπο λόγω του καιρού, γιατί έχει δώσει βροχές για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έχουν αλλάξει τα σχέδια πολλών και στο Ύψιλον. Επίσης τις κουβέντες που κάναμε εδώ σε ό,τι αφορά το συνεδριακό κομμάτι με ανθρώπους από το πάνελ θα μπορείτε να τις βρείτε και στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Ήδη είναι εκεί στην κατηγορία On Demand με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου, Ριγόρο Ξονέρ». Από σήμερα το πρωί μπορείτε να τις ακούτε. Και από τις 5 το απόγευμα και μετά, αφού τελειώσει η μετάδοση της συνέντευξης της Λίζα Γκέραρτ εδώ στην εκπομπή, θα μπορείτε επίσης να τη βρείτε διαθέσιμη στο erteco.gr, στην κατηγορία podcast, πάλι με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου».

Και κάπου εδώ αλλάζουμε τελείως σκηνικό στην σημερινή εκπομπή. Θα σας αφήσω να απολαύσετε την κουβέντα που κάναμε με τη Λίζα Γκέραρτ εδώ στην εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Γιώργος Λιάκης ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Μείνετε να ακούσετε την κουβέντα. Όσοι δεν τα καταφέρετε, μπορείτε από τις 5 το απόγευμα και μετά, αφού θα, και στο rteco.gr, αφού θα είναι διαθέσιμη στην κατηγορία podcast με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου».

0: Το Dead Can Dance και για τις βραβευμένες συνεργασίες της σε ταινίες όπως το Gladiator, η Λίζα Γκέραρντ έχει δημιουργήσει μια μουσική γλώσσα πέρα από σύνορα, είδη, ακόμα και πέρα από τις ίδιες τις λέξεις. Miss Gerard, welcome.
1: Κυρία Γκέραρντ, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, στον 958-43 και το retaco.gr. Ευχαριστώ, Βάσο. Είναι υπέροχο που μιλάω μαζί σου. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχετε εμφανιστεί ξανά στην Ελλάδα με τους Dead Can Dance. Πώς αισθάνεστε που επιστρέφετε τώρα στη Θεσσαλονίκη με ένα εντελώς νέο project όπως το Voices of the Wind? Είναι πολύ συναρπαστικό. Αγαπώ τη Θεσσαλονίκη. Την πρώτη φορά που πήγα εκεί ήμουνα πολύ νέα και θυμάμαι το βαθύ μπλε της θάλασσας και τη λευκιά μου. Ήταν τόσο φωτεινά που σχεδόν δεν μπορούσα να δω και οι άνθρωποι ήταν τόσο καλοί και τόσο γλυκοί. Και μου έλεγαν συνέχεια, ηρεμήστε παρακαλώ, ήρεμα κυρία μου, πιείτε έναν καφέ παρακαλώ. Απλά χαλαρώστε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Ήταν υπέροχοι όλοι. Μπορείτε να μας μιλήσετε για την ιδέα πίσω από αυτό? Ο τίτλος Voices of the Wind ακούγεται ποιητικός και σχεδόν πνευματικός. Τι αντιπροσωπεύει αυτό το project για εσάς συναισθηματικά και καλλιτεχνικά? Ξέρετε τι είναι καταπληκτικό? Γιατί ο Πίτερ συνέθεσε όλες αυτές τις φωνές και επίσης στην Ελλάδα θα εμφανιστούν μαζί μας και οι Ιταλοί τενόροι. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον γιατί τα μουσικά κομμάτια διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Είναι σαν πολλές διαφορετικές όψεις να ενώνονται σε έναν ανεμοστρόβιλο ήχου. Υπάρχει ένα κέντρο, σαν μια δίνη όπου αυτά τα κομμάτια συναντιούνται από τον πόνο και την ομορφιά μέχρι κάτι πολύ κομψό και κάτι πολύ φιλετικό. Αλλά πάντα με τη λεπτότητα και την ακεραιότητα της ένωσης και της επικοινωνίας μεταξύ τους. Έτσι είναι πραγματικά ενδιαφέρον να βλέπεις πώς λειτουργούν όλα αυτά. Γιατί κάθε μουσικό κομμάτι και κάθε φωνή είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Όμως ενώνονται μέσα από τη δύναμη της μουσικής. Είναι υπέροχο. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Η φωνή σας όμως μοιάζει συχνά να βρίσκεται πέρα από την ίδια τη γλώσσα. Πώς αναπτύξατε αυτή την προσωπική φωνητική γλώσσα που επικοινωνεί συναίσθημα χωρίς καθόλου συμβατικές λέξεις? Είναι ενδιαφέρον που είστε από τη Θεσσαλονίκη. Όταν μεγάλωνα στην Αυστραλία, ζούσα σε μια περιοχή μεταναστών γεμάτη Ιταλούς, Έλληνες, Μακεδόνες, Τούρκους και Ιρλανδούς. Έτσι, ειδικά το καλοκαίρι, όταν οι άνθρωποι άκουγαν μουσική, για μένα ποτέ δεν υπήρξε η ταύτιση ότι η γλώσσα της μουσικής ήταν τα αγγλικά. Ήταν πάντοτε μια απίστευτα εξωτική συλλογή γλωσσών που ήταν μουσικά πολύ συγκινητικές. Έτσι, από πολύ μικρή ηλικία, δεν πίστευα πραγματικά ότι ήταν απαραίτητο να καταλαβαίνεις τις λέξεις για να συγκινηθείς συναισθηματικά, ειδικά από το τραγούδι. Με αυτόν τον τρόπο η γλώσσα μου εξελίχθηκε μέσα από μια συλλογή, μια πολύ εκλεκτική απλότητα ενός παιδιού που απολάμβανε τα αφηρημένα χρώματα μιας τεράστιας ποικιλομορφίας. Νομίζω λοιπόν ότι από εκεί προήλθε. Δεν είμαι απολύτως σίγουρη 100%, αλλά το φαντάζομαι, ναι. Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά χρώματα στον τρόπο που τραγουδώ, κάποια είναι εξωτικά, κάποια οπερατικά και κάποια λαϊκά. Και είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων. Έτσι πιστεύω ότι αυτό το υφαντό ήχου γεννήθηκε από το μέρος όπου μεγάλωσα, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Πολλοί ακροατές, και εγώ επίσης, περιγράφουν τη μουσική σας ως μια βαθιά πνευματική εμπειρία. Πώς πιστεύετε ότι η μουσική μπορεί να θεραπεύσει ή να επανασυνδέσει τους ανθρώπους με κάτι ουσιαστικό μέσα τους? Πιστεύω ότι υπάρχει κάτι πολύ αφηρημένο και μυστηριώδες στην συναισθηματική μας σύνδεση με τη μουσική. Στην πραγματικότητα, όταν πηγαίνεις σε μια συναυλία ή σε μια ορχιστρική παράσταση, κάποιες φορές η μουσική είναι τόσο δυνατή που εισχωρεί μέσα στην ψυχή σου σαν βροχή χωρίς νερό. Και φεύγεις από την αίθουσα σχεδόν σαν να αιωρείς ελαφρά και σαν να έχεις καθαρθεί με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πνευματικό. Νιώθω όμως ότι είναι εξαιρετικά ψυχικό και σαν ένας καθαρισμός. Νιώθω ότι η μουσική μπορεί να απομακρύνει τα βακτήρια της φρίκης από το μυαλό και την ψυχή. Μπορεί να ξεπλύνει όλα αυτά τα τρομερά πράγματα με έναν πολύ αφηρημένο τρόπο. Και νιώθεις ελαφρύς και μπορείς να αγκαλιάσεις κάτι πολύ βαθύ μέσα σου και να επισκεφτείς αναμνήσεις και όμορφες στιγμές, ακόμα και λυπημένες στιγμές, αλλά να κινηθείς προς αυτές με έναν πολύ υγιή τρόπο. Άρα ναι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο πιστεύω ότι μπορεί να είναι θεραπευτική. Δεν λέω ότι μπορεί να θεραπεύσει τον καρκίνο, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα

μπορεί να θεραπεύσει τις πληγές της καρδιάς ή όχι απαραίτητα να τις θεραπεύσει, αλλά να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε μια υγιή στάση απέναντί τους. Οι συναυλίες συχνά μοιάζουν τελετουργικές ή σχεδόν ιεροτελεστικές. Τι είδους συναισθηματική σύνδεση αναζητάτε όταν εμφανίζεστε ζωντανά? Πάντα είναι μια ανταπόκριση προς την πραγματικότητα και η ίδια η μουσική έχει κάτι έμφυτο μέσα της που θέλει να βγει προς τα έξω. Θεωρώ πως η ερμηνεία είναι πραγματικά το κλειδί όταν πρόκειται για μουσική επικοινωνία και τελικά κάθε σολίστας, είτε είναι οργανοπαίκτης είτε τραγουδιστής, θα επικοινωνήσει, θα αντανακλάσει στο επόμενο στάδιο αυτό που ήδη υπάρχει έμφυτα μέσα στη μουσική, αλλά το οποίο εξάγεται και εκφράζεται μέσα από μια πολύ ιδιαίτερη γραμμή που ερμηνεύεται διαφορετικά, αλλά αποτελεί μια ακόμη όψη της μουσικής. Αλλά πιστεύω πως νιώθω ή μάλλον βιώνω ότι αυτό που κάνω όταν τραγουδώ πάνω σε ένα μουσικό κομμάτι είναι πως η μουσική ξεκινά μια αφηρημένη σύνδεση και έπειτα η δική μου ανταπόκριση σε αυτή είναι μια συναισθηματική σύνδεση. Άρα πρόκειται για μια σύνδεση ανάμεσα στο αφηρημένο και το συναισθηματικό και μπορεί να γίνει μια ιστορία. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί όταν αισθάνεσαι κάτι, είτε προέρχεται από χρώμα είτε από ήχο, είναι βαθιά προσωπικό. Και επειδή ο ακροατής έχει μια βαθιά προσωπική εμπειρία με κάτι που είναι άειλο, αλλά σε επηρεάζει μέσα από τη δική σου ηλική εμπειρία. Είναι μια πολύ ισχυρή μορφή επικοινωνίας και ταυτόχρονα αφηρημένη. Έτσι δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τη γλώσσα για να αντιληφθείς τι επικοινωνείται με έναν πολύ βαθύ τρόπο. Νομίζω ότι η μουσική σας, όχι δεν νομίζω, πιστεύω, αντλεί έμπνευση από πολλές παραδόσεις, ευρωπαϊκή, μεσανατολική, αρχαία και world music. Υπάρχουν ακόμη πολιτισμοί ή μουσικές παραδόσεις που συνεχίζετε να ανακαλύπτετε σήμερα? Εγώ ερμηνεύω μόνο εκείνα τα πράγματα που με συγκινούν και πραγματικά στο τέλος της ημέρας αυτό έχει ελάχιστη σχέση με τη γεωγραφία. Έχει να κάνει με το αν αισθάνομαι μία σύνδεση. Και δεν πρόκειται για μίμηση γεωγραφικών ή εθνογραφικών σχημάτων και μοτίβων. Είναι μια άμεση επιρροή από αυτό που πιστεύω ότι ήδη υπάρχει μέσα, όχι μόνο μέσα στη μουσική, αλλά και μέσα στους ανθρώπους. Νιώθω ότι ξέρουμε πότε κάτι είναι τουρκικό, ξέρουμε πότε κάτι είναι ελληνικό, το γνωρίζουμε ενστικτοδός. Αν γνωρίζεις μουσική, αν έχεις ζήσει για πολύ καιρό μέσα στη μουσική, αποκτάς μια αίσθηση για το αν είναι κάτι κελτικό ή αν είναι κάτι αφρικανικό. Γιατί έχουμε ήδη εκτεθεί σε κάποιο επίπεδο σε αυτά, όχι απαραίτητα με την αυθεντική ή την καθαρή έννοια, αλλά με μια ευρύτερη έννοια. Έχουμε μια κατανόηση της εξωτικής φύσης των πραγμάτων και δημιουργούμε χρώματα μέσα στις καρδιές και το μυαλό μας όταν επηρεαζόμαστε από αυτά. Νιώθω ότι πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με την αυτοπεποίθηση. Πιστεύω ότι όλοι μπορούν να συνδεθούν με τα πράγματα με τα οποία συνδέομαι κι εγώ και με τον ίδιο τρόπο που συνδέομαι εγώ. Απλώς μερικές φορές φοβούνται ή τους έχουν πει ότι δεν μπορείς να τραγουδήσεις ή νομίζουν ότι ακούγονται απέσια και είναι πραγματικά κρίμα, γιατί προσπαθώ να τους ενθαρρύνω να μην ακούν αυτές τις φωνές, επειδή μερικοί από τους καλύτερους τραγουδιστές που έχω ακούσει ποτέ μπορούν να τραγουδήσουν μόνο τρεις νότες. Δεν έχει σημασία ο ήχος ή η πολυπλοκότητα. Σημασία έχει το αν πιστεύεις σε αυτό που κάνεις ή όχι. Αν το πιστεύεις, τότε και οι άλλοι θα το αναγνωρίσουν. Μπορείς να πεις ψέματα στους ανθρώπους, αλλά στο τέλος η αλήθεια βρίσκει το δρόμο της προς το φως και αυτό ακριβώς συμβαίνει με το τραγούδι. Είναι σχεδόν αδύνατο να πεις ψέματα μέσω του τραγουδιού, γιατί είναι μια μη πρακτική μορφή επικοινωνίας. Δεν βασίζεται σε εξελιγμένη μνήμη. Οι Dead Can Dance επηρέασαν γενιές μουσικών και ακροατών. Γιατί πιστεύετε ότι αυτή η μουσική συνεχίζει να συγκινεί τόσο έντονα μέσα από όλα αυτά τα χρόνια? Είναι μια πραγματικά πολύ καλή ερώτηση. Δεν γνωρίζω την απάντηση. Ένα πράγμα που ξέρω είναι ότι όταν ο Μπρένταν και εγώ αρχίσαμε να κάνουμε τη μουσική που κάναμε, το κάναμε αληθινά, επειδή θέλαμε η τέχνη αυτού που δημιουργούσαμε να είναι το σημαντικότερο και κυρίαρχο πράγμα στη ζωή μας. Ποτέ δεν υπήρχε κίνητρο ή υλικότητα ή τα χρήματα. Σας το λέω ειλικρινά, για τα πρώτα 9 χρόνια της ζωής μας ήμασταν τόσο αφοσιωμένοι στην τέχνη της δημιουργίας της μουσικής, στο να εμπνεόμαστε από τη μουσική και να τη μοιραζόμαστε. Υπήρχε μια βαθιά ριζωμένη ειλικρίνεια στο κίνητρο αυτής της δουλειάς και νομίζω ότι ο κόσμος το αισθάνεται αυτό. Αν κάναμε κάτι που επηρεαζόταν με κάποιον τρόπο από τον ήχο της αφρικανικής μουσικής,
ήταν επειδή υπήρχε μια αληθινή αγάπη για την αφρικανική μουσική, η οποία ξαναγεννιόταν μέσα από τη δική μας έμπνευση και τη σύνδεσή μας με τα όργανα που χρησιμοποιούσαμε από την αφρικανική μουσική. Ποτέ δεν ήταν μια απομίμηση ή μια λογική του τύπου «ας φτιάξουμε κάτι αφρικανικό». Ποτέ δεν ήταν έτσι. Πάντα γεννιόταν από ένα πολύ πολύ βαθύ μέρος μέσα μας. Πιστεύαμε πραγματικά στην τέχνη μας. Πιστεύαμε σε αυτήν με ένα τόσο αφελή και τόσο αθώο τρόπο. Νομίζω ότι αυτή είναι η δική μου κατανόηση για το γιατί το έργο αυτό συνεχίζει να επικοινωνεί με τους ανθρώπους. Επειδή είναι ειλικρινές. Είναι μια ειλικρινής μορφή τέχνης. Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που συνεχίζει να αγγίζει τόσο έντονα τον κόσμο μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω πως αυτή είναι η απάντηση στο γιατί συνεχίζει να αγγίζει τόσο έντονα τον κόσμο. Σκεφτόμουν σήμερα το πρωί μήπως θέλετε να μιλήσουμε για τη μουσική στην εποχή του streaming, γιατί πιστεύω ότι πλέον ζούμε σε έναν κόσμο από streaming platforms και γρήγορη ψηφιακή κατανάλωση. Πιστεύετε ότι το κοινό εξακολουθεί να έχει την ικανότητα για βαθιά και βιωματική ακρόαση? Φυσικά. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν ζουν χωρίς πόνο. Προφανώς, όταν αποκτούμε μια προσωπική σχέση με κάποια από τα πράγματα που αγαπάμε να ακούμε, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος διαφυγής ή ένας τρόπος να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους μέσα από την ιδιωτικότητα του μουσικού μας καταφυγίου, του μέρους όπου μπορούμε να κρυφτούμε. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο αυτό φτάνει σε εμάς δεν έχει πραγματικά σχέση με την προσωπική εμπειρία. Βλέπω όλα αυτά τα streaming και τις πλατφόρμες απλώς ως μέσα, ως οχήματα μέσω των οποίων οι άνθρωποι μπορούν να βρουν πράγματα που αγαπούν, να έχουν στον ιδιωτικό τους κόσμο, στον προσωπικό τους χώρο. Για τους μουσικούς βέβαια τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα, επειδή υπάρχει ένα σημείο κορεσμού. Όταν κάτι γίνεται τόσο εύκολο να αποκτηθεί, αρχίζουμε να χάνουμε την εκτίμησή μας σε αυτό. Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, αλλά δεν κάνω κριτική, ούτε έχω κάποια ιδιαίτερη άποψη για τις πλατφόρμες ή για τον τρόπο που παρουσιάζονται τα πράγματα. Με στεναχωρεί βέβαια το γεγονός ότι κάποιοι μουσικοί πραγματικά δεν μπορούν να παρουσιάσουν το έργο τους, επειδή πλέον υπάρχει τόσο λίγο εισόδημα, ώστε πολλά σπουδαία έργα δεν δημιουργούνται καν. Δεν παρουσιάζονται γιατί απλώς δεν υπάρχει τρόπος επιβίωσης. Όμως δεν πρόκειται να χαθεί, δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Η μουσική είναι εκεί και θα υπάρχει για πάντα, γιατί η αληθινή μουσική δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα. Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Ήταν το ίδιο και με τον Μπρένταν και εμένα. Δεν μας ενδιέφεραν όλα αυτά. Μας ενδιέφερε τι μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και μας ενθουσίαζε αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν είχαμε ξανακάνει. Αλλά και το τι θα προέκυπτε από τη συνεργασία με άλλους ανθρώπους. Αυτό ήταν πάντα ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο. Κατά κάποιον τρόπο, σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, πάντα αναρωτιέσαι. Αν οι πολιτικοί δεν πληρώνονταν, πόσο σπουδαίοι θα ήταν οι άνθρωποι που διοικούν τον κόσμο? Γιατί τότε θα το έκαναν χωρίς το αφροδοσιακό του χρήματος και της εξουσίας. Ο κόσμος μου λέει, Λίζα Γκέραρτ, δούλεψε στο Gladiator και σε όλα αυτά. Η σχέση όμως παραμένει ακριβώς η ίδια. Στο τέλος της ημέρας, δεν έχει σημασία αν το Gladiator ήταν μια μεγάλη ταινία ή μια μικρή. Αυτό δεν αγγίζει την έμφυτη ουσία του ίδιου του έργου. Το ίδιο το έργο είναι ανέγκυχτο. Ας μιλήσουμε για τη σύνδεσή σας με την Ελλάδα. Γιατί το ελληνικό κοινό φαίνεται να έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική σας? Τι αισθάνεστε όταν εμφανίζεστε στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ο Μπρένταν το αισθάνεται αυτό. Μεγάλωσα σε μια ελληνική γειτονιά, όπως σας είπα και πριν, υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες. Όταν έφτασα πρώτη φορά στα περίχωρα της Αθήνας, υπήρχε παντού πράσινο, πλαστικό, αμπέλια, ελαιόλαδο, μυρουδιές από φαγητό, μουσική. Ένιωσα σαν να είμαι στο σπίτι μου. Όταν επέστρεψα στη Μελβούρνη, ύστερα από πολλά χρόνια, οι μεταναστευτικές γειτονιές είχαν γίνει αρκετά εύπορες. Δεν υπήρχαν πια εκείνα τα σπίτια όπου πήγαιναν οι άνθρωποι επειδή ήταν μεγάλα και μπορούσαν να ζήσουν 4 ή 5 οικογένειες μαζί. Είχαν μετατραπεί σε πολυτελή διαμερίσματα και αυτές οι περιοχές είχαν γίνει αρκετά πλούσιες. Όταν επέστρεψα στο μέρος όπου μεγάλωσα, δεν ήταν πια το ίδιο, γιατί όλα τα ελληνικά στοιχεία είχαν χαθεί. Έτσι, όταν έφτασα στην Αθήνα, σκέφτηκα, Θεέ μου, αυτό μοιάζει ακριβώς με το μέρος όπου μεγάλωσα και είχε των γλωσσών επίσης. Ζούσαμε σε μια μεταναστευτική περιοχή. Τώρα ο Μπρέντα νομίζω είναι πιο πολύπλοκος, γιατί έχει μέσα του ένα υφαντό σχεδόν από κάθε μουσική αισθητική. Μπορεί να συνδεθεί αυτόματα με τη μουσικότητα σε αισθητικό επίπεδο. Έχει μια υπέροχη ικανότητα να απορροφά. Νομίζω ότι η σύνδεσή του με την ελληνική μουσική ήταν κάτι αυτόματο μέσα του, ενώ για μένα, από τη δική μου οπτική, είχε να κάνει περισσότερο με το μέρος όπου μεγάλωσα. Είναι αρκετά διαφορετικό, αλλά θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο γι' αυτό. Αυτή είναι η μόνη δική μου κατανόηση. Ναι, πρέπει να τον ρωτήσω, αλλά μετά θα πρέπει να ρωτηθώ κι εγώ ίδια, γιατί αισθάνομαι ακριβώς το ίδιο. Μια ιδιαίτερη σύνδεση με αυτή τη μουσική.
Αυτό το project συνδυάζει οπερατικές φωνές, ορχιστρικές ενορχιστρώσεις και κινηματογραφικές υφές. Πώς διαμόρφωσαν αυτές οι συνεργασίες στην ατμόσφαιρα της παράστασης? Λοιπόν, ο Πίτερ έχει δημιουργήσει αυτά τα υπέροχα κομμάτια. Έχουμε επίσης στη συναυλία κάποια έργα που προέρχονται από συνδέσεις που γράφτηκαν για τους Le Mystère de Voix Bulgares, όταν ο Πίτερ και εγώ δουλεύαμε μαζί πριν από χρόνια, έργα που είχα γράψει εγώ. Υπάρχουν επίσης κάποια κομμάτια που έγραψα με τους Dead Can Dance και ο Πίτερ αισθάνθηκε ότι θα ήταν πραγματικά όμορφο να συμπεριληφθούν, επειδή συνδυάζουν τις φωνές με τόσο όμορφο τρόπο. Υπάρχει επίσης και η Τζέρι, που η φωνή της είναι εξαιρετική. Πιστεύω ειλικρινά ότι αυτή τη στιγμή είναι μια από τις σημαντικότερες φωνές στον κόσμο. Είναι τόσο συγκινητική και τόσο εθέρια και είναι απλά εκθαμβωτικά όμορφη. Έχουμε επίσης και την Πάμελα, η οποία είναι καταπληκτική, η φωνή της είναι πολύ γλυκιά, είναι μια οπερατική φωνή, αλλά ταυτόχρονα πολύ τρυφερή. Έχουμε τους τενόρους και έχουμε και μένα. Ακόμη και τώρα υπάρχει μια υπέροχη στιγμή όπου τραγουδά ακόμη και ο μαέστρος μας. Είναι πραγματικά μια υπέροχη γιορτή των φωνών. Αυτές οι πλατφόρμες, αυτά τα μουσικά στοιχεία λειτουργούν ουσιαστικά ως μέσα που επιτρέπουν σε αυτή τη θαυμάσια ένωση των ήχων να συναντιούνται, να απομακρύνονται μεταξύ τους και έπειτα να ξανασμίγουν. Είναι πραγματικά όμορφο. Είναι σαν ένα μπαλέτο για τη φωνή. Υπάρχουν επερχόμενες ηχογραφήσεις, συνεργασίες ή κινηματογραφικά projects που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας? Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που κάνω αυτή τη στιγμή. Αυτό εδώ είναι υπέροχο. Συνεργάζομαι με έναν Ιταλό συνθέτη σε μία όπερα που παρουσιάσαμε όχι πολύ καιρό πριν, ίσως πριν 2 μήνες, στην Καταλίνα της Σικελίας. Συνεργάζομαι φυσικά και με τον Hans Zimmer σε διάφορα πράγματα, αλλά κυρίως στις ζωντανές εμφανίσεις και στις live συναυλίες του. Δουλεύω επίσης με τον Paul Γκραμπόφσκι, που είναι ένας υπέροχος Αυστραλός συνθέτης. Έχω ηχογραφήσει ένα άλμπουμ μαζί του. Επίσης ηχογραφώ ένα άλμπουμ με τον Γκάρι και τον Πάτρικ Κασίντι. Ξεκινώ ξανά να συνεργάζομαι μαζί του. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο είχα κάνει και το Immortal Memory πριν από χρόνια. Ηχογραφούμε ξανά μαζί. Υπάρχουν πολλά μικρά projects, όμορφα projects που είναι ζωντανά, εξελίσσονται και εμπνέουν. Είναι πραγματικά μεγάλη ευλογία για μένα το ότι μπορώ να τα έχω όλα αυτά στη ζωή μου. Κυκλοφόρησε επίσης το Song of Sorrows, που είναι ένα έργο του Henrik Korecki, το οποίο ηχογράφησα υπό την καθοδήγηση της βουλγαρικής Genesis Orchestra μαζί με τον Jordan. Επίσης συνεργάζομαι με τον Krasna, που είναι ένας Πολωνός συνθέτης. Σε ένα μήνα θα συναντηθούμε για να κάνουμε κάποιες συναυλίες στην Πολωνία. Αυτό είναι ένα μέρος μιας υπέροχης ιδέας που θα ήθελα να δω και άλλες κυβερνήσεις να εφαρμόζουν, όπου προσφέρουν 25.000 ευρώ σε ένα συνθέτη και την ευκαιρία να παρουσιάσει το έργο του με ορχήστρα και χοροδία. Συμβαίνουν επομένως πολλά ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από αυτή τη δουλειά, αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν πραγματικά τιμή μας που σας είχαμε μαζί μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αγαπημένοι μου. Ήταν όλα υπέροχα.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Με ένδυμα περιπάτου. 5η 21 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο ΤΑΦ, η θεατρική ομάδα Ομάδα φέρνει στη σκηνή το Δίσεξαπατίν. Ένα έργο που παίζει με την ταυτότητα, την αλήθεια και την ψευδαίσθηση, αγγίζοντας ταυτόχρονα ζητήματα όπως η έμφυλη βία, η διαφθορά και η ψυχική υγεία. Στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους παρουσιάζεται «Το ψυγείο» σε σκηνοθεσία Κατερίνας Νικολάτου. Μια σαρκαστική και βαθιά ανθρώπινη παράσταση για τη μοναξιά, την ομοφοβία, το θάνατο και όλα όσα μένουν παγωμένα μέσα μας. Στο θερινό σινεμά Απόλλων προβάλλεται η ταινία του Κωνσταντίνου Γιάνναρη «Από την άκρη της πόλης». Όνειρα, πλάκες και σκληρή καθημερινότητα μιας παρέας νεαρών ρωσοπόντιων που ζουν στην άκρη της πόλης και στο περιθώριο της ελληνικής κοινωνίας. Μοντέρνο σινεμά παρά την κοινωνικού χαρακτήρα θεματική του. Στο Μέγαρο Μουσικής παρουσιάζεται η σύνθεση του Μιχαήλ Άγγελου Καραγεωργίου σε συνεργασία με την πιανίστα και συνδημιουργό Ρένα Μαύρου και με τη συμμετοχή του Storm Strings Quartet, φλάουτου, άρπας και κλαρινέτου. Η παράσταση αναδεικνύει τη μουσική ως ζωντανή εμπειρία επικοινωνίας και εσωτερικής αναζήτησης, συνδυάζοντας διαφορετικά ηχοχρώματα και εκφραστικές αποχρώσεις. Στη μικρή σκηνή όμως συναντούν το Γιάννη Μίτσι με αναφορές στο dark folk rock, τις progressive ψυχεδελικές μπαλάντες, την ελληνόφωνη και αγγλόφωνη τραγουδοποιία, αλλά και με νέο υλικό, οι καλλιτέχνες παρουσιάζουν ένα μυσταγωγικό live με προσωπικές συνθέσεις, οργανικές διαδρομές και ιδιαίτερες ερμηνείες. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης προβάλλει η κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης το ντοκιμαντέρ «Τραγούδια της Γης» «Songs of Earth» της Μαργκρέτ Ολίν στην αίθουσα Μανώλης Ανδρώνικος στο πλαίσιο των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών 2026. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

This ain't the summer of love, αυτό δεν είναι το καλοκαίρι της αγάπης. Έτσι τραγουδούσαν οι Blue Oyster Cult στα μέσα της δεκαετίας του 70, σε ένα μότο που η αλήθεια είναι ότι το υιοθετούσαν όλα τα σκληρά παιδιά της εποχής, εκεί της δεκαετίας του 70, που έβλεπαν τον κόσμο πιο γκρίζο, πιο σκοτεινό και σε φάση μουσικής ήθελαν πιο σκληρά πράγματα, πιο πράγματα τα οποία ανταποκρίνονταν κατά αυτούς στην πραγματικότητα από όλα αυτά τα οποία πρέσβευαν οι hippies και τα αγόρια και τα κορίτσια της αγάπης με τα λουλούδια στα μαλλιά την προηγούμενη δεκαετία. Ούτως ή άλλως η αλήθεια είναι ότι οι Blue Oyster Cult κάποια στιγμή προσπαθούσαν οι Αμερικανοί να τους κάνουν το αντίπαλον δέος των Βρετανών Black Sabbath. Και θέλω να σας πάω τώρα πίσω στο χρόνο 50. Έτη, μισό αιώνα δηλαδή, στις 21 Μαΐου του 1976, όταν οι Blue Oyster Cult κυκλοφορούν τον τέταρτο του στούντιο δίσκο, το Agents of Fortune, τον δίσκο που έμελε να γίνει και ο πιο επιτυχημένος εμπορικά στην καριέρα τους, ο μοναδικός που έγινε πλατινένιος στην Αμερική και ο μοναδικός που κάθε ένα από τα μέλη του συγκροτήματος τραγουδάν τουλάχιστον ένα lead τραγούδι. Ούτως ή άλλως, βασικός τραγουδιστής στους Blue Oyster Cult δεν υπήρχε ποτέ.

Και εντάξει, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Eric Bloom, τον οποίο τον ακούσαμε να τραγουδάει το πρώτο τραγούδι με το οποίο ανοίξαμε την εκπομπή μας, τραγουδάει τα περισσότερα τραγούδια των Blue Oyster Cult γενικότερα, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτός ο βασικός τραγουδιστής τους. Ακούσαμε μόλις, για παράδειγμα, τον πληκτρά Alan Lanier στο True Confessions, και το πληκτρά επίσης εισαγωγικά στην πραγματικότητα ούτε 100% σταθερούς ρόλους δεν είχαν σε εκείνη τη χρονική περίοδο οι Blue Oyster Cult. Αν δείτε τα credits του δίσκου του Agents of Fortune, θα δείτε ότι σχεδόν όλοι παίζουν κιθάρες, σχεδόν όλοι παίζουν μπάσο, σχεδόν όλοι παίζουν πλήκτρα, και βέβαια όλοι, όπως σας είπα και πιο πριν, τραγουδάνε τα τραγούδια σε ένα σημείο καμπής για το συγκρότημα που ξεκίνησε αρκετά διαφορετικά, η αλήθεια είναι, μουσικά, με ψυχεδελικές βάσεις, περνώντας σε ένα αρκετά σκοτεινό και σκληρό hard rock στις αρχές της δεκαετίας του 70, το οποίο σμιλεύτηκε μέσα από τις περιοδίες. Ο ήχος τους σκλήρενε μάλλον από μήνα σε μήνα. Οι στίχοι τους γίνονταν όλο και πιο σκοτεινοί, πολλές φορές σχεδόν και αποκρυφιστικοί. Φτάνουν ωστόσο στο σημείο αυτό να κάνουν πλέον τη μεγάλη τους επιτυχία, και κυρίως αυτό οφείλεται στο τρίτο τραγούδι του δίσκου. Ένα τραγούδι το οποίο γράφει και τραγουδάει ο Buck Dharma, όπως ήταν το ψευδώνυμό του. Ο Donald Roeser είναι το μοναδικό μέλος του Blue Oyster Cult που έχει παίξει σε όλα τα τραγούδια και σε όλους τους δίσκους. Ένα τραγούδι το οποίο τότε οι στίχοι παρεμηνεύτηκαν, άλλοι έλεγαν ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο σε οδηγεί στην αυτοκτονία. Ο ίδιος ο τραγουδοποιός προσπάθησε να τα μαζέψει και έλεγε ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο σε κάνει να προσπαθείς να συμφιλειωθείς με το γεγονός του θανάτου, κάτι το οποίο βέβαια είναι αναπόφευκτο και αναπόδραστο. Το τραγούδι έγινε το πιο γνωστό του τραγούδι, μεγαλύτερη του επιτυχία. Μόνο του σαν τραγούδι έχει πουλήσει περισσότερα αντίτυπα από ότι ο δίσκος το οποίο το έβγαλε. Σχεδόν top 10 hit στην Αμερική, νούμερο 16 στην Αγγλία. Είναι βέβαια το Don't Fear the Reaper.

the falling ocean. Don't report this ancient subculture.

0: ETI, η Extraterrestrial Intelligence από τους Blue Oyster Cult. Ένα ακόμα κομμάτι μας μένει για να κλείσουμε την πρώτη πλευρά του τότε βινιλίου. Παραλαμβάνω, ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1976. Έχω φέρει αυτήν την πρώτη έκδοση σε ψηφιοποιημένη της μορφή να ακούσουμε σήμερα. Και στο πέμπτο κομμάτι του δίσκου θα δούμε, θα συναντήσουμε μάλλον για πρώτη φορά και όχι τελευταία σήμερα την Patti Smith. Patti Smith και Blue Oyster Cult που συνεργάζονταν στενά ήδη από τον δεύτερο δίσκο της μπάντας. Η Patti Smith πολλές φορές έγραφε τους στίχους για τα τραγούδια. Αυτή τη φορά θα την ακούσουμε στα φωνητικά μαζί με τον ντράμερ και συνθέτη του τραγουδιού, τον Αλμπέρ Μπουσάρ.
1: You are boned like a saint with the consciousness of a snake.

The Revenge of Vera Gemini από τους Blue Oyster Cult, γραμμένο από τον drummer Albert Bouchard ή Albert Bouchard, καθώς είμαστε στην Αμερική, και την Patti Smith μαζί, οι δυο τους το τραγουδάνε. Μάλιστα, ο Bouchard, παρόλο που είναι και ο drummer του σχήματος, έχει τη μερίδα του λέοντος στις συνθέσεις του δίσκου αυτού, έχοντας γράψει τα μισά τραγούδια του Agents of Fortune, και κρατήστε το αυτό για κάτι το οποίο θα πούμε στην πορεία. Τα δύο πρώτα τραγούδια που άνοιγαν τότε, τέλος πάντων, τη δεύτερη πλευρά του δίσκου, τα γράφει σε στίχους της Helen Wills. Ξεκινάμε με το Sinful Love.

Τώρα, γιατί σας είπα να κρατήσετε το γεγονός ότι ο ντράμερ των Blue Oyster Cult γράφει τα κομμάτια αυτά ή τουλάχιστον συνθέτει τη μουσική για τα δύο τραγούδια αυτά που ακούσαμε, και για το επόμενο αλλά και για το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή και ξεκινάει το Agents of Fortune, ο προηγούμενος δίσκος των Blue Oyster Cult, το Secret Treaties, και κυρίως το live album που κυκλοφόρησαν στο ενδιάμεσο, το On Your Feet or On Your Knees, είχαν και αυτά μια εμπορική επιτυχία, κυρίως ο live δίσκος, και σε συνδυασμό με τις συνεχείς περιοδίες και το όνομα που έφτιαχναν από τις περιοδίες, τους έδωσαν μια κάποια σχετική οικονομική δυνατότητα τότε σε εκείνα τα χρόνια, και τα μέλη του συγκροτήματος αποφάσισαν να ξοδέψουν αυτά τα χρήματα στο να αγοράσουν εξοπλισμό, έτσι ώστε να μπορούν να ηχογραφούν στο σπίτι τους, κάτι, τουλάχιστον σε μορφή demo, κάτι το οποίο δεν υπήρχε και τόσο σε εκείνα τα χρόνια, καμία σύγκριση με το σήμερα. Κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70 ξεκινάει να αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο η τεχνολογία και ο εξοπλισμός των ηχογραφήσεων, και μπορεί κάποιος να έχει στο σπίτι του εξοπλισμό και να ηχογραφεί μόνος του περισσότερα του ενός όργανα. Βλέπε για παράδειγμα τα πολύ επιτυχημένα άλμπουμ των Boston εκείνη την περίοδο, που στην πραγματικότητα πίσω από τους Boston ήταν ένας και μόνο άνθρωπος. Τώρα όλη αυτή η ιστορία και όλη αυτή η διαδικασία οδηγεί τα μέλη πλέον να αρχίσουν να γράφουν αρκετά πιο ατομικά τα τραγούδια και τα κομμάτια των Blue Oyster Cult, κάτι το οποίο δεν ίσχυε από το ξεκίνημα της καριέρας τους μέχρι τότε. Κυρίως το κάθε ένα μέλος φτιάχνει τις ιδέες στο σπίτι και τις φέρνει σχεδόν έτοιμες στους υπόλοιπους, και κάπως έτσι τα τραγούδια πλέον αρχίζουν και παίρνουν μια διαφορετική μορφή, ίσως και λίγο πιο συντεταγμένη, θα λέγαμε, όσον αφορά το δίσκο, και γενικότερα όλος ο ήχος των Blue Oyster Cult και η παραγωγή τους αρχίζει και αλλάζει και γίνεται πιο καλογιαλισμένη και για πολύ κόσμο ίσως και ελαφρώς πιο τετριμένη. Ωστόσο, αυτά ήταν τα στοιχεία που τους έφεραν την επιτυχία, σε συνδυασμό με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που τους αγαπούσαν εκείνη τη χρονική περίοδο, και ιδιαίτερα το Don't Fear the Reaper. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα ακόμα τραγούδι, το οποίο τη μουσική γράφει ο ντράμερ των Blue Oyster Cult με στίχους της Helen Wills, είναι το Tattoo Vampire.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτό ήταν λοιπόν ολόκληρο το Agents of Fortune, η μεγαλύτερη επιτυχία εμπορικά σε δίσκο των Blue Oyster Cult που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1976. Τώρα, όπως σας είπα πιο πριν, είναι ένα σημείο καμπής για τον ήχο τους, δεν ακούγονταν έτσι, ήταν λίγο πιο σκοτεινή, λίγο πιο σκληρή στο ξεκίνημα της καριέρας τους, και θέλω μέχρι το τέλος της εκπομπής να πάμε εκεί για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ, πηγαίνοντας στην αρχή, στο πρώτο single που κυκλοφόρησαν για την προώθηση του πρώτου τους δίσκου που είχε το όνομά τους στον τίτλο Blue Oyster Cult από το 1972 και την ασπρόμαυρη περίοδό τους, όπως τη λέει πλέον ο κόσμος, καθώς οι προηγούμενοι δίσκοι από το Agents of Fortune όλοι είχαν ασπρόμαυρα εξώφυλλα. Ακούμε λοιπόν τους Blue Oyster Cult στο πρώτο τους single, το Cities on Flame with Rock'n'Roll.

Και για το κλείσιμο θα πάμε στο Secret Treaties, τον τρίτο δίσκο, τον Blooster Cult και τον προηγούμενο, του Agents of Fortune από το 1974, για να ακούσουμε πίσω στο τραγούδι σήμα κατά τεθέν αυτής της πρώτης περίοδου της Ασπρόμαυρης, πριν φτάσουμε δηλαδή στον δίσκο που τους άλλαξε την πορεία, τους άλλαξε την καριέρα και τον ήχο και τον οποίο τον ακούσαμε ολόκληρο στην σημερινή εκπομπή. Κλείνουμε λοιπόν με Blooster Cult και Astronomy, την σημερινή μηχανή αναζήτησης. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρού στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Με τον κύριο Κώστα ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Ένα τραγούδι από τους Λοκομόντο, ένα επίκαιρο τραγούδι, μιας και σήμερα είναι η μέρα του. Γιορτάζει ο Κωνσταντίνος, γιορτάζει ο Κώστας, γιορτάζει η Ελένη και να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά. Και εμείς θα ακούσουμε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής τραγούδια που αναφέρονται στον Κώστα και στον Κωνσταντίνο. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε και κάποια τραγούδια για την Ελένη και προς το τέλος του σημερινού Jukebox θα αναφερθούμε σε κάποιες συναυλίες που γίνονται αυτές τις μέρες στην πόλη. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί, όπου μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Καλή ακρόαση.

Κωνσταντίνε, ναι, ακούσαμε από τους Μπάμπου Οκόρο, από μια ζωντανή ηχογράφηση και μια ζωντανή βιντεοσκόπηση από συναυλία που είχαν δώσει Μπάμπου Οκόρο στο Σταυρό του Νότου λίγα χρόνια πριν. Ο Κωνσταντίνος είναι παραδοσιακό κομμάτι της Ρουμανίας. Ο Χρήστος Παπαπαναγιώτου έγραψε τους ελληνικούς στίχους. Οι Μπάμπου Οκόρο έχουν κάνει την διασκευή που ακούσαμε και την ενορχήστρωση. Θα ακούσουμε τώρα ακόμα μια εκδοχή στο Κωνσταντίνε από τους Μπαρσελόνα Gypsy Balkan Orchestra.

Ακούσαμε ακόμα ένα τραγούδι που αναφέρεται στον Κώστα. Ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 1960 και είναι από το δίδυμο της Μέρης Λίντα και του Μανώλη Χιώτη. Το επόμενο κομμάτι είναι παραδοσιακό, είναι το Κυρ Κωστάκη Έλα Κοντά, και εμείς θα ακούσουμε την εκτέλεση που βρίσκεται στον δίσκο Τα Ιδόνια της Ανατολής με τον Γιώργο Νταλάρα στο τραγούδι.

Κύριε Κωστάκη, κοντά, ακούσαμε μόλις, που είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι. Παραδοσιακό είναι και το επόμενο από την Μικρά Ασία, το οποίο αναφέρεται στην Ελένη, η οποία επίσης γιορτάζει σήμερα. Θα ακούσουμε το Λενάκι από μια παλιότερη μπάντα της Θεσσαλονίκης, η οποία δεν υπάρχει πια. Μας έχει αφήσει όμως μερικούς πάρα πολύ ωραίους δίσκους. Αναφέρομαι στους Δάρνακες, τους οποίους θα ακούσουμε στο Λενάκι.

Ακούσαμε τον Ελενάκη, ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Μικρά Ασία, στη διασκευή που έχουν κάνει οι Δάρνακες και βρίσκεται στον δίσκο Λίμπρα, το προξενιό της Αντιγόνης. Είναι μια δουλειά αυτή, ένα CD που αξίζει κανείς να το ψάξει και να το ακούσει ολόκληρο, μιας και νομίζω πως οι Δάρνακες στο μουσικό κομμάτι ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή τους. Θα παραμείνουμε στα τραγούδια που αναφέρονται στην Ελένη που γιορτάζει και θα ακούσουμε κάτι από το νέο κύμα, θα ακούσουμε ένα κομμάτι του Γιάννη Γλέζου με την φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου, Ελένη του Μάη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

πρόσωπο μυθικό και όνομα γνωστό στα πέρατα της γης. Η ωραία Ελένη έχει προκαλέσει πολλά δεινά μέσα στην ιστορία. Η Οδύσσια και η Ιλιάδα μπορεί να είναι μύθοι, δεν υπάρχουν όμως ιστορικές αποδείξεις ότι η ωραία Ελένη υπήρξε πραγματικά. Ο Όμηρος δεν ήθελε πιθανόν να φυλακίσει στα όρια της δικής του περιγραφής μια μορφή όπου η ομορφιά της δεν γνωρίζει όρια. Ο Όμηρος άφησε την Ελένη ώστε να την πλάσει ο καθένας όπως θέλει και όπου μπορεί με τη φαντασία του. Η Ελένη επομένως είναι περισσότερο μια ιδέα που έχει καλλιεργηθεί, η αισθητική που έχει ο καθένας και τον οδηγεί προς την ομορφιά.

Ακούσαμε κάποια τραγούδια που αναφέρονται στην Ελένη και στον Κωνσταντίνο που γιορτάζουν. Θα αναφερθούμε τώρα ως το τέλος της εκπομπής σε κάποιες συναυλίες που γίνονται αυτές τις μέρες στην Θεσσαλονίκη και αξίζει κανείς να τις παρακολουθήσει. Απόψε το βράδυ θα παίξουν στην μικρή σκηνή η Όμα, μια μπάντα που σχηματίστηκε στα Γιάννενα το 1999 από τον Βαγγέλη και τον Περικλή Μπουλουχτσή. Η Όμα έχουν τη δική τους δισκογραφία, έχουν τα δικά τους κομμάτια. Στα ιδρυτικά μέλη των Όμα ήταν και ο Γιάννης Μίτσης, ο οποίος επίσης θα βρίσκεται απόψε το βράδυ μαζί τους στην μικρή σκηνή. Και εμείς θα ακούσουμε ένα παλιότερο τραγούδι του Γιάννη Μίτση.

Πριν λίγες μέρες κάναμε εδώ στο στούντιο του 958 μια ραδιοφωνική συναυλία με τον Βασίλη Πρατσινάκη και τρεις πάρα πολύ καλούς μουσικούς της πόλης μας. Ο Γιάννης Φιλιππουπολίτης έπαιξε πιάνο, ο Αντώνης Κουμανδράκης κιθάρα και ο Βαγγέλης Τσιόγκας μπουζούκι. Η πάρα πολύ καλή αυτή ομάδα θα παίξει το Σάββατο 23 Μαΐου στο καφενείο Η Πρίγκιπος και εμείς θα ακούσουμε ένα απόσπασμα έτσι όπως ηχογραφήθηκε στη ραδιοφωνική αυτή συναυλία στο στούντιο του 958.

Ακούσαμε τον Βασίλη Πρατσινάκη στα Όνειρα, ένα τραγούδι του σε μουσική και στίχους Θοδωρή Κοτονιά, έτσι όπως ηχογραφήθηκε πριν λίγες μέρες εδώ ζωντανά στο στούντιο του 958. Και θα συνεχίσουμε με την Μαργαρίτα Λιτιτάρη, που είναι μια τραγουδοποιός της πόλης μας. Το Αδύνατο είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος που κυκλοφόρησε η Μαργαρίτα Λιτιτάρη πριν 2 χρόνια, και την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, 22 Μαΐου, η Μαργαρίτα Λιτιτάρη θα παίξει στην Ζόλια και θα τραγουδήσει κομμάτια και από το Αδύνατο και αγαπημένα της κομμάτια σημαντικών δημιουργών. Ο Σάκης Κοντονικόλας θα είναι στο πιάνο, Πανορμήτης Μπούμπας στο βιολί. Συμμετέχουν στο τραγούδι Μαρία Θοίδου και ο Αλεξάνδρος Κούστας, και εμείς θα ακούσουμε τη Μαργαρίτα Λιτιτάρη στην Βαρκούλα.

Το Μπουρλίκα είναι ένα τραγούδι του 1940 σε στίχους και μουσική του Παναγιώτη Τούντα. Από αυτό το τραγούδι εμπνεύστηκαν οι δημιουργοί της Το Μπουρλίκας του ιστορικού μαγαζιού της Θεσσαλονίκης και έδωσαν στο μαγαζί αυτό το όνομα. Η Το Μπουρλίκα έχει κλείσει δυστυχώς πριν μερικούς μήνες εξαιτίας μιας απώλειας και σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή και Σάββατο 21, 22 και 23 Μαΐου δηλαδή θα διοργανωθούν τρεις μουσικές βραδιές στην μνήμη του Άρη που χάθηκε. Το Μπουρλίκα μετρά πάνω από 30-35 χρόνια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ως μαγαζί και εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους του Νίκου Γιωργάκη με την φωνή του Παντελή Χατζηκυριάκου.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και νομίζω πως αξίζει να γίνει μια αναφορά στην συναυλία που θα γίνει στις 24 Μαΐου, αυτή την Κυριακή δηλαδή, στο Γκάζι, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα πραγματοποιηθεί μια συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών, που εργάζονται στα θέατρα και στις συναυλίες και στις περιοδίες. Θα είναι η συναυλία αυτή αφιερωμένη συγκεκριμένα στον τεχνικό Γιάννη Αρτόπουλο, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν ένα χρόνο περίπου σε μια περιοδία, και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό, η ασφάλεια των τεχνικών. Εμείς ακούμε ήδη ένα κομμάτι από την Σανταζίνια, που είναι μία από τους 15 καλλιτέχνες που θα λάβουν μέρος στην συναυλία αυτή. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Φάνης Λιάκος ρυθμίσε και φέροντζε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από την ορχιστρική σουίτα νούμερο 3 σε ρε μίζωνα του Johann Sebastian Bach, το δεύτερο μέρος, Air, σε μεταγραφή για ορχήστρα βέβαια του Leopold Stokowski. Το περίφημο και πολύ γνωστό κομμάτι που μόλις ακούσαμε του Bach δεν λεγόταν έτσι. Απέκτησε αυτό τον αισθησιακό του τίτλο τον 19ο αιώνα, όταν ο βιολονίστας August Wilhelm το μετέφερε σε τόσο χαμηλή τονικότητα ώστε να μπορεί να παιχτεί ολόκληρο μόνο πάνω στην χορδή σόλ του βιολιού. Η σκοτεινή ζεστή χρειά αυτής της μίας χορδής έδωσε στο έργο μια σχεδόν ερωτική οικειότητα, γι' αυτό και σήμερα χρησιμοποιείται συχνά σε σκηνές έντονης συναισθηματικής ή αισθησιακής φόρτισης στον κινηματογράφο και σε διαφημίσεις. Φίλοι μου, καλησπέρα. Είμαστε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, και σήμερα τον ήχο μας θα φροντίσει ο Φάνης Λιάκος. Η εκπομπή μεταδίδεται και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΕΚΟ, ενώ περισσότερες πληροφορίες για μας θα βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Το περίφημο «Clair de Lune» του Claude Debussy δεν είναι απλώς ένα ρομαντικό κομμάτι για φεγγαρόφωτο. Πίσω από την οχελική ομορφιά του κρύβεται ένας κόσμος μεταμφίεσης, υπόγειας επιθυμίας και αισθησιακής μελαγχολίας. Ο Debussy εμπνεύστηκε από το ομώνυμο ποίημα του Paul Verlaine, γεμάτο μασκαρεμένους εραστές και φιγούρες της κομέντια Dell'arte, που φλερτάρουν κρύβοντας και ποζάρουν κάτω από το φως του, κρύβονται και ποζάρουν κάτω από το φως του φεγγαριού, σαν να παίζουν ένα ερωτικό παιχνίδι όπου τίποτα δεν λέγεται ανοιχτά. Γι' αυτό και το έργο ακούγεται τόσο ονειρικό, αλλά και παράξενα απαγορευμένο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το Μπολερό του Μωρίς Ραβέλ θεωρείται σήμερα ένα από τα πιο αισθησιακά έργα της κλασικής μουσικής. Όχι επειδή είναι ρομαντικό με τον κλασικό τρόπο, αλλά λόγω της σχεδόν σωματικής έντασης που δημιουργεί. Όμως ο ίδιος ο Ραβέλ το περιέγραφε σχεδόν ηρωνικά ως ένα ορχιστρικό κομμάτι χωρίς μουσική. Κι όμως, ακριβώς αυτή η αιμονική επανάληψη, ο ίδιος ρυθμός ξανά και ξανά, σαν υπνοτικός χτύπος σώματος, είναι αυτό που το έκανε θρυλικό. Ένα αργό, σχεδόν ερωτικό κρεσέντο που μοιάζει να φλερτάρει με την παράνοια και την επιθυμία ταυτόχρονα.

Η Άρια Votre Toast, η περίφημη Άρια του Ταυρομάχου από την Κάρμεν του Ζόσμπιζε, είναι ίσως η πιο ακαταμάχητη αρενοπή είσοδος στην ιστορία της όπερας. Ο Εσκαμίγιο, ο Ταυρομάχος, δεν τραγουδά απλώς για τις ταυρομαχίες, αλλά για τη μέθη της αποθέωσης, τον κίνδυνο και την ερωτική έλξη της δημόσιας δύναμης. Υπάρχει ένα στίχο στην Άρια που λέει «Ένα μαύρο βλέμμα σε παρακολουθεί και ο έρωτας σε περιμένει», σαν να λέει ότι ο πραγματικός θρίαμβος του Ταυρομάχου δεν είναι να νικήσει τον Ταύρο, αλλά να προκαλέσει την επιθυμία όλων όσοι τον ακούν. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Εσκαμίγιο εμφανίζεται σαν ροκ στάρ της εποχής του, αυτάρεσκος, επικίνδυνος και τόσο σίγουρος για τη γοητεία του, που δεν χρειάζεται καν να την αποδείξει.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η περίφημη Πολοβιτσιανή χορή από την όπερα «Πρίγκιπα Σιγκόρ» του Αλεξάνδρ Μποροντίν ανήκουν στη δεύτερη πράξη, όταν ο πρίγκιπας είναι ήδη εχμάλωτος του Χαν Κοντσάκ και οι Πολοβιτσιανή χοροί ακούγονται μέσα σε αυτό το σκηνικό ως μέρος της εξωτικής διασκέδασης που οργανώνει ο ίδιος ο Χαν για να ψυχαγωγήσει τον Ιγκόρ και να του ανεβάσει το ηθικό. Ενώ στην αρχή ακούγονται σαν εξωτική φιλοξενία, στην πραγματικότητα κρύβουν μια ένταση ανάμεσα στη γοητεία, την εξουσία και την ταπείνωση του εχμαλώτου. Γι' αυτό και η μουσική ακούγεται ταυτόχρονα λαμπερή και απειλητική. Πολλοί κριτικοί τότε έλεγαν ότι η μουσική του Μποροντίν μυρίζει δέρμα, καπνό και υδρότα, ενώ δεκαετίες αργότερα τα ίδια θέματα πέρασαν στη δυτική pop κουλτούρα μέσω του musical Kismet, αποδεικνύοντας πως αυτή η μουσική είχε πάντα κάτι πνοτικό που ξεπερνούσε τα όρια της κλασικής όπερας.

Και μετά τους πολοβιτσιανούς χορούς του Μποροντίν θα περάσουμε στη Γαλλία. Το βάλς της πράξης, της δεύτερης πράξης από την όπερα Φάουστ του Σαλγκούνο μοιάζει στην επιφάνειά του λαμπερό και κοσμικό, όμως κάτω από τη γιορτινή του λάμψη κρύβεται μια σχεδόν σατανική αποπλάνηση. Είναι η στιγμή που ο Φάουστ, έχοντας πουλήσει την ψυχή του, επιστρέφει νέος και ελκυστικός μέσα σε ένα κόσμο μέθης και φλερτ. Το πικάντικο στοιχείο εδώ είναι ότι ο ρυθμός του βάλς, χορός που τον 19ο αιώνα θεωρούνταν ήδη προκλητικός επειδή τα ζευγάρια αγκαλιάζονταν στενά, εδώ όμως χρησιμοποιείται το βάλς σαν μουσική παγίδα. Ενώ όλοι χορεύουν και παρασύρονται, ο Μεφιστοφελής ουσιαστικά στείνει το σκηνικό της ηθικής πτώσης της Μαργαρίτας. Η κομψότητα της μουσικής κάνει την αμαρτία να ακούγεται ακαταμάχητα όμορφη. Και με το Φάουστ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Φάνη Λιάκο στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: Ακούγεται η φωνή σου.
4: Ναι.
3: Στο Δήμο Θέρμης.
5: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
3: Ιδέες
5: που γίνονται πράξη.
3: Μιλάς.
4: Συμμετέχεις.
5: Επηρεάζεις.
3: Όχι αύριο.
6: Τώρα.
4: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
5: 2026.
3: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
6: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
3: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
4: Μπες στο youthermi.gr.
3: Συμβούλιο Νέων.
5: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
6: Δήμος Θέρμης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151, 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: Πέμπτη εδώ θα είμαστε που θα ήμασταν, εδώ στον 9.58 και επιτέλους ντουέτο. Θανάης Γογάδης, Αλέξης Ερμεσόγλου.
1: Happy together.
0: Όπως το τραγουδάκι.
1: Happy together.
0: Α, μπράβο, α, μπράβο.
1: Το happy together θα μας το... και στο στρατοφύλλο θα μας το τακτοποιήσει. Λοιπόν, να πούμε χαράς που βρεθήκαμε, δύο επίγοντα γεγονότα, πολύ επίγοντα, το πρώτο δεν σηκώνει δηλαδή. Ήδη έχει αρχίσει στον Μανώλη Σανδρόνικο στην αίθουσα η προβολή μιας κινηματογραφικής λέσχης του κ. Καρδερίνη, το φιλμ, το τραγούδι της Νορβηγίας που είναι ένα φιλμ οικολογίας, δωρεάν είσοδος, αλλά τώρα όσοι δεν...
0: Τώρα!
1: Τώρα, 7 με 8.
0: Oh.
1: Αλλά να πούμε, να προλάβουμε να πούμε ότι αύριο στις 8 με 9 μια πολύ μεγάλη εκδήλωση από τρεις ανθρώπους που αγαπάνε το σινεμά και είναι... Στην Λυσσασμένη Γάτα, όσοι μας ακούτε από Θεσσαλονίκη, δεν τα είπαμε αυτά, θα τα πούμε τώρα. 9.58 μας ακούτε από τους FM και βέβαια έρτεκο 9.58 από το διαδίκτυο. Στην Λυσσασμένη Γάτα λοιπόν, ένα ωραίο καφενείο, η κινηματογραφική Λέσχη Σολάρης που την διευθύνει ο κύριος Γιάννης Φραγκούλης. Ο Αλέξανδρος Τριανταφύλου, ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις γιατί είναι διάσημος, famous, rich and famous. Τώρα, rich αν είναι, δεν ξέρω.
0: Αποκλείεται. Όχι, μπορεί να είναι γιατί πήρε φάπαξ.
1: Α, πήρε φάπαξ και δεν το λέει. Απαπαπαπα. Και ένας πολύ εξαιρετικός κύριος, τον έχω γνωρίσει από κοντά γιατί προβάλλουμε στον Απόλλωνα ταινία του, ο κύριος Δημήτρης Τράγκαλος, ο οποίος είναι σκηνοθέτης, αλλά είναι και ένας bon vivant, ένας άνθρωπος του κόσμου, ένας άνθρωπος με ευγένεια. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ένα από τα τελευταία ντοκιμαντέρ που έχει γυρίσει είναι το «Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά». Θανάση, όπως καταλαβαίνεις, αφορά το ρεμπέτικο τραγούδι και την ιστορία του, αλλά όχι δοσμένο παρατακτικά. Μην ξεχνάμε ότι τις μουσικές της ταινίας, τις εξαιρετικές μουσικές της γράφει ο Γιάννης Στρατοφύλου, ο δικός μας ο Αλέξανδρος Στρατοφύλου, για τον οποίο ο καθήκον έχω πει ότι πολλές φορές προσωμιάζουν οι τελευταίες συνθέσεις του με τον μεγάλο Ιταλό συνθέτη, τον, όχι τον Μωρικόνε, τον Πιοβάνι. Τι θα γίνει λοιπόν εκεί? Θα προβληθεί η ταινία, πολύ ωραία, μία ώρα και 15 λεπτά, αυτά στις 8, επαναλαμβάνω. Θα προβληθεί η ταινία
0: αύριο
1: στις 8, Παρασκευή, είναι μεγάλο γεγονός. Θα μιλήσουν βέβαια οι συντελεστές, θα μιλήσει φυσικά question and answers ο κύριος Τράγκαλος, ο Τριανταφύλου, ο κ. Τριανταφύλου και οι άλλοι θα παίξουν πολύ ωραία ρεμπέτικα τραγούδια και θα δημιουργηθεί μια ωραία ατμόσφαιρα. Φυσικά θα υπάρχουν εκεί και δέσματα για όποιον θέλει να παραγγείλει, να μην περάσει ξηροσφύρι. Γενικώς είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κινηματογραφική εκδήλωση και εκείνο που έχω να πω είναι με ενδιαφέρει γιατί έρχεται Έλληνα σκηνοθέτη στη Θεσσαλονίκη και γιατί φυσικά όσοι φέρνουν την ταινία του έχει και τα πνευματικά δικαιώματα. Εμείς προωθούμε πάντα εκδηλώσεις όπου υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα, πολλό μάλλον όταν υπάρχει ένας σκηνοθέτης και πολλό μάλλον όταν είναι ο Δημήτρης ο Τράγκαλος, τον οποίο επειδή τον γνώρισα πραγματικά, παίξαμε και μια νεολαία ντοκιμαντέρ του στον Απόλλωνα στη δική μας τη Λέσχη. Άρα λοιπόν 3-1, ωραία ατμόσφαιρα, έχει και air condition από ό,τι ξέρω.
0: Και το πιο περίεργο είναι ότι ένας πολύ αγαπητός οικαστικός αυτής της πόλης, ο Σότος ο Ζαχαριάδης, θα παίξει και θα τραγουδήσει ρεμπέτικα. Δηλαδή εμένα το μεσημέρι όταν μου το είπε ο Αλέξανδρος, γιατί συζητήσαμε...
1: Ναι, έχουμε χαμπέρι.
0: Λοιπόν, μου λέει ο Σότος, λέω, με τραγουδάει, είναι δυνατόν, εκτός από το να ζωγραφίζει και τραγουδάει. Λέει, τα πάντα κάνει και τα κάνει με καταπληκτικό τρόπο.
1: Όπως ο γνωστός καθηγητής της νομικής ο Κασάκος τραγουδάει πολύ, πάρα πολύ καλά. Έτσι και αυτός ο εικαστικός ο κύριος είναι πολύ καλός, είναι χόμπι βέβαια, όλα ξεκινάνε από ένα χόμπι, αλλά επειδή έγινε διακεκριμένος ως εικαστικός, θα υπάρξει λοιπόν μια βραδιά η οποία επίοικος πιστεύω θα κρατήσει γύρω στις 2 ώρες και 15 λεπτά, το υπολογίζω. Εγώ έχω δει την ταινία, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, παίχτηκε και στην Αθήνα, είναι σε πρώτη προβολή για τη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα παίχτηκε από τον Βελισάριο τον Κωσιβάκη, ο οποίος επιλέγει πάντα καλλιτεχνικά φιλμ. Και εδώ θα δείτε και το στυλ του κυρίου Τράγκαλου στα ντοκιμαντέρ, φίλε Θανάση. Δεν έχει εκείνο το κλασικό, το αφηγηματικό, το καρποσταλικό κτλ, τον φανφαρόνικο. Έχει μια γλυκιά αφήγηση, ένα γλυκό πέρασμα. Άρα λοιπόν όλοι οι δρόμοι αύριο που οδηγούν
0: στο ρεμπέτικο.
1: Στο ρεμπέτικο στη Λυσσασμένη Γάτα. Happy together, λοιπόν.

0: Happy Together εδώ με τον Αλέξη Δερμετζόγλου. Happy Together απέναντι ο Βαγγέλης με το Φάνη. Τι καλά.
1: Στα ανταφύλλο για το χέρι Φάνης.
0: Και καινούργια εβδομάδα.
1: Και χρόνια πολλά στον κύριο Σταθάκη, στον κύριο Μανουσάκη, τα παιδιά που γιορτάζουν. Καμιά Ελένη έχουμε.
0: Ελένη Κουρτίδου.
1: Κουρτίδου, ρε. Κουρτίδου, ξέχασα να τη τηλεφωνήσω το μεγάλο τους.
0: Τώρα μόλις τελειώσω.
1: Ο σέντερφορ σου, κύριε Διευθυντά, σου λέει 58.
0: Έφερε και ωραία τυροπιτάκια το πρωί.
1: Αμάν, δεν με ειδοποιείτε ποτέ στα διάφορα κόλπα.
0: Στα πάρτι απουσιάζει το πρωί.
1: Πάντα απουσιάζει. Πάντα για να βγάζω τις δυσκολίες. Λοιπόν, κόλαση από τις νέες ταινίες. Κανένας δεν ξέρει τι θα δει και τι δεν πρέπει να δει. Εμείς προλάβαμε, για να τα λέμε όλα. Από τις 8 είδαμε τις 4. Από τις ταινίες που μας θέλουν οι εταιρείες, βέβαια. Έτσι. Εννοώ ότι πρέπει να μιλάμε με αυτές. Στις άλλες υπάρχουν έγκλες πληροφορίες από τον κύριο Ζουμπουλάκη και από τον Όραμα. Και θα πούμε λοιπόν με τη σειρά της ταινίας αρχικά που έχουμε δει. Την Αρκουδότρυπα, που το μικρό μήκος φιλμ το έχει δει και ο κύριος Βογάδης, ο Θανάσης δηλαδή.
0: Στη δράμα. Ναι. Γιατί εκεί που
1: βραβεύτηκε η ταινία, ναι, που ενώ ήταν 38 λεπτά πήγε 2 ώρες και 5, το παραμά. Το ξεχύλωσε, έβγαλε ένα πηγούνι τεράστιο λοιπόν και η οποία ταινία πήρε πολλά βραβεία, τώρα έχει πολλές υποψηφιότητες για τα ελληνικά Όσκαρ τα Ήρης και βέβαια πήρε και βραβείο στη Βενετία. Βαθμός 6 είναι η ιστορία δύο ερωτευμένων κοριτσιών σε μια επαρχία, η μία εξ αυτών μένει έγκυος από τον αναγωνιαστικό της που είναι αστυνομικός, αποφασίζουν ότι αυτή η ζωή δεν τους ταιριάζει. Το σκάζουν αποφασισμένες να μεγαλώσουν και το μωρό μαζί. Πάθος ερωτικό, πολύ ωραία γυναικεία σώματα, εκπληκτικά τοπία, αλλά επαναλαμβάνουμε η ταινία πλωτιάζει. Μερικές, αλλά είναι, αρέσει πάρα πολύ στους νέους.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Και οι δύο στάρι κοπέλες είναι πάρα πολύ καλές. Επαναλαμβάνουμε, δεν μας πειράζει ότι μια μικρού μήκους ταινία έγινε μεγάλο, αλλά κάτι είναι ένα 40 βέβαια. Δύο σκηνοθέτες είναι κάτι. Και τώρα μεγάλη έκπληξη λοιπόν από την Τουρκία. Και εδώ φαίνεται ο άνθρωπος που σκηνοθετεί και είναι ο Τσαγκλάι Τζιντζερτζή. Ακόμα Τζιντζερτζή. Θα πει δεν με τζόγλου είναι καλή. Πιο έβυχο όνομα.
0: Συγγνώμη, τώρα αυτό το προφέρεις και πολύ δύσκολα.
1: Ναι, είναι η έμπιστη. Μου άρεσε πάρα πολύ και πολύ σωστά γράφουν οι συνάδελφοι. Κρατάει μία ώρα και 15 λεπτά. Γιατί τέτοια ταινία δεν μπορούσε να κρατάει παραπάνω. Να πούμε και να το διευκρινίσουμε. Πρωταγωνίστρια μια γυναίκα, πανέμορφη, πρωταγωνίστρια στα 43 της στην πραγματική της ζωή, δουλεύει σε μια ροζ, έχει ένα παιδάκι, χωρισμένη από τον σύζυγό της και έχει και το αφεντικό της που την πολιορκεί. Ποιος είναι πάμπλουτος εξαιτίας των ροζ γραμμών που έχει. Παίρνει δηλαδή ο κάθε πικραμένος, άλλος ψάχνει για συντροφιά, άλλος ψάχνει για ερωτικά, δεν είναι ακριβώς πορνόγραμμη, διάφοροι και διάφοροι. Παίρνουν εκεί, μιλάνε, λένε τον καημό τους και βλέπεις μια σειρά κυρίες γύρω στις 12 όπως είδα, οι οποίες απαντούν στο καθενός το χαβά. Ευτυχώς ποτέ δεν ανεμήθηκαν αυτά τα θέματα και δεν ξέρω τι σημαίνει η ανεμία. Και δεν το λέω, η ανωνυμία, όχι η ανεμία, η ανεμία ξέρω τι σημαίνει. Εννοώ ότι δηλαδή ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς, αν πεις, πρέπει να έχεις το προσωπικό σου ψυχαναλυτή. Αυτό σημαίνει ότι δεν σου δημιουργεί κανένας φίλος. Εν πάση περιπτώσει. Τηλεφωνάει ο ένας, τηλεφωνάει ο άλλος, έχει και μια μυστική ατζέντα με πολιτικούς διάφορους κτλ. Οπότε παίρνει ένας άντρας, είναι έφηβος, δεν θα το μάθουμε ποτέ, και λέει απεγνωσμένα, έχει γίνει ήδη σεισμός στην Κωνσταντινούπολη και έχω πλακωθεί κάπου μέσα στην... Έχω και μια μικρή κοπέλα δίπλα μου, τι θα κάνω. Πρέπει να με πιστέψεις. Μα λέει η άλλη τώρα πήρε στη δουλειά, εγώ στις ροζ γραμμές είναι αυτό. Στο αφεντικό της λέει, μπουλάρε. Και η γυναίκα επειδή είναι ομανίστρια και ξέρει από φτώχεια και τα λοιπά, συνεχίζει να βοηθάει. Δεν ξέρει όμως που έχει πέσει. Παράλληλα για αυτά τα τηλεφωνήματα ενδιαφέρεται και η αστυνομία. Λοιπόν, για να μην πούμε το μυστικό, υπάρχει ένα μυστικό σε αυτόν τον μπλακωμένο που παίρνει τηλέφωνο. Στο τέλος μπαίνει ένας αστυνομικός εκεί στην αίθουσα των τηλεφωνημάτων, την παίρνει, τη βγάζει στην τηλεόραση και λέει «Ιδού, χάρη σε αυτή την κυρία ανακαλύψαμε ένα φοβερό κύκλωμα πολιτικών διεφθαρμένων διεφθόρων, θα μιλήσετε, θα πείτε κάτι. Και αυτή βρίσκει ευκαιρία, παίρνει το μικρόφωνο και λέει: ναι, εγώ είμαι έτσι, αλλά έχω συναντήσει αυτά. Καταγγέλνει τους πάντες και τα πάντα. Φαντάζομαι, αν τη δει την ταινία ο Ερντογάν, θα φοβηθεί και αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λέγεται Έμπιστη. Είναι εξαιρετική ταινία. Μία ώρα και 15 λεπτά και η Τουρκία μας δίνει μαθήματα. Εμείς 2 ώρες και 5, αυτοί 2 ώρες και 1 ώρα και 15.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Χάρισον Μογέ, η φωνή που ακούσαμε από τις άπειρες εκτελέσεις πια που...
2: Ναι, όχι με τον Χάρισον που είναι η πρώτη εκτέλεση.
1: Ούτε με τον Βασιλικό που το έκανε, το μοιράστηκε με τη Δήμητρα Γαλάνη.
2: Είναι από την ταινία που πήρε βέβαια τα Όσκαρ τραγουδιού, υπόθεση Thomas Crown, Faye Dunaway, Steve McQueen, Norman Jewison, μια τεράστια ταινία για τις πλαστογραφίες πινάκων. Να δώσουμε τα στοιχεία της εκπομπής όμως.
1: Πάλι!
2: Οι νέες ταινίες της εβδομάδας, 8 με 9 για την ώρα, σύντομα πηγαίνουν νωρίς, έτσι πρέπει να σας το ξέρετε νωρίτερα, για να έχετε πιο φρέσκα κουλουράκια. Κάθε Πέμπτη στον 958, στις 8 με 9 είπαμε και Ερτέκο 958, Θανάσης Γογκάδης, ουσιαστικά κάνει και την επιμέλεια, έκανε και τα τραγούδια σήμερα. Και ο Αλέξανδρος Μεζόγλου, εδώ μιλάμε έτσι, για τις νέες ταινίες μαζί με τον κύριο Τριανταφύλου, ο οποίος μας βοηθάει στον ήχο και
1: στον καπετάνο.
2: Τον κύριο καπετάνο. Ναι. Συγχωρήσει πάρα πολύ, το μυαλό μου φαίνεται...
1: Κινηματογραφόπλος φοβερός και λοιπά και λοιπά
2: και λοιπά. Και ήρθε για να μείνει πολλά χρόνια, το λέω, να συνηθίσει ότι θα μείνει πολλά χρόνια.
1: Έχει δεν μείνει.
2: Αυτό δεν το είπα ειρωνικά.
1: Όχι, ναι.
2: Δεν τον πέρδεψα με τον Τριανταφύλου, φαίνεται το μυαλό μου είναι στον Τριανταφύλου. Μαλάμπι λόγος του Τριανταφύλου, λοιπόν.
1: Υπάρχει Τριανταφύλου άλλος.
2: Υπάρχει άλλος.
1: Τάσος.
2: Τάσος Τριανταφύλου. Και τώρα πάμε στα κατορθώματα των Ελλήνων, οι οποίοι δεν τους φτάνει το ΠΚΠ και τα λοιπά, έχουν εξαπλωθεί παντού. Λοιπόν.
1: Τι είναι
2: κάποιος κύριος Κουλούρης.
1: Κοιμούν. Όχι.
2: Κάποιος Τόμ Κυρίτσης. Αλλά επί αυτό το είπαμε έτσι. Λοιπόν, 8 Φεβρουαρίου του 1977 είχε πάρει ο άνθρωπος ένα δάνειο. Πολύ σωστό. Και προσπαθούσε να το διευθετήσει. Ο σούπερ διευθυντής είναι ο Αλπατσίνος στα 85 του. Αυτός μιλάει με τον executive director και του ζητάει συνεχώς ραντεβού για να το εξηγήσει ότι το πώς θα γίνει είναι γιατί του ζητάνε κάτι υπέρογκους τόκους. Κάτι μου θυμίζει αυτό από Ελλάδα με τα φαντ και τα λοιπά. Είναι ένα φαντ λοιπόν που έχει αναλάβει το δάνειο. Μία από εδώ, μία από εκεί, πήρες από εκεί. Πάει στην τράπεζα και παρακάμπτει τα συστήματα ασφαλείας. Από την κοπέλα τη γραμματέα παίρνει μέσα του και κάνει μια πονηριά. Παίρνει ένα σκηνή, βάζει στο σκηνή. Στην σκανδάλη, τον κρεμά ενώνεται μαζί τους με το σκηνή και βγαίνουν έξω ενώ έχουν έρθει τηλεοπτικά συνεργεία. Άντε μίλα πες. Άντε μίλα κύριε μου. Την ταινία σκηνοθέτησε ο μεγάλος Αμερικάνος δημιουργός, ξέρω το ξέρεις, ο Γκας Βαν Σαντ, τεράστιος δημιουργός ανεξάρτητος, βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και για να μας το πιστοποιήσει, επειδή υπήρχε από τότε έγχρωμη τηλεόραση στις ΗΠΑ, βάζει πάρα πολλά κομμάτια τα οποία τα βλέπουμε και στην αρχή και στο τέλος και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Επειδή το θέμα είναι δικαστικό, να πούμε ότι τελικά δεν μπορέσαν να τον κάνουν τίποτα όταν συνελήφθη, διότι με όλο αυτό το σενάριο δεν μπορέσαν να τον κάνουν τίποτα. Η ταινία βέβαια δεν είναι το θέμα της αυτό, γι' αυτό λέμε. Είναι μια βαθύτατη καταγγελία μηχανισμών που πια τους εισπράττουμε και στην Ελλάδα. Έχουμε δει ήδη στην Θανάση στην Ισπανία πως κάνουν εξώσεις και τα λοιπά. Και μιλάει για μια Αμερική η οποία δεν είναι του ονείρου. Το θέμα είναι απίθανο. Όσο έγινε θέαμα ο Κυρίτσης, τόσο πολύ ξεφτελίστηκε ο διευθυντής. Προσέξτε αυτό. Και τόσο πολύ ένιωσε ευνοχισμένος και στεναχωρημένος, τον χώρισε η γυναίκα του. Τον περιφρόνησαν οι φίλοι του, έπαθε βαριά κατάθλιψη. Δηλαδή εδώ το θύμα, ας πούμε εισαγωγικά να πούμε, γιατί ακριβώς δεν ήταν θύμα, ήταν προϊόν μιας... Ο δε διευθυντής αδιαφόρησε τελείως για την τύχη του υπαλλήλου του και γιού του. Η ταινία είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει αργούς ρυθμούς, αλλά η έντασή της είναι πολύ εσωτερική. Πάρα πολύ. Είναι μια τεράστια ταινία, λέγεται «Ομοιρία». Και ο τίτλος ο αμερικάνικος είναι «Dead Man's Wire», του «Μελοθάνατο το σκηνή». Τώρα πώς το «Μελοθάνατο το σκηνή»?
1: Εντάξει.
2: Έγινε η ομοιρία. Εν πάση περιπτώσει με ενθουσίασε, την είδα, εδώ και πάρα πολύ καιρό κιόλας. Η ταινία ήταν να μην βγει στην Ελλάδα, θεωρήθηκε αντιμπορική και τη βγάζουν τώρα που είναι η περίοδος των γιορτών θα λέγαμε και των βροχών. Σου λέει «Μπάς και κάνει καμιά δεκαριά εισιτήρια την ημέρα». να ξεφύγουμε και από την υποχρέωση. Είναι κρίμα. Είναι ταινία για λέσχη, δηλαδή ντροπή. Μιλήσαμε για τη δουλειά του κυρίου Τρενταφύλλου και του Φραγκούλη, μιλάμε για τη δουλειά του κυρίου Καρδερίνη, μιλάμε τώρα για τη δικιά μας δουλειά τη Δευτέρα με την απόδοση από το Λος Άντζελες. Είναι κρίμα, για μένα είναι η πρώτη επιλογή μακράν. Εφόσον και εσύ είσαι απορριπτικός για την αρκουδότρυπα, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είδα τη μεγάλου μήκους, είδα τη μικρή που έπρεπε να είναι ακόμα πιο μικρή και λοιπά.
2: Σχόλιο στο Facebook μετά την κριτική μου. Λέει ένας κύριος, είδα τη μικρή στο YouTube και κουράστηκα. Πώς θα είναι με την τέλη. Κι όμως θα με θυμηθείς τι
1: εισιτήρια πρόκειται να κάνει.
2: Εισιτήρια και τι sold out θα κάνει.
1: Όχι, αυτό είναι ευχάριστο. Μακάρι να κάνουν οι ελληνικές ταινίες εισιτήρια. Αλλά γιατί έτσι προχωράει και ο ελληνικός κινηματογράφος και γίνονται παραγωγές καινούργιες.
2: Βλέπουμε όμως και στις Κάνες τι γίνεται. Ναι. Που με τι συναγωνίζεται. Πέφτει ο Τιτανικός σε πρόγραμμα εκτός διαγωνιστικό του. Μια ελληνική ταινία η οποία και αυτή είναι πολύ παράξενη. Δεν την έχω δει. Βλέπω εδώ τις κριτικές, τις έχουμε μπροστά. Όταν με το καλό τη δούμε, δηλαδή. Οι ταινίες μας είναι για να πηγαίνουν μόνο στα φεστιβάλ ή για να μαζεύουν και κόσμο. Ή ανάποδα. Να μαζεύουν κόσμο όπως ο Καποδίστριας και τι να γίνονται μετά. Α, σωστό. Έχουμε και το άλλο, είπε ο Καποδίστριας. Ο κύριος Σμαραγδής επετέθη στον Κρίστοφερ Νόλαν λέγοντάς του, με ποιο δικαίωμα έχεις κάνει την ωραία Ελένη
1: μαύρη.
2: Αλήτη, φουμουνιστή. Πώς την έκανες μαύρη. Τώρα πώς τολμάει και μιλάει για ανακρίβειες. Δεν μπορώ να καταλάβω, Θανάση.
1: Εντάξει.
2: Να πούμε λίγο μια μικρή άνοια. Σεβαστή, με σεβασμό.
1: Τι να πω.
2: Τίποτα δεν μπορώ να πεις.

0: Αυτή και μόνο αυτή. Όχι ότι το έγραψε ο Έλβις Κοστέλο για κάποια ταινία, αλλά ακούστηκε σε πολλές ταινίες, οπότε ευκαιρία βρήκαμε.
1: Μου φαίνεται ότι ακούστηκε και σε μια ταινία με την κυρία Τζούλια Ρόμπερτς.
0: Βέβαια, αλλήμον.
1: Τι παιδί αυτή η κυρία. Λοιπόν, συνεχίζουμε τις ταινίες που είδαμε. Wasteman, από την Ιρλανδία, Μεγάλη Βρετανία, σημαίνει ο σπαταλημένος. Ελληνικός τίτλος κοντινός, τελειωμένος. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ πέρα. Η ταινία γυρίστηκε μόνο σε 23 μέρες, αλλά είναι πολύ καλογυρισμένη. Και γιατί η ταινία φυλακής γυρίστηκε σε εκπληστούς χώρους. Ο βασικός πρωταγωνιστής έχει καταδικαστεί αμέτρητα χρόνια για φόνο. Πάνω να ξεχάσει και η γυναίκα του και οι πάντες και τα λοιπά. Του λένε όμως ότι επειδή επέδειξε καλή διαγωγή, από στιγμή σε στιγμή θα απελευθερωθεί για να πάμε να δούμε τι θα κάνει κι αυτός. Είναι 40, 40 τόσο, okay. Του λένε να προσέχει βεβαίως, διότι άμα κάνει μια βλακεία, όχι μόνο δεν θα ανασταλεί η ποινή και θα βγει έξω. Λοιπόν, τρέμει, μη συμβεί το παρά μικρό. Και ξαφνικά τον φέρνουν στο κελί τον Ντί, έναν κατά 15 χρόνια νεότερο, τον 25, ματσό, ξέρε, με τα ναρκωτικά του, με τις ενέσεις του, με τις μπουνιές του, με το οποίο το παίζει αρχηγός της φυλακής και του λέει θα σε προστατεύω εγώ, ό,τι συμβεί και από εδώ. Όντως τον προστατεύει σε 2-3 φάσεις. Σε μια στιγμή λοιπόν ο δεύτερος έρχεται σε διαμάχη με μια συμμορία των φυλακών, ψιλοχτυπιούνται και έρχεται και του λέει του βασικού πρωταγωνιστή, πάρε αυτό το μαχαίρι, πρέπει να μου ανταποδώσεις την υποχρέωση και για να την ανταποδώσεις πρέπει να σκοτώσεις αυτόν. Μα πώς, άμα δεν το σκοτώσεις θα σκοτώσω. Σταματάω λοιπόν εκεί. Η ταινία είναι μια πάρα πολύ ωραία σκληρή ταινία φυλακών, μιλάει για τη μοναξιά, μιλάει για τα δράματα που ακούμε ότι συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Δεν έχει καμιά σχέση με την τελευταία κλίση στην ηλική ταινία που είδαμε με το Ρουμάνο, γιατί δεν έχει σχέση με τις φυλακές. Είναι πάρα πολύ δυνατή, γυρίστηκε επαναλαμβάνω σε 23 μέρες, ήταν υποψήφια για ένα μπάφτα και μην παρασυρθείτε από τον τίτλο, βέβαια δεν έχει ούτε μία γυναίκα μέσα.
0: Εντάξει, υπάρχουν και τέτοιες ταινίες.
1: Αλλά η ταινία έχει τέτοιο ντοκιμενταρίστικο ρεαλισμό, τέτοιες αλήθειες, τέτοιες φιγούρες που πηγάζουν από μια εσύ πραγματικότητα. Θες, κάπου τον ξέρω εγώ αυτόν τον τύπο. Ειδικά αυτός ο ενοχλητικός, ο Ντί, ο οποίος ο Μπρατσαράς και τα λοιπά, είναι μια ταινία που μου άρεσε πάρα πολύ. Την είδα προκαιρού, δεν ήξερα ότι θα βγει στην Ελλάδα. Όπως ξέρεις, Θανάση, όπως και εσύ φαντάζομαι θα κάνεις ανάλογες δουλειές στους δικούς τους χώρους. Βλέπω και 2-3 ταινίες την ημέρα έτσι για να τις... Για προπόνηση που σηκώνει, που σήκωνε πάω ο Δήμας, ξέρω εγώ, 500-600 κιλά. Μέσα σε αυτές λοιπόν την είχα δει. Οπότε μετά το μουσικό διάλειμμα θα κάνουμε την έκκληση που λέμε ότι θα μιλήσουμε για μια ταινία που έρχεται την άλλη εβδομάδα για να την περιμένει ο κόσμος και είναι και καλή.

Λοιπόν, είμαστε εδώ να πούμε την ιστορία της ζωής μας. Την άλλη εβδομάδα ο τελευταίος Viking. Είναι μια ταινία με τον Ματ Μίγκελσεν από τη Δανία. Έχει κάνει 800.000 εισιτήρια στη Δανία, πήρε βραβεία στη Δανία. Είναι ιστορία δύο αδερφών που ζήσανε σε καταπιεστικό περιβάλλον την παιδοεφηβική τους ηλικία. Ο ένας εκ των δύο, ο Άγκερ, σημαίνει και θυμός, κάνει μια ληστεία τράπεζας και τράει 15 χρόνια φυλακή. Ο άλλος παθαίνει, ο Μάνφρεντ, μια που παίζει ο Ματ Μίγκελσεν, παθαίνει κατάθλιψη και στην αρχή πιστεύει ότι είναι ένας Βίκινγκ, μετά πιστεύει ότι είναι ο Τζον Λένον και η ιστορία εξελίσσεται σε μια λαλτραγωδία σουρεαλιστική. Όταν ο αδερφός γυρίσει και του πει «Θυμάσαι που σου είπα να κρύψεις τα χαμένα λεφτά», ο Μάνφρεντ δεν θυμάται τίποτα. Πηγαίνουν λοιπόν στο εξοχικό του σπίτι, όπου συναντούν εκεί τους νέους ενίκους και εκεί αρχίζει ένα μελόδραμα εκπληκτικό. Η δήλωση του σκηνοθέτη του Γιάνσεν είναι ότι στη Σουηδία είναι όλα τακτοποιημένα. Ο καθένας τα έχει όλα. Δεν συμβαίνει τίποτα. Ή πεθαίνεις ή σε σκοτώνουν. Γι' αυτό έχουμε τόσο οικογενειακές ταινίες. Γιατί μέσα από τις οικογενειακές ταινίες αναλύονται οι οικογενειακές δομές. Με flashback, με αναδρομές στο παρελθόν, θα δούμε κάτι το συγκλονιστικό, το οποίο δεν θέλω να σας το πω. Η ταινία ξαφνικά γίνεται νουάρ. Κάτι έγινε στο παρελθόν, κάποιος φόνος, κάποιος τον κάλυψε. Εξαιρετική αναφορά πάνω στη διασχιστική διαταραχή προσωπικότητας. Σημειώσω το αυτό και δέσω το στο Google. Τι σημαίνει η διασχιστική διαταραχή προσωπικότητας. Το αναλύει πάρα πολύ ωραία αυτό το θέμα, η ταινία, η οποία μπερδεύει το από την πραγματικότητα με αυτό που θέλεις να είσαι. Και όπως λέει ο σκηνοθέτης, εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που έχουν ταλέντα. Εμένα με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που έχουν κουσούρια. Νομίζω ότι και τον ομιλούντα είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Να λέει όμως ότι η ταινία αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Λίγο αργή, περιμένετε να δείτε τις εξελίξεις και θα εκπλαγείτε.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Πιστοποίηση για το που βρισκόμαστε και όχι μόνο ιστορίες πολιτισμού, κινηματογραφικές ιστορίες.
2: Θα ομολογώ ότι σε την αρχή του 1958 μια παράξενη ερώτηση μου ήταν.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν είσαι ιδρυτικό μέλος, ε?
1: Όχι.
2: Κοντά.
1: Κοντά στην αρχή, ναι, αλλά από τα πρώτα 2 χρόνια δεν ήμουν εδώ. Ναι.
2: Δεν μετράει αυτό το πράγμα.
1: Δεν μετράει.
2: Δεν μετράει αυτό το πράγμα, μετράει τριαντάρα.
1: Τριαντάρα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στον δρόμο. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ταινία που να μην έχει αμερικανικό τρόμο? Μόνο που εδώ την ταινία τη σκηνοθέτησε ο Νορβηγός, ο Έβρενταλ. Και την έκανε και καλή.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, passenger, ο επιβάτης. Ένα ζευγάρι λοιπόν, εκεί μέσα στη νύχτα. Αμερικάνικοι αυτοί το κινητόδρομο, ένας υπαίδριος ταινός κινηματογράφος, σκοτεινιά.
1: Αυτά μου αρέσουν.
2: Κάτι, ναι, απόκοσμα βραδινά, τέτα-τέτο ένας με τον άλλον, θα πάρεις αγάπη μου, δεν θα πάρεις και τα λοιπά. Μπα, γίνεται ένα ατύχημα, πάνε να βοηθήσουν γιατί τα υπάντηση είναι νεκρή. Αυτό είναι το λάθος τους. Μια οντότητα αρχίζει και τους κυνηγάει μονίμως στο δικό τους το αυτοκίνητο. Μια γυναίκα είναι η μόνη η οποία γνωρίζει τι συμβαίνει, προτού να γίνουν και αυτοί νεκροί. Αν εξαιρέσουμε το τέλος Θανάση, που είναι θρησκευτικό λιγάκι, πάλι καλό, τι συμβαίνει, προτού να γίνουν και αυτοί νεκροί. Αν εξαιρέσουμε το τέλος Θανάση, που είναι θρησκευτικό λιγάκι, πάλι καλού και κακού, όλη αυτή η ατμόσφαιρα, η αποπνικτική, έλεγα πριν όταν είχε πάρει για να

0: γλώσσα και ελληνική. Το θέμα είναι ποιον να στείλεις. Οι κυρίες εκ των πραγμάτων δεν θα πάνε. Έχουμε μεγαλύτερη ποσότητα σε κυρίες που μας ακούν.
1: Ναι.
0: Οι άντρες, οι μικρές ηλικίες 16 με 18 ακούν το σταθμό. Μπα. Τον ακούν.
1: Ναι, βέβαια, υπάρχει ακροατήριο γενικότερα.
0: Λοιπόν, όχι, το λέω με αγάπη και ενδιαφέρον. Αν εμείς απευθυνόμαστε σε αυτές τις ηλικίες που θα τους αρέσει και θα ρωτήσουν αύριο στον μπαμπά τους αν ήταν ο κύριος Γογάδης, ο ένας, ο άλλος κτλ. Πατέρα, τι ήταν το επέκεινο αυτό. Αλλά αυτό σημαίνει. Οι Αμερικάνοι πρέπει να ανανεωθούν και πήραν
1: ένα Νορβηγό.
0: Πήραν ένα Νορβηγό για να σώσει την κατάσταση. Μόνο στην Αθήνα, δυστυχώς, εμάς μας θεωρούν γάμα εθνική. Παίζει η κυρία της Σαγκάη, ταινία που έχω παίξει.
1: Αριστούρη.
0: Ακριβώς. Για πες για την κυρία της Σαγκάη. Ας ακούσω.
1: Τι να πω, εντάξει, είναι από τις ταινίες που αγαπώ και είναι από τις ταινίες που δείχνει και ιδιωτική πλατφόρμα, δηλαδή φίλοι που μπορούν να πληρώνουν, να το πω, το Netflix μπορούν να την βρούνε, δηλαδή αρκετά συχνά και πυκνά προβάλλεται.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί πραγματικά με εκπλήτησε. Το Netflix πρέπει να το πληρώνεις, νόμιζα ότι είναι δημόσιο.
1: Όχι, ναι. Το Netflix δεν πληρώνεις, εκεί που υπάρχουν
0: τα καλύτερα.
1: Δεν το συζητώ, τα καλύτερα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι παίζει η Ρίτα Χέιγουρθ και ο Όρσον Βέλς. Ο μετέπειτας σύζυγός της, ότι την ταινία την κατέκοψαν τα στούντιο, ότι είναι εκπληκτική σκηνή με τα κάτω από το στο τέλος και ο Όρσον Βέλς που τελειώνει την ταινία του «Όποιος όσο μεγαλώνουμε στην ηλικία δεν μπλεκόμαστε ενώ ερωτικά», σκοτώνει το αίσθημά του. Ουσιαστικά σκοτώνει την ίδια τη Ρίτα Χέιγουρθ, με την οποία είχε πάρα πολλές διαμάχες και μετά χωρίσαν. Βέβαια πήγε με τον Αγαχάν και της πήρε το βάρος της σε χρυσάφι. Πόσο θα τα κάνει, 50 κιλά. 50 κιλά χρυσάφι, πόσο κάνει, ξέρει κανένας. Είναι πολύ επιθετικός μαζί της στην ταινία. Είναι ένα αριστούργημα όντως και πρέπει να τη δείτε, αλλά αν αποφασίσει να την προβάλλει κανένας κάποιος εδώ αλλιώς, μόνο σε Αθήνα.
1: Ναι.
0: Εμείς σε Αλέσχη την προβάλαμε στα Μουλοχτά το καιρό της μεγάλης επανάστασης. Δεν οδήγησε πουθενά. Ήταν μια ουτοπία, αλλά έφερε μια Αλέσχη.
1: Δεν μου λες, ο Απόλλωνας θα έχει φέτος αφιερώματα αυτά.
0: Καταρχάς κάθε Τρίτη, μέχρι τέλος του έτους, κάθε Τρίτη θα έχει αφιέρωμα σε ταινίες του Μπέρκμαν. Ήδη έπαιξε 3, θα παίξει άλλες 13. Θα έχει διάφορες ελληνικές ταινίες και τα λοιπά και κάθε μέρα 2 διαφορετικές ταινίες.
1: Αυτό είναι. Κινηματογραφική λέσχη στην κυριολεξία.
0: Ναι, ουσιαστικά για να πήρε και από εμάς εμπειρίες 150 και 150 300. Τόσο χωράει η αίθουσα, 170 για την ακρίβεια. Έχει γίνει μια κινηματογραφική λέσχη και χαίρομαι πάρα πολύ από τις εμπειρίες και από το πνεύμα που του εμφυσίσαμε εμείς. Δηλαδή είδε, κατάλαβε, ένιωσε και βάζει και ταινίες που εμείς δεν έχουμε προβάλει. Συγχαρητήρια, έχει βάλει και ταινίες του Ρομέρ.
1: Βέβαια.
0: Είναι ένας μέγας ηθογράφος. Και χαίρομαι πάρα πολύ του. Ξέρεις, το ξέρω και σένα από σένα, Θανάση, όταν θα έρχονται εδώ νέοι συνάδελφοι που έχουν έρθει, ότι το να βλέπεις ότι τη γνώση σου τη μεταδίδεις και την εμπειρία σου δεν είναι ανταγωνισμός, είναι χαρά.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι καθόλου. Πάνε πάρα πολύ καλά, έχουν γίνει γεγονός και έχουν γίνει σαν ποδοσφαιρική ομάδα. Ένα Απόλλων και ξέρω ψωμί. Με βροχή σε πληροφορώ όταν έλειπε στην Πράγα, ήταν με ομπρέλες μέσα στο σινεμά.
1: Μπράβο. Γιατί νομίζω ότι είναι και κάτι που λείπει από την πόλη. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να βλέπεις κλασικές ταινίες και πολύ καλές ταινίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στην Πολώνια όλο το καλοκαίρι βγάζουν 5.000 καθίσματα στην πλατεία, τη μεγάλη, και προβάλλονται ταινίες κλασικές όλο το καλοκαίρι.
0: 5.000 βλέπει ο κόσμος.
1: 5.000 καρέκλες στην κεντρική πλατεία της Πολώνια.
0: Και πολιτιστική προσφορά, δωρεάν.
1: Δωρεάν, εντελώς. Και δεν γίνεται μόνο στην Πολώνια, και σε άλλες πόλεις πλέον το έχουν υιοθετήσει.
0: Στην Πολώνια, καλά, η Πολώνια εκεί έχει και την ταινιοθήκη που αναπαλαιώνει ταινίες, έχει μεγάλη ιστορία με το σινεμά. Βλέπεις ότι είμαστε πίσω. Πότε το φεστιβάλ, μια φορά το χρόνο στο λιμάνι κάνει μια τέτοια δωρεάν προβολή. Αυτά είναι τα οικονομικά του. Και μια και μιλάμε για φεστιβάλ και όλοι ρωτάνε πότε θα αρχίσουν οι θερινές προβολές, φοβούμενοι τον ανταγωνισμό και το δικό μας και το Απόλλωνα.

0: αρχίσουν 22 Αυγούστου και αυτό είναι πολύ ωραίο, να μοιράζεις την πίτα στην αγορά. Δεν είναι το σινεμά και ο πολιτισμός, δεν είναι ανταγωνισμός, έκανα εγώ παραπάνω από σένα κτλ. Είναι πολύ ωραία, 22 λοιπόν Αυγούστου, όταν θα έχει ξεσπάσει και θα έχει κοπάσει η θύλα του Απόλλωνα και των Δευτέρων των δικών μας, κάθε Δευτέρα, θα δούμε και από εκεί ταινίες απάνω, πάρα πολύ ωραία, ξέρεις. Στο Μέγαρο Μουσική.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Θα αρέσει, αλλά είναι και λίγο επικίνδυνο. Μας άρχισε ένας αέρας.
1: Ναι, σιγά. Μια χαρά.
0: Μας πάει μακριά.

0: Ρε Αλέξη.
1: Ακούστε, όταν ήταν με τον Marvin Gaye, ακουγόταν στη μεγάλη ανατριχίλα του Big Chill.
2: Ακριβώς.
1: Είμαι σίγουρος ότι το έχεις δει. Έκανα λάθος πέναλτι. Τι ωραία ταινία.
2: Πολύ, λοιπόν, πολύ.
1: Τώρα, απόδραση από το Los Angeles. 30 χρόνια μας δώσαν την ταινία εταιρεία η Αμερικανική που εκπροσωπείται από την Park Circus στην Μεγάλη Βρετανία για να την προβάλλουμε για τα 30 της χρόνια. Γυρίστηκε το 96, Escape from Los Angeles. Η Βαλέρια Γκολίνο είναι μόλις 30 και είναι κούκλα, σε πληροφορώ.
2: Και μετά δεν ήταν κούκλα.
1: Ακόμα και τώρα που την είδα, θα ξεντάει πολύ. Αλλά κούκλα, κουκλάρα δηλαδή. Παίζει και ο κύριος Κέρτ Ράσελ. Παίζει ο Κλιφ Ρόμπερτσον ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Παίζει ο Στέισι Κιτς και ο Στίβ Μπουσέμι, ο Μιχάλης ας πούμε αυτός, διεκδικητής του ανεξάρτητου αμερικανικού σινεμά. Τι συμβαίνει? Το Λος Άντζελες έχει πάθει ένα σεισμό, έχει αποκοπεί από τον κύριο χώρο και τον έχουν μετατρέψει σε ένα χώρο φυλακών. Ο Σνέικ Πίλσεν, ο οποίος είναι ο ήρωας των ειδικών δυνάμων, έχει υποστεί ένα παράρτημα. Έχει δημιουργήσει ένα παράπτωμα και του λένε ή θα πας να πεθάνεις εκεί ή η κόρη του Προέδρου τόσκασε παίρνοντας ένα παράξενο μαύρο κουτί να πας να τη βρεις. Μα πώς θα πάω ρε παιδιά εκεί μέσα? Θα πας, αλλιώς σου κάναμε ήδη και χωρίς να το ξέρεις έναν ιό που σε 10 ώρες θα χρειαστείς αντίδοτο. Λοιπόν, εκεί είναι ο χαμός, ο μονόφθαλμος, γιατί είναι με καλυμμένο με μαύρο το ένα μάτι εκεί πέρα. Αρχίζει και περνάει σε μια απαγορευμένη ζώνη του Λος Άντζελες, όπου λέγονται πάρα πολλά και επίκαιρα. Τι θα συμβεί αν ο κόσμος μείνει χωρίς ενεργειακή υποδομή? Τι πειράζει αν ξεκινήσουμε ξανά από την αρχή? Τώρα με τα φαινόμενα αυτά βγήκε μια ανακοίνωση από το Ηνωμένα Έθνη ότι θα πεινάσουμε πολύ άσχημα εξαιτίας του ενεργειακού. Τι θα συμβεί λοιπόν? Θέτει αυτό το ένα το θέμα. Από την άλλη μεριά υπάρχει το πολιτικό θέμα της ιστορίας. Ένας πρόεδρος ισόβιος. Δεν γίνονται εκεί κάθε τόσο χρόνια εκλογές όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα της αναρχίας και θέτει και ένα πολύ ωραίο θέμα. Πάνω στο Χόλιγον το που έχουν καταντήσει ένα εργαστήριο από όπου από νεκρούς παίρνουν διάφορα πρόσωπα και κάνουν εκπληκτικές πλαστικές επεμβάσεις. Μπορεί να είσαι 87 και να φέρνεις 27. Είναι μια τεράστια ταινία, βεβαίως σκληρή, όχι δεν έχει ιδεότητες, πολύ δυνατή. Πολύ επίκαιρη, πολύ έγκαιρη και πολύ έγκαιρα φτιαγμένη. Ο Κάρπεντερ ακόμα γράφει μουσική, έχει γράψει και σε αυτή την ταινία και σε περιμένουμε, Θανάση.
2: Έχω να τη δω πάρα πολλά χρόνια
1: αυτή την ταινία. Ευκαιρία είναι
2: ευκαιρία.
1: Να εμπλακίσουμε τα νέα παιδιά, να βγάλουμε κραυγές. Ζήτω το έθνος, το αμερικανικό.
2: Ζήτω το Λος Άντζελες.
1: Ζήτω το Λος Άντζελες.
2: Ζήτω η υπερχόμενη κατάσταση αυτή που έρχεται.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε.
2: Λοιπόν, τελειώσαμε νομίζω.
1: Τον συνάδελφο που
2: έκανε. Βαγγέλης Καπετάνου μας βοήθησε μετά του ήχου.
1: Να ευχαριστήσουμε τις ωραίες επιλογές των Θανάση στο Γογάδη.
2: Μόνος του τις έκανε.
1: Να πούμε χρόνια πολλά Κώστηδες, Ελένηδες, Κωνσταντίνες.
2: Για μία ακόμα φορά, ακριβώς. Άλεξε Μερτζόγλου, θα είναι
1: και ώσπου να αλλάξουμε να πούμε την ώρα, θα είμαστε 8 και 9 την άλλη
2: Πέμπτη.
1: Την άλλη Πέμπτη, ώσπου να αλλάξει η ώρα. Λοιπόν, να είστε καλά με αγάπη.
2: Καλό βράδυ.
1: Yeah.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr. Hey,
2: DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: 15 Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
3: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρο Ευθυμίου.
2: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
3: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΙΠΕΘΕ.
2: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
3: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
2: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3. FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Τι χαρά να έχουμε πρώτη και να μοιραζόμαστε πρώτη στο ράδιο καινούργιες ηχογραφήσεις από μουσικούς που έχουμε αγαπήσει, όπως καλή ώρα το Reflections in My Mind. Το τραγούδι που μόλις μας εισήγαγε στα απόψινα διαμάντια και προέρχεται από το νέο και δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος Coral Fuzz Album, που θα φέρει για τίτλο το όνομα του group και που βγαίνει αύριο ψηφιακά από την Sunny Boy 66 Records του άοκνου και απολύτως συνεργάσιμου Δημήτρη Παπαδημητρίου, η οποία Sunny Boy 66 γκαζώνει γερά. Βγάζει πράγμα και κυρίως βγάζει διαλεκτό πράγμα. Θα μου πεις, τι σημασία έχει να το ακούσουμε πριν να βγει, να τα ακούμε πριν να βγουν? Δεν θα συνταχτώ με την άποψη αυτή και μιλώ ως ακροατής τώρα και δι φιλοπερίεργος ακροατής μουσικής και ραδιοφώνου. Θα έστρεφα τα αυτιά μου σε μια εκπομπή που παίζει νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας διάφορα ηχητικά κυκλοφορήματα, επί την προϋπόθεση βέβαια ότι πέφτουν μέσα στην περιοχή των ενδιαφερόντων μου αυτά τα κυκλοφορήματα. Γιατί θα με οδηγούσε σε αυτή την κίνηση η περιέργειά μου? Τελικά, συνακροτές και φίλοι, η περιέργεια για το πώς ηχεί ένα καινούριο άλμπουμ είναι ο παράγοντας που μας κρατάει ενεργούς στο ψάξιμο μέσα στη δισκογραφία. Ο νέος δίσκος των Αθηναίων Coral Fuzz περιλαμβάνει 12 track, έμπλεα αυθεντικού 60's garage pop, heavy psych αισθητικής, fuzz, αλλά και μελωδίας. Το επόμενο άλμπουμ μας έρχεται από ένα επίσης garage roll συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά. Το έχουμε παρουσιάσει το συγκρότημα αυτό στην εκπομπή στα πρώτα βήματα του λίγα χρόνια πριν. Τότε τους χαρακτηρίζαμε σαφώς ελπιδοφόρους. Τώρα όμως έχει διανύσει μπόλικα και ζώρικα χιλιόμετρα ανά την Ευρώπη το συγκρότημα αυτό, η Senses, και έχουμε φτάσει να αποτελούν μια ισχυρή πρόταση από την πόλη μας, από την Ελλάδα γενικότερα, ένα γκαραζορόλ όπλο οικουμενικού βεληνικούς και με αισθήματα αυτομομφής. Ομολογώ δημοσίως ότι χάρη στον Πέρι Μίχο της Lost in Time με Y Records, που τους έχει κάτω από τις προστατευτικές φτερούγες της εξαρχής του Senses, είχαμε το άλμπουμ το νέο και δεύτερο των Senses με C, το δεύτερο C, προσοχή στην ορθογραφία, κάμποσο χρονικό διάστημα πριν αυτό να διαχυθεί στις πλατφόρμες, το οποίο συνέβη στις 12 Απριλίου. Αρκετά όμως το φυλάξαμε σε κάποια κόμματα. Γιατί άραγε? Καθυστέρηση, εσωτερική γραφειοκρατία της εκπομπής. Αρκετά όμως το κρατήσαμε σε κάποια κόχη των σκληρών μας δίσκων. Έχει έρθει πια η στιγμή να το απολαμβάνουμε όλοι μαζί στον 958. Συνακροατές και φίλοι, οι Senses από τη Θεσσαλονίκη με το άλμπουμ Can't Beat the Senses. I'll give my loving. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα από τον 958 της R3. Είναι τα διαμάντια ζωντανά για 1,10 με 11.

Και επειδή ο κόσμος είναι μικρός, αλλά αυτό είναι γνωστό, τι θέλω να πω τώρα, ότι ο κόσμος είναι μικρός είναι γνωστό, που θέλω να καταλήξω όμως, ο Γιάννης Βλαντής από τους Ένσις που μόλις ακούσαμε, έκανε την πρακτική του για κάποιο χρονικό διάστημα στην ηχοληψία στο ράδιο της R3 και με δική μου ευθύνη δεν τον πέτυχα ποτέ τον άνθρωπο, είπε να βρεθούμε, να κάνουμε, να μου κάνει και ήχο, να συναντηθούμε τέλος πάντων, αλλά μόνο γεροί να είμαστε, θα το φέρει η ζωή με κάποιο τρόπο να συναντηθούμε αργά ή γρήγορα. Ακούσαμε «I'll give my lovin'» από τη δισκάρα «All Kiss Can't Beat the Senses» των νεαρών σαλονικιών γκαραζορόλιδων «The Senses», S-E-N-C-E-S. Απόψε όμως έχουμε και άλλη προδημοσιοποίηση, αυτή είναι εδώ. Πρόκειται για το νέο single, βίντεο single, βγαίνει αύριο, Παρασκευή και 22 Μαΐου, του Θανάση Τζίγκοβιτς από το νέο και δεύτερο δίσκο του, ο οποίος δίσκος αναμένεται από την Fine. Ποτέ ξανά λέγεται το τραγούδι. Ο Θανάσης Τζίγκοβιτς του 2026 στα Διαμάντια.

Ευχαριστούμε και τον Θανάση Τζίνκοβιτς και την Fine για την προακρόαση στα διαμάντια του single «Ποτέ ξανά». Αύριο βγαίνει ξαναλέμε και προαναγγέλει νέο δεύτερο στούντιο άλμπουμ για τον Θανάση Τζίνκοβιτς. Ευχαριστούμε και το συγκρότημα Κροταλίας. Τώρα πάμε από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και ειδικά τον Βασίλη αλλά και τον Πάνο από την Lab Records για την αποστολή σε ψηφιακά αρχεία του νέου δίσκου «Ενός λεπτού σιγή», στον οποίο νέο δίσκο του Κροταλία των Κροταλίας και τα δύο στέκουν. Κατευθυνόμαστε χωρίς περαιτέρω εισαγωγές για να ακούσουμε το single που βγήκε και σε βίντεο και τι βίντεο την προηγούμενη Παρασκευή και τιτλοφορείται «Άσος».

Ακούσαμε τον Άσο από τον Κροταλία, από τους Κροταλίας, από το συγκρότημα Κροταλίας ορθότερα. Έχουμε όμως την άδεια να μεταδώσουμε και άλλο τραγούδι από το ερχόμενο μέσα στον Μάη, νέο στούντιο άλμπουμ των Κροταλίας, και εννοώ αυτή τη φορά να μεταδώσουμε non-single, γιατί ο Άσος έχει βγει σιγκλάκι και βίντεο, και έτσι στρεφόμαστε ευθύς αμέσως στο τέλος του δρόμου. Από το νέο άλμπουμ των Αθηναίων Κροταλίας, τα Διαμάντια σε ραδιοφωνική προδημοσίευση.

Κροταλίας, νέος δίσκος, ενός λεπτού σιγή. Ακούσαμε δύο επιλογές, ένα συγκλάκι και ένα που δεν έχει βγει σε συγκλάκι, με τη σειρά που τα μεταδώσαμε τον Άσο, και αμέσως μετά, δηλαδή αμέσως πριν από την ανεξέλιξη εκφώνηση, αυτό που τελείωσε είναι το τέλος του δρόμου. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τα εξηγώ επαρκώς στο μικρόφωνο, με αποτέλεσμα να προκύπτουν απορίες ή αν κάνω λάθη είτε από κεκτημένη ταχύτητα, είτε από ακόμα άγνοια, που επιδιώκω το δεύτερο να μην συμβαίνει, δηλαδή να γίνονται τα λάθη από άγνοια, μη διστάσετε να τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο μας στο στούντιο, που είναι 2313-338-456, για να λύσουμε τις απορίες μας ή για να δημιουργήσουμε καινούργιες. Αν γεννιούνται ερωτηματικά, μπορούμε να τα απαντήσουμε και γραπτό στο Facebook, στο inbox του John Simandiras Radio DJ. Μενού και ντου, main και ντι, John, J-O-H-N, Simandiras Radio DJ. Η δε ίντερνετική αντρέσα μας, όπου μπορούμε να επικοινωνούμε, είναι isimandiras@r.gr. Από το Ιωάννης, και μετά συνεχίζουμε μια λέξη πάλι μεν και ντι, isimandiras@r.gr. Και η επόμενη θέση στην πεζολίστα μας για απόψε είναι από τα καινούργια υπόγεια ρεύματα. Δίσκος με μελοποιήσεις ποιημάτων. Ακούμε το καριοτακικό Γκαλά από την οργή Λαού.

Μαυροδημένη απόψε φίλοι οχροί, ελάτε στο δικό μου περιβόλι. Με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε όλοι, για να το ζήσουμε όλοι. Τα αστέρια τρεμουλιάζουνε καθώς το μάτι ανοίγω κλεί πρωτού δακρύσει. Ο κόσμος των δέντρων ερεύει ορθώς.

ψεφίλει οχρή. Ελάτε στο δικό μου περιβόλι, με ένα παλμό το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε όλοι.

Άριστη άρτια παιχτικότητα εκτός από ποιητικότητα. Τα υπόγεια ρεύματα το ποίημά τους και εμείς το δικό μας ποίημα. Που πάει ως εξής, τα υπόγεια ρεύματα δηλώνουν εκ νέου αλμπουμικά παρόντες με το άλμπουμ Οργή Λαού, ένα έργο παρέμβαση το οποίο βασίζεται εξ ολοκλήρου σε μελοποιημένη ποίηση, καθώς περιέχει μελοποιημένα ποίηματα από αγαπημένες και κλασικές πένες, τους τρεις μεγάλους μας Κωστάδες, Καριωτάκη, Κώστα Καριωτάκη, Κώστα Βάρναλη και Κωστή Παλαμά. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι εμπνευσμένος από την ομότιτλη ποιητική συλλογή του Κώστα Βάρναλη, το Οργή Λαού, και έτσι γίνεται εξ αρχής σαφής η πολιτική στόχευση του δίσκου. Η σχέση των υπογείων ρευμάτων με την ποίηση είναι ουσιαστική, είναι παλιά. Το παλιά δεν ακούγεται τώρα, πώς να το διατυπώσω τώρα. Ξεκινάει εδώ και πολλά χρόνια από το ξεκίνημά τους, διαπερνά έτη και εποχές. Από τα, να το στρώσουμε έτσι, από τα πρώτα τους βήματα, ο λόγος βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητάς τους, ενώ έχουν επανειλημμένα στραφεί στη μελοποίηση ποιητών εδώ και εκεί στα άλμπουμ τους, αλλά τώρα με το Οργή Λαού που βγήκε 14 Μαΐου, στις πλατφόρμες, αναμένεται και συλλεκτική έκδοση σε βινήλιο, αν θέλουμε να τα λέμε όλα και να ακριβολογούμε, αυτή η διαδρομή των υπογείων ρευμάτων φτάνει στην πιο άμεση και ολοκληρωμένη της έκφραση. Στο Οργή Λαού έχουμε καυτό και κοφτερό ποιητικό λόγο, ο οποίος γίνεται αιχμή σαρκαστική, αιχμή οργισμένη, που συνομιλεί ευθέως και ανοιχτά με το σήμερα. Οι στίχοι μετατρέπουν το δίσκο σε πεδίο σύγκρουσης, καταγράφοντας τον αναβρασμό μιας κοινωνίας σε συνθήκες ασφυξίας. Αν και βέβαια, πότε οι κοινωνίες, αυτό που λένε το από κάτω, και είναι και λίγο υποτιμητικό, αλλά οι πολλοί το λένε κυριολεκτώντας, τέλος πάντων, ας μην μπλέξουμε σε αυτού του τύπου τις αναλύσεις, αν και ξεκίνησα να λέω πότε οι κοινωνίες δεν ζούσαν κάτω από συνθήκες ασφυξίας. Ακόμα και στα χρόνια της υποτιθέμενης ή της κατεπίφασης ευημερίας είχαμε συνθήκες ασφυξίας. Δεν είχαμε. Οι συνθέσεις στο Οργή Λαού των υπογείων ρευμάτων κινούνται ανάμεσα σε ομές εκρήξης και υπόγειο σιγοβράσιμο, δημιουργώντας ένα ηχητικό περιβάλλον που μαζί με το λεκτικό περιεχόμενο δεν αφήνει περιθώρια απόστασης. Τι εννοώ, είναι σαν τα υπόγεια ρεύματα με αυτό το άλμπουμ να σε καλούν να πάρεις θέση. Αριάννα Κάπα, δηλαδή Καρά Νικόλα. Ακούμε από το νέο δίσκο της, με το κομμάτι που λείπει το συγκρότημά της, το τραγούδι «Μαντόνα».

Τα τύμπανα ήταν καθαρά Phil Spector. Περνάνε τα χρόνια, περνάνε τόσα χρόνια, το rock and roll εξελίσσεται, αλλά ο Phil Spector, ο κερατάς, παραμένει επίκαιρος. Δεν ξεπερνιέται. Αυτό που έκανε ο Phil Spector για το rock and roll δεν ξεπερνιέται. Είναι η εκπομπή Διαμάντια, σε απευθείας μετάδοση από τους... Και μάλιστα διαπερνά όλα τα είδη. Άλλωστε συνεργάστηκε και με τους Ramones στα γνωστά επεισόδια με το πιστόλι και τα συναφή, τις απειλές. Ηχογραφούσαν πώς λέει ο μύθος, αστικός ή πραγματικότητα, ότι τους απειλούσε με πιστόλι στο στούντιο. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, αλλά κάπως έτσι είναι η ιστορία της σύνδεσης του Phil Spector στο στούντιο με τους Ramones. Είναι η εκπομπή Διαμάντια, σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.ert.gr στο ίντερνετ. Με live streaming στο κάθε βραδινό 10-11 πλην Σαββάτου και Κυριακής συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόβλητα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε όχι ακόμα, είτε δεν θα βγουν καθόλου. Στην οργάνωση, τον σχεδιασμό και την παρουσίαση ο γνωστός δεινόσαυρος Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε ο ωραιότατος και γοητευτικός Φάνης Λιάκος. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια, on demand, podcastικά, έτσι λέμε στα χωριά μας, στο rteco.gr. Την ηχό της ΕΡΤ με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους. Εκεί εστιάζουμε ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι, ακόμα να μην χρειάζεται να μπει στον κόπο να διαβάσει ούτε την περίληψη, και αν κρίνει ότι τον ενδιαφέρει να προχωρήσει κλικάροντας και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών. Άλμπουμ, την προσοχή μας τώρα. Rotten, 15 Μαΐου ψηφιακά. Ενοχή. Νέο μικρόν γιώτα, Στυλιανό Σου and the Cortisol Cows, Αθήνα, εκλεκτός δίσκος, σπάνιου κάλους. Ειδικά παιχτικά. Συγχαρητήρια σε κάθε συντελεστή.

Τι πλούσιος και καλαφτιαγμένος δίσκος. Με τόσα που βγαίνουν, τι να πρωτακούσεις ολοκληρωμένα. Δηλαδή, από την αρχή ως το τέλος, αλλά σήμερα στο γυμναστήριο, όταν έκανα κοπηλατική, λέω, βάλ το όλο, τώρα είναι η ώρα. Έπαιζε τραπ στο γυμναστήριο, έβαλα τα ακουστικά και λέω, άκουσε τον Στυλιανό, γιατί μου τσίγκλισε, με τσίγκλισε αυτό το άλμπουμ και λέω, έχει ψωμί και δικαιώθηκα. Πέρασα πολύ ωραία με το Rotten του Στυλιανού Ου και τον Cortisol Chaos. Πλούσιος δίσκος, καλοφτιαγμένος δίσκος, βασίζεται εκτός από τις συνθέσεις στην επεκτικότητα. Ο Στυλιανός έχει και αυτό το στυλ, το μιλητό, δεν φωνάζει όταν τραγουδάει, κιθάρες, έχει και κάτι βιολιά σε στυλ John Cale που δεν παίζουν θέματα, αλλά πιο πολύ θορυβούν. Είναι να περνάς όμορφα με αυτό το δίσκο. Δηλαδή, όμορφα με την έννοια ότι απολαμβάνεις αυτό που ακούς. Δεν είναι χαρούμενος δίσκος, ούτε στιχουργικά. Rotten, 15 Μαΐου ψηφιακά, Στυλιανός Ου and the Cortisol Chaos. Ακούσαμε το Small Town Painter αυτή τη φορά. Έχουμε ακούσει άλλα δύο τραγούδια από το άλμπουμ. Small Town Painter τραγούδι. Και θα πάμε στο Painter Street. Τι ωραία συνδέονται όλα. Του Chris Lyons με Why. Από που ακούμε το γλυκύτατο και ταξιδιάρικο Long Gone.

Τι ωραία μας τα είπατε, κύριε Chris Lyons, LYNOS. Και λέει, τι φαντάζομαι τώρα, ακούει κάποιος ας πούμε στο αυτοκίνητο ή κάνοντας προπόνηση, τρέχοντας, στο γυμναστήριο, βαδίζοντας, σπίτι του. Προφανώς υπάρχουν και άνθρωποι που αντιστέκονται στην παντοκρατορία της οθόνης, της τηλεόρασης και του ίντερνετ και ακούν ραδιόφωνο. Τουλάχιστον έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Αλλιώς, τι κάνουμε. Ακούει Chris Lyons, λέει ωραίο τραγουδάκι αυτό. Ακούει για πρώτη φορά την εκπομπή. Για να ξανακούσω και την επόμενη φορά που θα κάνει εκπομπή αυτός ο τύπος στο ραδιόφωνο. Στο επόμενο 11 και πέφτει πάνω σε Melvins και Napalm Death. Και εκεί μπερδεύεται. Ο Chris Lyons είναι μουσικός με έδρα τη Νέα Ορλεάνη. Είναι βασικό μέλος των Silver Synthetic. Ενώ συνόλου που εδώ και λίγα χρόνια έχει ξεχωρίσει για αυτό τον χαλαρό 70's ήχο του. Το Painter Street, εδώ σταματήσαμε, είναι το για να ακούσουμε το Long Gone, είναι το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ του Chris Lyons, που δεν απομακρύνεται από τη φιλοσοφία των Silver Synthetic, τη φέρνει σε πρώτο πλάνο αντιθέτως, πιο άμεση, κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 2025. Δεν κάνω λάθος, αρχαιολογία για μας, σε χρόνους διαμαντιών, και σχεδόν ολόκληρο ηχογραφήθηκε ζωντανά στο στούντιο. Κινείται σε ήπιες τροχές folk, αμερικάνα, roots, με έντονες αναφορές στον ήχο των 70s αμερικανών singer-songwriter-άδων Chris Lyons. Και κάτι άλλο ήθελα να πω, αλλά ξεχάστηκα. Ίσως να μην ήταν μεγάλη σημασία, ίσως και να ήταν. Αν δεν το θυμηθώ, δεν θα καταλάβω τι ήταν. Για να αφήσουμε πίσω μας τον Chris Lyons, για να δω και την ώρα να έχω μοιάσει της ώρας. Και να πάμε στον φιλαράκο μας. Λέω φιλαράκο μας γιατί έχουμε ανοίξει ίντερνετικό facebookικό διάλογο και στέλνει και κωδικάκια για το δίσκο. Για το καινούριο δίσκο έστειλε Google Drive και του λέω, εντάξει, κάνει τη δουλειά το Google Drive. Τα παραλυπόμενα λέμε, το παρασκήνιο, αυτό δεν ενδιαφέρει. Κάνει τη δουλειά το Google Drive, αλλά προσπάθησε να βγάλεις κωδικό, έστειλε κωδικό. Του στέλνω και εγώ τις εκπομπές που τον μεταδίδω και χαίρεται. Μιλάμε για έναν κύριο που έχει δύο ρου και δύο του και δύο που στο όνομά του. Συγγνώμη, που στο όνομά του δεν ακούστηκε καλά. Δύο πι στο όνομά του ή δύο που στο όνομά του, με παύση. Μιλάμε για τον κύριο Γκαρέτ, δύο ρου, δύο του, τι, ένα τι, τελεία, Καπς, Γκαρέτι Καπς. Τον ακούμε στο Home in San Antone, από το άλμπουμ του I Still Love San Antone. Εδώ, par

Garrett T. Caps. Ο δίσκος λέγεται I Still Love San Antone, Home in San Antone το τραγούδι. Εδώ δεσπόζει η κιθάρα του Paul Leary του συγκροτήματος Butthole Surfers. Καλή είναι άραγε αυτή. Θυμήθηκα τι θέλω να πω και τελικά δεν ήταν άνευ σημασίας. Καθώς κάνω εκπομπή μου έρχονται συγκροτήματα που μου έχουν στείλει το υλικό τους και έχω παραλείψει να το ακούσω και να το κατεβάσω και να το μεταδώσω και όλα αυτά. Οπότε για μια ακόμα φορά συνακροτές και φίλοι θα ζητήσω και κατανόηση αν αργώ να ανταποκριθώ ή δεν ανταποκρίνομαι καθόλου ή και συγγνώμη αν καμιά φορά δεν μεταδίδονται ακόμα και ηχογραφήματα που με ενδιαφέρουν και μ' αρέσουν και κάνουν για τα διαμάντια, κρίνω ότι κάνουν για τα διαμάντια. Είναι αδύνατο πια να τα διαχειριστούμε όλα. Και αυτό πιστεύω ότι γίνεται κατανοητό ακόμα και από τους μουσικούς που χωρίς τη θέλησή μου έχω αδικήσει. Και θα φύγουμε σιγά σιγά. Θα αποχαιρετηθούμε συνακροτές και φίλοι. Κουνάμε το μαντήλι του αποχαιρετισμού. Ο Φάνης Λιάκος από την κονσόλα και ο Γιάννης Μαντήρας από το μικρόφωνο του 958 της R3. Και αποχωρούμε δίνοντας τον λόγο στον Κώστα, χρόνια του πολλά, Alpha Monk από την Αθήνα, για το νέο του σίγκλ που λέγεται Algorithm Slaves. Ευχαριστούμε πολύ, καληνύχτα, αύριο Παρασκευή και καινούργιες κυκλοφορίες. Δηλαδή, όλοι την έχουν την Παρασκευή, άντε Παρασκευούλα έρχεται, θα περάσουμε καλά. Για μας που ασχολούμαστε όλους με τη μουσική, ακόμα και σε όχι επαγγελματικό επίπεδο, είναι μέρα δουλειάς. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα A. Monk, Algorithm Slaves.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. Καλή σας ακρόαση!

Άλλη μια ώρα με επιλογές από την ευρύτερη jazz δισκογραφία ξεκίνησε στο Jazz Club του 958 με τη Μαρία Ζωάο και τους Γκρούπο Καλβίβα στο Φάντο. Το κομμάτι βρίσκεται στο CD Soul που κυκλοφόρησε το 1991. Συνεχίζουμε με το Swedish Sax Septet και ένα κομμάτι από το CD Riff Ola, το οποίο CD κυκλοφόρησε το 1996. Τίτλος του The Black Rooster.

Από τις περιπέτειες του βαρόνου Τζασχάουζεν και από το τρίτο κεφάλαιο διαβάζω. Το άρθρο που διάβαζε ήταν εντυπωσιακό. Μετά από έρευνες δεκαετιών, λέει, είχαν καταγραφεί τα κάτωθη. Πρώτο, 10 μόλις χρόνια μετά την εμφάνιση των McDonald's, οι κατασκευαστές καρεκλών μεγάλωσαν τουλάχιστον κατά 5 πόντους στο πλάτος και 5 πόντους στο μήκος των extra large καθισμάτων που κατασκεύαζαν μέχρι τότε. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τη βιομηχανία των ρούχων. Δεύτερο, με την εμφάνιση της πλαστικής σόλας στα παπούτσια, η οποία αντικατέστησε τη δερμάτινη, παρατηρήθηκε αλματώδης αύξηση των ψυχικών νόσων, λόγω συσσόρευσης ηλεκτρομαγνητικών φορτίων που δεν μπορούσαν πια να αγειωθούν, μια και το λάστιχο ή το πλαστικό λειτουργούν σαν μόνωση μεταξύ του ανθρωπίνου σώματος και του εδάφους. Αυτό ήταν κάτι που κάποτε του είχε περάσει από το μυαλό, κάτι σαν διέστηση, αλλά ακριβώς αυτό. Σταμάτησε το διάβασμα, γέμισε την κούπα του με καφέ, έστριψε ένα τσιγάρο και σκέφτηκε με φρίκι ότι το άρθρο μιλούσε μόνο για τα 10 πρώτα χρόνια της εμφάνισης αυτών των δύο φαινομένων. Μισός πόντος επιπλέον κάθε χρόνο στην ανθρώπινη περιφέρεια ήταν συγκλονιστικό μέγεθος. Όμως τι σημασία και τι λόγο μπορεί να είχε η δημοσίευση του σήμερα που είχαν περάσει σχεδόν 35 χρόνια από τότε που εμφανίστηκαν τα McDonald's και η πλαστική σόλα? Πόσους πόντους είχε προσθέσει τελικά μέχρι σήμερα η καρεκλοβιομηχανία στα προϊόντα της? Αυτό η έρευνα δεν το ανέφερε. Ούτε τον συντάκτη που υπέγραφε το άρθρο είχε προβληματίσει αν στα σπίτια οι πολυθρόνες και οι πολυθρονίτσες και οι κάθε λογής καναπέδες είναι πλέον περισσότεροι από τις καρέκλες. Και αν συμβαίνει αυτό και οι κόλλοι έχουν χοντρίνει τόσο πολύ και η παχυσαρκία θεωρείται ασθένεια και μάλιστα σοβαρή, και αν τα κάθε λογής McDonald's έχουν βάλει αποδεδειγμένα πλέον το δαχτυλάκι τους στη δημιουργία και διάδοση αυτής της ασθένειας, δεν θα έπρεπε κάποτε να πληρώσουν για αυτό που έκαναν? Αν η πλαστική σόλα δεν επιτρέπει στο ανθρώπινο σώμα να αγειωθεί και προξενεί στρεσάρισμα στον οργανισμό με ψυχικές και σωματικές επιπτώσεις, τότε οι 4 μεγαλύτερες βιομηχανίες αθλητικών ειδών που βγάζουν το 55% της παγκόσμιας παραγωγής υποδημάτων δεν θα έπρεπε να θεωρηθούν τρομοκράτες ολκής και να λογοδοτήσουν ενώπιον Θεού και ανθρώπων? Τα ερωτήματα πολλά και προς το παρόν αναπάντητα. Δεν μπορεί, σκέφτηκε, να είναι έτσι τα πράγματα. Κάπου θα υπάρχει κάποιο λάθος. Γιατί αν δεν υπάρχει, τότε κλάφτα. Όμως η ζωή είναι μικρή και τέτοιες σκέψεις την κάνουν ακόμα μικρότερη.

από το 2010 για το CD του κιθαρίστα Μπάμπη Παπαδόπουλου με τίτλο «Από τη σπηλιά του Δράκου» ακούσαμε «Το συνάχι του Μάρκου». Μαζί του ήταν ο Διονύσης Μακρύς στο κοντραμπάσο και ο Δημήτρης Βλαχομήτρος στο μπουζούκι. Το επόμενο κομμάτι είναι ζωντανά ηχογραφημένο στο Club Rodeo της Αθήνας στις 27 Μαρτίου του 1986 και είναι ένας αυτοσχεδιασμός με το μουσικό εργαστήρι του κρουστού Νίκου Τουλιάτου. Εκτός των άλλων, συμμετέχουν η Χαρά Αργυροπούλου στο φλάουτο και τα φωνητικά και ο Ανδρέας Γεωργίου στην κιθάρα.

Από την Καναδέζα πιανίστρια Ρενέ Ροζνής και την μπάντα της ακούσαμε «Ου Πανεγκουίνιο». Συνεχίζουμε με το CD Μπαλαντάινα του τρομπετίστα Τόμας Στάνκο που κυκλοφόρησε το 2000. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το ομότιτλο και μαζί με τον Πολωνό τρομπετίστα ακούγονται ο συμπατριώτης του Τόμας Ζουκάλσκι στα σαξόφωνα, ο κοντραμπασίστας Dave Holland και ο Έντουαρντ Βεσάλα στα τύμπανα.

Από τις περιπέτειες του Βαρόν Τζασχάουζεν και από το τρίτο κεφάλαιο διαβάζω ακόμα ένα απόσπασμα. Ένα πράγμα που του άρεσε να κάνει όποτε έβρισκε τις κατάλληλες συνθήκες ήταν η αυτοσυγκέντρωση. Ένα απόλυτα σκοτεινό και ήσυχο δωμάτιο και η φλόγα ενός κεριού ήταν τα μόνα που χρειαζόταν. Μετά η επιβράδυνση των εισπνοών και των εκπνοών και μετά η δημιουργία του δικού του χρόνου. Ενός χρόνου καθαρά προσωπικού που του επέτρεπε να βλέπει τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία η οποία σε άπειρες περιπτώσεις είχε αποδειχθεί σωστή αλλά και σε πολλές άλλες προφητική. Όταν τα σκατά θα έχουν αξία, οι φτωχοί δεν θα έχουν κόλο. Ήξερε ότι αυτό το σύνθημα που είχε δει γραμμένο σε έναν τοίχο πανεπιστημίου του Λος Άντζελες πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια ήταν πολύ πιο κέριο, ουσιαστικό και προφητικό από όλες τις περισπούδαστες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αναλύσεις. Έβλεπε ότι σε αρκετά μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Νέας Ορλεάνης η φτώχεια είχε αρχίσει να χτυπάει κόκκινο εδώ και αρκετό καιρό. Ξεχασμένη εντελώς εδώ και πολλά χρόνια από την κεντρική εξουσία, με ελάχιστη συμμετοχή στις κρατικές χορηγίες και στα δημόσια έργα, η ανεργία και η φτώχεια ήταν στο φόρτε της. Τα μεροκάματα, ακόμα και των μουσικών, είχαν ξαναμειωθεί σε σχέση με μία πενταετία πριν σε ποσοστό τουλάχιστον 50%. Εδώ και αρκετά χρόνια, οι άμεσοι αλλά και οι έμεσοι φόροι πάνω στο αλκοόλ, το μόνο που είχαν καταφέρει ήταν να στρέψουν τους ασυνείδητους καταστηματάρχες σε μπόμπες που σου τίναζαν τα μυαλά στον αέρα με τη δεύτερη γουλιά. Έτσι δημιουργήθηκε μια νέα γενιά θαμώνων των κλαμπ και των μπαρ, κυρίως νέων στην ηλικία, που ξεκίνησαν να πίνουν αλκοόλ στα μπαρ με τις μπόμπες και το οποίο ήταν πραγματικός δυναμίτης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα κάποιες φορές που έπιναν κανονικό αλκοόλ να μην φτιάχνονται και ούκο λίγες φορές να παραπονιούνται στον ιδιοκτήτη του κλαμπ ότι του σέρβιρε μπόμπα. Είχε γίνει μάρτυρας πολλών τέτοιων περιστατικών σε αρκετά από τα jazz clubs που είχε εμφανιστεί και στο παρελθόν αλλά και τώρα, μια και σε αυτούς τους χώρους συνήθως δεν έμπαιναν μπόμπες. Γνώριζε πολύ καλά ότι τα επίσημα νούμερα των καταγραμμένων αλκοολικών ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα. Γνώριζε επίσης όμως ότι τα ανεπίσημα, που σίγουρα ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα, ήταν ανατριχιαστικά. Παρόλο που είχε ζήσει αρκετά χρόνια στη νύχτα, ποτέ δεν μπόρεσε να συνηθίσει το τράβλισμα και το αιώνιο παράπονο του σουρωμένου αλκοολικού. Ήταν κάτι που τον έριχνε και μόλις αισθανόταν κάτι τέτοιο κοντά του ή να τον πλησιάζει, την έκανε με διακριτικά πλάγια βήματα. Στο μυαλό του ήρθε ένα περιστατικό από τα φοιτητικά χρόνια που ίσως εξηγούσε τη μηδενική ανοχή που είχε γενικά στις αλκοολικές καταστάσεις. Ήταν δεν ήταν 19 χρόνων όταν γνώρισε μία κουκλάρα bar woman γύρω στα 25, που όμως αν δεν έπινε μισό μπουκάλι βότκα πριν ξαπλώσουν στο κρεβάτι δεν μπορούσε να χαλαρώσει. Το μαχαίρι έφτασε στο κόκαλο ένα βράδυ που ξέρασε πάνω του την ώρα που αυτός τη φιλούσε. Έφυγε από το σπίτι της και δεν την ξαναείδε ποτέ. Από τότε δεν είχε ποτέ σχέση με γκόμενα που τα χνότα της μύριζαν αλκοόλ. Και αυτές που έπιναν και το είχαν κόψει είτε μέσα από πρόγραμμα, είτε από μόνες τους για διάφορους λόγους, ήταν κρύες, άκαμπτες, ασταθείς, νευρικές, φοβισμένες, αλλά ταυτόχρονα είχαν και ένα παραφουσκωμένο εγώ.

από το 1998 και το CD Naiva του κιθαρίστα Τάκη Μπαρμπέρι, ακούσαμε τη σύνθεσή του In His Dreams. Μαζί του ακούστηκαν ο Μάνος Αριδάκης στο πιάνο, ο Τάκης Φαραζής στο ακορντεόν, ο Γιώργος Γεωργιάδης στο μπάσο και ο Γιώργος Πολυχρονάκος στα τύμπανα.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Η λίστα του Σίτλερ είναι αμερικανικό πολεμικό βιογραφικό δράμα παραγωγής 1993 με θέμα τον Όσκαρ Σίτλερ, ένα γερμανό επιχειρηματία που έσωσε τις ζωές χιλίων Πολωνών Εβραίων στο Ολοκαύτωμα, προσλαμβάνοντάς τους στα εργοστάσια του. Την ταινία σκηνοθέτησε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και το σενάριο έγραψε ο Στίβεν Ζαϊλίαν, βασισμένο στη νουβέλα Σίτλερς Άρκ του Τόμας Κενάλι. Πρωταγωνιστούν Λιαμ Νίλσον, Ρέι Φάινς και Μπεν Κίνγκσλι και τη μουσική έγραψε ο Τζον Βίλιαμς.

Ακούμε μουσική του John Williams για την ταινία «Η λίστα του Σίντλερ». Η ιδέα μιας ταινίας για τους Εβραίους του Σίντλερ είχε προταθεί από το 1963. Ένας από τους Εβραίους του Σίντλερ έκανε σκοπό της ζωής του να γνωστοποιήσει την ιστορία αυτή. Όταν ο παραγωγός έστειλε μια περίληψη της νουβέλας «Σίντλερς Άρκτ» στον Σπίλμπεργκ, ο σκηνοθέτης εντυπωσιάστηκε. Εξέφρασε αρκετό ενδιαφέρον ώστε η Universal να αγοράσει τα δικαιώματα του βιβλίου.

Μουσική του John Williams για τη Λίσσα του Σίλερ. Μια ταινία η οποία κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους της Αμερικής 15 Δεκεμβρίου του 1993. Απέσπασε διθυραμβικά σχόλια από τους κριτικούς και έγινε μεγάλη πρακτική επιτυχία, αποφέροντας 322 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Πήρε 12 υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του Νίσον και δεύτερου ανδρικού ρόλου για το Φάινς, κερδίζοντας 7, ανάμεσά τους για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία και διασκευασμένου σεναρίου. Βραβεύτηκε επίσης με 7 βραβεία μπάφτα και 3 χρυσές σφαίρες. Το 2004 η ταινία επελέγει από τη βιβλιοθήκη του Αμερικάνικου Κογκρέσου ως τμήμα του Εθνικού Μητρώου Κινηματογράφου ως πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική.

Ακούσαμε μουσική του John Williams και τη λίστα του Σίτλερ. Τα γυρίσματα της ταινίας ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 1993 στην Κρακοβία και συνεχίστηκαν για 71 ημέρες. Σκηνές γυρίστηκαν στις πραγματικές τοποθεσίες, αν και το στρατόπεδο Πλαστόφ έπρεπε να κατασκευαστεί σύμφωνα με το πρωτότυπο, καθώς είχε υποστεί αλλαγές μετά τον πόλεμο. Δεν τους δόθηκε άδεια να γυρίσουν σκηνές μέσα στο Auschwitz και έτσι τις γύρισαν σε ένα πανομοιότυπο στρατόπεδο απέναντι από το πραγματικό.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Σήμερα την περιπλάνησή μας, την τελευταία για τη βδομάδα αυτή, την ξεκινήσαμε με ένα πρώτο δείγμα από έναν πολύ όμορφο περσινό δίσκο που ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας δύο δεξιοτεχνών μουσικών, του πιανίστα από την Κούβα Ομάρ Σόσα και του παίκτη της Κόρα, μιας λαούτο άρπας από 21 χορδές, Σεκού Κεϊτά από τη Σενεγάλη. Σούμπα είναι ο τίτλος του δίσκου τους και πάμε να τον εξερευνήσουμε περαιτέρω. Χρήστος Βραχνός κατά τα λοιπά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και Γιώργος Χατζινάκος τη φορά αυτή στον ήχο.

Floating Boat, Drops of Sunrise και Mom, οι τίτλοι των τριών έως τώρα κομμάτιων που ακούσαμε από τον Σούμπα. Τον δίσκο αυτό τον Ομάρ Σόσα και Σεκού Κεϊτά. Και πάμε τώρα και για ένα τέταρτο κομμάτι, είναι το Γνίρι Μπάλμα.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, ήταν η Johnny, ένα νέο project του JJ Whitefield, του αηκίνητου αυτού Γερμανού που βρίσκουμε πίσω από μια πλειάδα σχημάτων, με πιο γνωστά τους The Poets of Rhythm, τους The Soul Sands, τους Whitefield Brothers και τους Carl Hector and the Malcoons. Μάλιστα, ο πρώτος τους αυτός δίσκος έχει τίτλο Carl Hector Presents Johnny, και στον οποίο δίσκο βρίσκουμε από τη μια τους γνωστούς υπνοτιστικούς ρυθμούς από την Γκάνα και από την άλλη φαζαρισμένες κιθάρες, όπως συνηθιζόταν στο περίφημο Zam Rock, στο ροκ δηλαδή της Ζάμπια στη δεκαετία του 70. Αφήνουμε όμως τους Τζόνι και πάμε τώρα να συναντήσουμε άλλο ένα αφρικάνικο ως επιτοπλίστων σχήμα, ονόματι Kaleta and the Super Yamba Band, ένα σχήμα που έχει για έδρα του τη Νέα Υόρκη. Μπροστάρις τους βεβαίως, ο γεννημένος στη Δημοκρατία του Μπενίν πρώην Δαχομέη, κιθαρίστας και τραγουδιστής Kaleta, κατά κόσμον Leon Ligan Majek. Γκόγιτο ο τίτλος του κομματιού. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Αφήνουμε όμως πίσω μας τη Νέα Υόρκη και γενικώς το Afrobeat και πηγαίνουμε τώρα στο Lincoln της Νεμπράσκα για να γευτούμε κάτι από το πολύ πολύ νόστιμο Soul Funk Rhythm and Blues Harmony της μουσικής των Josh Hoyer και των Soul Colossal. Hustler.

δύο τα τραγούδια που ακούστηκαν μετά το σήμα του σταθμού μας. Το πρώτο, το Do It Now, ήταν και πάλι από τους Αμερικανούς Josh Hoyer and Soul Colossal, ενώ το δεύτερο, αυτό δηλαδή που τελείωσε μόλις, ήταν το Pattern από τους Άγγλους The Last Shadow Puppets. Στην Αγγλία όμως παραμένουμε, φίλοι και φίλες, για τη συνέχεια και πηγαίνουμε τώρα στον Paul Weller. Ο τελευταίος του δίσκος έχει τίτλο An Orchestrated Songbook και πρόκειται για μια επαναπροσέγγιση κάποιων τραγουδιών του από όλο το φάσμα της καλλιτεχνικής του πορείας, από το 77 δηλαδή με το Jam μέχρι και σήμερα. Δίπλα του, εκτός από κάποιους φίλους του, και η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC. Πρώτο δείγμα από αυτόν, το Wildwood, τραγούδι από το 93.

Από τον An Orchestrated Songbook, λοιπόν, τον τελευταίο δίσκο του Paul Weller, ήταν το Wildwood από το 1993, τραγούδι που ακούσαμε από ένα ντουέτο του Paul Weller με την τραγουδίστρια Celeste. Συνεχίζουμε όμως από τον ίδιο δίσκο και το επόμενο, ένα τη φορά αυτή από το 84 και του Style Council. You Are The Best Thing, ένα ντουέτο και πάλι του Paul Weller, τη φορά αυτή με τον Boy George.

Κάπου εδώ όμως, φίλοι και φίλες, και υπό τους ήχους του The Wild West, κομμάτι που υπογράφει ο άλλοτε μπροστάρης των Carvedere από τη δεκαετία του 70, βιολονίστας Daryl Way, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν λοιπόν άλλος ένας ωκεανός του ήχου που όπου να είναι τελειώνει. Ο Γιώργος Χατζινάκος ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Έναρξη με το Jazz Standard Take 5 του Paul Desmond, που ηχογραφήθηκε από τον Dave Brubeck και το κουαρτέτο του για το εξαιρετικό άλμπουμ Time Out. Η Carmen McRae το τραγούδισε το 1961 με τη συμμετοχή του Brubeck, του μπασίστα Edward Wright και του drummer Joe Morello στο δίσκο, συγγνώμη, του Eugene Wright και του drummer Joe Morello στο δίσκο της Take 5 Live. Είναι η δεύτερη συνεργασία της με το διάσημο πιανίστα της jazz. Η στίχη είναι της συζύγου του Lola Brubeck και η συνέχεια ανήκει στο αγαπημένο κουαρτέτο, βεβαίως Dave Brubeck Quartet, με μία από τις πιο εμβληματικές συνθέσεις από τον δίσκο Time Out, τον Blue Rondo à la Turk. Καλή σας ακρόαση.

Come Rain or Come Shine του Harold Arlen από τον Art Blakey και τους Jazz Messengers για τη συνέχεια από τον δίσκο Morning του 1958. Είναι μια απόδοση που καταδεικνύει την ικανότητα των Jazz Messengers και βεβαίως του Art Blakey να δώσουν τη δική τους προσωπική σφραγίδα, το ξεχωριστό τους αυτό ύφος σε ένα jazz standard το οποίο γνωρίζουμε σε πολλές άλλες εκτελέσεις, μεταξύ αυτών ως τραγούδι με την φωνή της Judy Garland. Come Rain or Come Shine, λοιπόν.

Όμορφη πόλη στον ανέπεντοκτό τη ΕΡΤ3, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Welcome by, τον Μπάκαρα και David. Συνδεδεμένο με την John Warwick, θα τολμήσουμε να πούμε πως η εκτέλεση του Isaac Hayes από το 1969 μας αρέσει λίγο περισσότερο. Υπάρχει και μια 12-λεπτη εκτέλεση, εμείς ακούσαμε την πιο σύντομη, από το Hot Butter Soul το άλμπουμ. Η δική του εκδοχή βρίσκεται στη θέση 312 σε σύνολο 500 καλύτερων τραγουδιών σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Χρησιμοποιήθηκε ως ηχητικό απόσπασμα ή αλλιώς sample από πολλούς καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και από τους Hooverphonic για το 2Wiki. Και η συνέχεια ανήκει στην Millie Jackson, η οποία διασκευάζει το If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right, τον Banks Hampton Jackson. Ήταν ένα κομμάτι γραμμένο αρχικά για τους emotions. Η Millie Jackson το ερμήνευσε το 1974.

Δεν γκέτο για τη συνέχεια, ύμνος στη Soul με κοινωνικό περιεχόμενο, σύνθεση του Tony Hathaway και του Leroy Hudson, κυκλοφόρησε το single το 1969 από την Atlantic Records, περιλαμβάνεται στο debut το άλμπουμ του Hathaway Everything is Everything. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές, μία από τις καλύτερες είναι και ένα live που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ live του Hathaway, ενώ συναντάμε και μία εκδοχή από τον Leroy Hudson στο άλμπουμ του The Man. Ας ακούσουμε The Ghetto.

Και συνεχίζουμε με το Woman of the Ghetto, ένα κομμάτι που αμφισβητεί το κλίμα της δεκαετίας του 60 που διαμορφώθηκε κυρίως από λευκούς κοινωνιολόγους, οι οποίοι μιλούσαν για τα γκέτο κατηγορώντας τους ίδιους μαύρους. Το τραγούδι είναι αξιοσημείωτο και επαναστατικό, γιατί μιλάει από την οπτική μιας γυναίκας, η οποία συγκλονιστικά τραγουδάει: γεννήθηκα και μεγάλωσα στα γκέτο. Πώς μπορεί, νομοθέτη, εξήγησέ μου πώς μπορεί να ταΐζω το ένα μου παιδί και το άλλο να λιμοκτονεί, ή πώς να φτιάχνω ψωμί από τις ψυχές των πεθαμένων στα γκέτο. Πες μου, νομοθέτη. Μαρλίνα Σόου, εκπληκτική φωνή της Soul, η οποία κλείνει το δεύτερο μέρος εκπομπής Woman of the Ghetto.

la la. My children learn just the same.

Στο τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου, στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Κυλική Μπρελού στη ρύθμιση του ήχου, ακούσαμε τους αγαπημένους Pet Shop Boys, οι οποίοι έρχονται για ακόμη μια φορά το καλοκαίρι στην Αθήνα. Εμείς είχαμε τη χαρά να τους δούμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης πριν από πάρα πολλά χρόνια. Οι Pet Shop Boys, οι οποίοι τραγούδησαν το West End Girls το 1984, ένα κομμάτι που είναι εμπνευσμένο εν μέρει από το ποίημα του T.S. Eliot, The Wasteland, και θα σας αποχαιρετήσουμε με τους αγαπημένους New Order, ένα αποθυμένο συναυλιακό το οποίο δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε όταν είχαν έρθει στην Αθήνα πριν από μερικά χρόνια. Να πούμε πως New Order και Joy Division μαζί με άλλα ονόματα όπως είναι οι Oasis, Phil Collins, Wu-Tang Clan, Sade, Iron Maiden, Billy Idol και Luther Vandross είναι πλέον ενταγμένοι στο Rock and Roll Hall of Fame του 2026. Είναι αυτό που λέμε η φετινή εισακτέη. Να σας αποχαιρετήσουμε.

Λοιπόν, με New Order και Temptation, ευχαριστώντας όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, την Αγγελική Μπρέλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ακόμη ένα μεσημέρι, συντροφιά σας από το 958 η εκπομπή «Η Βόλτα». Σήμερα με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, με τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής, με την βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Μια βόλτα και στην ακρόαση θεματικών και αφιερωμάτων, μια βόλτα με μικρά σημειώματα για Έλληνες συνθέτες. Σήμερα θα βρεθούμε ξανά στις συνθέσεις, στα τραγούδια του Νίκου Γεωργάκη, δεύτερη εκπομπή για τον θεσσαλονικιό συνθέτη, με την ήδη δημιουργία 9 προσωπικών δίσκων και με μια αρκετά μακρόχρονη και επίμονη βεβαίως καλλιτεχνική μουσική δραστηριότητα εδώ στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη. Δικά του τραγούδια θα ακούσουμε λοιπόν, κυρίως από την δεκαετία του 2000 και μετά, κυρίως από την Ανάσα Καλοκαιριού και από τον Αγίνο η Θάλασσα, αλλά και θα συνομιλήσουμε σε λίγο με έναν από τους σημαντικότερους στιχουργούς που σφραγίζουν, θα έλεγα, συνολικά την δουλειά του Νίκου Γεωργάκη, τον φίλο του πολλά χρόνια, συνεργάτη και δικό μου αγαπητό φίλο, τον ηθοποιό, στιχουργό, σκηνοθέτη Γιάννη Μπερδέκη. Καλή σας ακρόαση, πάμε στο πρώτο μας τραγούδι με έναν περίπατο, να είμαστε κοντά στη βόλτα.